0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο Πλοίο Βαφείο, Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με σκόρερ στους Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Ράκοφ στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Ρέτσος. Ένα καλό πρώτο τεστ, θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δήλωσε στους 94,6 ο Σαντιάγκο Έσε. Περνάει τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα στα υπόψη, σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις εν όψη του φιλικού με την Grasshoppers το Σάββατο. Παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέλφια μου, η Λεσόρ και Φάλαν, υπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, τόνιζε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση η Ρεάλ Μαδρίτης. Την αποκτήση του Γιάν Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συμφωνίας με τη Super Bet έως το 2032. Παραμένει για ένα ακόμη χρόνο στους Ερυθρόλευκους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδελφοί Αγγελόπουλοι, για τον Παπα-Νικολάου. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς, με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει χθες την πρώτη προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσουμε μαζί τίτλους, τόνισε ο νεαρός στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Μπαπτίστα Νταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών ΧΑΦ. Περήφανος που υπέγραψε σε αυτό το σπουδαίο σύλλογο το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Φιόντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδό που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από χθες ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Στις επόμενες ημέρες εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Την απόκτηση του 26χρονου Ιταλού μέσου Μικέλε Ντεαουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αύριο η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από το Γυραιό, από χθες Θεσσαλονίκη ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΕΛ Νόβμπετ, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλέα Νταβέλη. Την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού πρώην γκάρ της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν για δύο χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον. Σε συμφωνία με την Τζέλσι για την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου μέσου Αντρέι Σάντος ήρθε Manchester United, όπως μεταδίδει το Athletic. Οι κόκκινοι διάβολοι θα καταβάλουν στους Λονδρέζους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Ζεσούς θα είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο των Ιβύρων. Καταγγελία κατά του Λετισιέ και της ομάδας του για τον αγώνα κόντρα στην Αργεντινή κατέθεσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθυρος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.
15: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: Σιγά μου ρε, πως κάνετε έτσι
1: Πού χάθηκε αυτό το κορίτσι?
0: Σιγά μου ρε, έλειψα δύο μέρες εδώ πέρα και το κάνετε θέμα. Έλειψα δύο μέρες εκεί πέρα, σιγά τώρα, σιγά, σιγά. Τι
1: πεθάνει στα μπάνια. Και καλά του κάνεις, καλοκαίρι.
0: Και καλά του κάνω, γιατί θα πάω τον Αύγουστο στο Μάρμαρα και θα έχει 80 μποφόρ. Κατάλαβες, πήγα τώρα που είχε τρία. Τρία μποφόρ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. 8 λεπτά και μετά τις 8, Big Winsport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Κώστα, από εκεί!
0: Και φίλε, πόσο καιρό έχω να σε δω.
1: Ναι, είναι.
0: Πάνω
1: ζήλωσε. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας. Θα παίξουμε όμως τα τραγούδια του. Θα τον αντωνηρέμουμε ένα πράγμα.
1: Είχε εμβόλυμη.
0: Είχε εμβόλυμη στην Κομοτηνή, νομίζω.
1: Ναι, γιατί κάτι είχε γίνει.
0: Έβρεξε.
1: Ναι.
0: Και χθες έβρεξε εντωμεταξύ στην Κομοτηνή.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά σου λέει εντάξει, πόσο πια. Και
1: χθες
0: είδα ένα story του Τσούβι, ο οποίος έκανε το performance του υπό βροχή. Και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, όλα τα μεγάλα ονόματα.
1: Τον έχω δει και εγώ υποβροχή.
0: Ορίστε.
1: Εδώ στην Αθήνα, στο.
0: Στο Λυκαβιτό. Στο Λυκαβιτό. Στο Λυκαβιτό. Λοιπόν, είπαμε να μην τον κουβαλήσουμε βραδιάτικα από την Κομοτηνή εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί τον θέλουμε και για τις υπόλοιπες σεζόν. Οπότε. Να, ήρθα κι εγώ. Μην νομίζετε, δεν ήρθα για πολύ. Ακούστε με πριν με κατεβάσουν. Αύριο θα είναι Τσούβι εδώ. Εγώ δεν θα είμαι. Τη Δευτέρα όμως πιστεύω ότι θα είμαι
1: θα
0: και
1: είμαστε
0: εγώ.
1: Full.
0: Θα είσαι και εσύ.
1: Ναι. Γιατί μετά Τρίτη κάποιος λέει εδώ για λέρες. Προσέχτε, μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Τι, θα έρθουν οι λέρες το πρωί.
1: Όχι, θα πάω εγώ το μεσημέρι.
0: Α, θα πας και το μεσημέρι. Ένας-ένας, παιδιά, βεβαίως. Ένας-ένας, να μην στριμωχτούμε. Να κρατάμε και τις αποστάσεις μας.
1: Αυτό.
0: Τέτοια πράγματα. Τι γίνεται, πώς πάμε. Εγώ κρατάω μία επαφή με την πραγματικότητα, έχω να σου πω.
1: Και
0: με
1: την. Μουντιάλ.
0: Παρακολουθώ Μουντιάλ. Okay. Και να σου πω και κάτι. Ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθείς Μουντιάλ δεν είναι να δουλεύεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι να είσαι σε διακοπές.
1: Να σαραχτός με τον πυρό.
0: Είδα τα ματσάκια μου.
1: Αμέ.
0: Μία η ώρα, δύο η ώρα. Κοιμόμουν. Κυρία.
1: Άνε.
0: Τα έβλεπα. Όσο ήμουν εδώ, 10, 10 και μισή, 11, έγερνα στον καναπέ, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο, ξύπναγα 6 ώρα το πρωί, έβλεπα τα highlights. Ενώ τώρα. Έχω κάνει το πρόγραμμά μου. Ορίστε, άλλη σήμερα θα κάτσω να δω τη Γαλλία με το Μαρόκο.
1: Τις 11.
0: 11, 11 η ώρα, 11 η ώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Να καταλάβω δηλαδή. Τελειώνουμε εκπομπή και αποχωρείς.
0: Όχι, μην είσαι τέτοιος. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Γιατί έχω κάνει και κάτι δουλίτσα ενδιάμεσα.
1: Αφού ήρθαμε, που ήρθαμε.
0: Έχω κάνει και κάτι δουλίτσα. Αύριο το πρωί. Μην είσαι τέτοιος.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν θέλω τέτοιες αηδίες μηνύματα. Μπα τι έγινε, μας θυμήθηκε η Ντίβα κτλ. Έχω αφήσει την ψυχούλα μου όλο το χειμώνα εδώ σε ζώνη 25-26. Έλειπε ο άλλος, έκανε ευρωπαϊκές τουρ. Αυτό,
1: αυτά,
0: από εδώ, από εκεί. Ο Ρήλος ερχόταν. Τίμιος ο Ρήλος φέτος, έχω να πω. Τίμιος, τιμιότατος.
1: Χαλύψαμε ότι μπορούμε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ τα νόμιμα παίρνω, να ξέρετε. Ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά δεν κατάλαβα.
1: Θέλω να τοποθετηθείς τώρα για το ζήτημα Αργεντινής και Αιγύπτου.
0: Λοιπόν, το αν δεν αδικήθηκε η Αίγυπτος, ας πούμε.
1: Γιατί κάποιοι μιλάνε για κατάφορη αδικία.
0: Καλά, χαλαρώστε λίγο.
1: Okay, οι Αιγύπτιοι.
0: Έχουμε δει Super League. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Έλα τώρα. Πες στους Αιγύπτιους να δουν 2-3 ματσάκια εδώ πέρα. Θα σου πω εγώ πως είναι εδώ να αδικεί σε κατάφορα. Όχι, εντάξει. Όχι.
1: Όχι.
0: Απλά εγώ είδα ότι με το που έγινε το 2-1, λες γεια σας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα επέλθει κάτι φορά τώρα. Θα έρθει κάτι φορά τώρα και όπως ήρθε κιόλας. Το βλέπες να έρχεται κανονικά.
1: Εντάξει,
0: πόσα παιχνίδια έχουν μπει, πόσα γκολ έχουν μπει στις καθυστερήσεις.
1: Πολλά.
0: Να μου πεις κατάνε και μέχρι το 112
1: κάτι. Αφού έχουμε cooling break.
0: Ναι.
1: Διάλειμμα διαφημίσεις
0: έχουμε. Εκπληκτικό. Ούτε εμείς δεν κάνουμε τόσα breaks, ούτε εμείς.
1: Ποια είναι.

0: Ξέρεις το Μαρμαρέ, σας πιάνει ο νοτιάς.
1: Μας πιάνει ό,τι θέλεις.
0: και
1: νοτιάς και βοριάς και μαΐστρος και μπουκαδούρα και ό,τι θέλεις.
0: Γουστάρω μαρμάρι λέει, γιατί όταν έχει βοριά είναι λάδι θάλασσα. Γιατί φυσάει ανάποδα που λέμε ο
1: Χρήστος. Όχι ρε Χρήστο, όχι, με συγχωρείς, όταν έχει βοριά κρατιόμαστε από τα δέντρα.
0: Λέω και εγώ, βοϊκός είναι, πώς είναι δυνατόν να μην δω.
1: Όχι. Εχθές έφυγα με νοτιά, αλλά είχε ωραία νοτιά, δεν είναι αυτός που λιώνεις ρε παιδί μου, ήταν οκ. Πασάμπλ που λένε και στο χωριό μας το μαρμάρι, αλλά συνήθως έχει βοριά εκεί.
0: Όχι.
1: Είναι η χαρά του σέρφερ. Αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όχι, δεν πιστεύω ότι αδικήθηκε παράφορα η Αργεντινή.
0: Η
1: Αίγυπτος, ναι, σωστά. Ότι αν υπήρχε πέναλτι εις βάρος της Αιγύπτου που δεν δόθηκε.
0: Να το πάρει τώρα. Προσπάθησε να το πάρει, εντάξει. Okay, αλλά. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ να σφυράμε τις επαφές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κάποιος στους Αιγύπτιους ότι στην ΑΕΚ φέτος ακύρωσαν 11 γκολ. Εντάξει, τα ακύρωσαν άδικα όμως. Τώρα μην είστε τέτοιοι.

0: Εν τω μεταξύ, βλέποντας το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, με έπιασε ένα σφίξιμο έτσι λίγο την ώρα που έχανε κιόλας η Αργεντινή. Και λέω, θα χαιρετήσουμε κι αυτόν τώρα. Γιατί έχουμε χαιρετήσει. Ναι, έχουμε ήδη χαιρετήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μα να σου πω την αλήθεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ισπανία, ήθελα να κερδίσει η Πορτογαλία. Έπαθα ένα τέτοιο τσόκο.
1: Πώς το έπαθες αυτό?
0: Το έπαθα γιατί λέω τώρα θα τον ξαναδούμε. Αυτό έπαθα εγώ.
1: Στην Αραβία θα τον βλέπεις. Τώρα στην Εθνική θα δείξει.
0: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Επιφυλάσσομαι δηλαδή. Εντάξει, έχουν γίνει, υποτίθεται, και ένα φοβερό μετρόν το δε που κάνανε στην Πορτογαλία. Να εκτελεί και καλά και μετά να κάνει και τον πανηγυρισμό.
0: Α, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Με τα φωτάκια, λες.
1: Ναι.
0: Το είχαμε κάνει και εμείς πάνω από την Ακρόπολη. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: άλλο κάτι αυτό. Αντίστοιχο.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, με έπιασε αυτό. Γιατί εσείς νομίζετε ότι επειδή είμαι μεσικιά, ας πούμε, ότι δεν θα στεναχωρηθώ όταν τελειώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την μπάλα. Μερικοί είσαστε και λίγο γκάου.
1: Μεσικιά.
0: Ναι, είμαι μεσικιά. Ντεμικιά και μεσικιά. Αυτό. κατά τα άλλα, καλά. Όλα παιδιά στο σπίτι, όλα καλά. Μα σε ποια είναι μια στεναχώρια, γιατί λες τέτοιους ποδοσφαιριστές, όσο και αν ακούγεται μπαρμπαδίστικο αυτό, δεν πρόκειται να τους ξαναδείς. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή τη γενιά που είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο κτλ., υπήρχε άλλη πορεία στην εξέλιξή τους. Δηλαδή ξεκίνησαν κανονικά, φυσιολογικά, στα 18 τους. Δεν είχε κανένα την απέτηση να έχει 18 δισεκατομμύρια, πώς το λένε, συμβόλαιο, να έχει ήδη κερδίσει τρεις χρυσές μπάλες. Όπως είναι, ας πούμε, το βάρος που πέφτει τώρα στον Εμπαπέ, το βάρος που πέφτει στο Γιαμάλ, που περιμένουν 20 χρονών παιδί, γιατί δεν έχεις κάνει 5 παιδιά.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ξεκίνα. Βάλε μπρος.
0: Δηλαδή έβλεπα, δηλαδή, ο Μέση στα 20, στα 20 κάτι του, δεν ήταν η πρώτη φίρμα στην Μπαρτσελόνα, ήταν άλλη εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα στα 20 του ο Εμπαπέ έχεις τις απαιτήσεις από αυτόν και από το Γιαμάλ. Δηλαδή η πορεία τους ήταν πολύ πιο φυσιολογική ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και ήρθε η κορύφωση. Και γι' αυτό τώρα, ρε παιδιά, στα 20 και στα 20 κάτι τους λέει, εντάξει, φτάνει, δεν θέλω άλλο, θα πάω Σαουδική Αραβία. Θα πάρω 50 εκατομμύρια και μετά θα ράξω.
1: Στο Αμέρικα.
0: Αυτό που έκαναν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές στα 30 φεύγα τους και στα 40 κάτι τους.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Πρώτο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
6: Μίλαμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία, αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτό δεν ξέρω αν έχεις δει ένα τεράστιο μπιφ που έχει ανοίξει μεταξύ μίας
1: Παραγουάνης
0: και Ρουσιάστριας και του Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Κοίταξε, εκείνη το ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Εκείνη και εκείνη το συντηρεί, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ξαναβγήκε, αφού βγήκε στην αρχή και τέλος πάντων.
0: Τον είπε, είχε, Καμερούνι από εκεί, απικιοποιημένο, προσπαθεί να παρουσιαστεί ως Γάλλος απολύτιστος που δεν έμαθε την αγράφη.
1: Το μόνο που έχει ακούσει, λέει, είναι χιμπατζίδες και τέτοια πράγματα.
0: Απάντησε ο Εμπαπέ, απάντηση ποδοσφαιρική.
1: Εξαιρετικά πολιτισμένα απάντησε ο Εμπαπέ, θα έλεγα.
0: Okay. Βγήκε και ο πρόεδρος της Παραγουάης και πήρε αποστάσεις από αυτά που είπε η Γερουσιάστρια. Αυτή συνεχίζει τώρα, έτσι. Και ακόμα χειρότερα, έτσι, λοιπόν, λέει...
1: Λέει, καταρχάς, λέει, δεν τα έχω βάλει, λέει, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας, δεν έχει να κάνει, τα έχω βάλει με τον παίχτη. Ωστόσο, λέει, ας βρει κανένα καλό δικηγόρο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας.
0: Και δεν κάνει μήνυση, γιατί λέει ότι ήταν ο Ορλάντο Γκίλ, ένα παιδί που πιθανότατα παίζει πρώτη φορά σε Μουντιάλ, του έδωσε το χέρι.
1: Για τον τερματοφύλακα, νομίζω, λέει.
0: Οπού γιος αρνήθηκε να το σφίξει και του φώναζε το πρόσωπο. Αυτό δεν είναι γαλλική συμπεριφορά. Ένας Γάλλος δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Ενώ η δική της είναι.
0: Η Γαλλία είναι ο Ρουσό, ο Ντεκάρτο, ο Βίκτορ Γκόστι, Τιμόν Ντεμποβουάρ και άλλοι. Τέλος πάντων, μην να μειώσω όλη αυτή τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά στον Εμπαπέ. Ας διαβάσει την επιστολή μου, αν ξέρει να διαβάζει. Και πολλά, πολλά, πολλά άλλα.
1: Εγώ θα έλεγα να διατηρήσουμε την.
0: Τι φάση.
1: Να διατηρήσουμε τη φιλοσοφία του. Σταματήστε να κάνετε τους ηλίθιους διάσημους.
0: Τι παιδί.
1: Αυτό, γιατί τώρα έχει ασχοληθεί όλος ο κόσμος μαζί της. Και φυσικά εννοείται ότι θα βρεθούν και άνθρωποι που θα την υποστηρίξουν. Εννοείται. Έχει αρχίσει και θεωρεί και τον εαυτό της σπουδαίο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή. Εγώ θα έλεγα, σταματήστε να κάνετε τους ηλίθιους διάσημους. Αυτό. Τι να πει αυτή, ας πούμε, στον Εμπαπέ. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Άσε μας, κυρία μου. Αχ, λένε, ναι, βέβαια, λέει, για τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, γιατί δεν στεναχωριέσαι που στεναχωρήθηκε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί δεν θέλεις να πάρει εκείνη το πρωτάθλημα.
0: Γιατί δεν θα εξαφανιστεί ο Παναθηναϊκός αν δεν πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, θα περάσει στην ιστορία.
1: Επίσης, εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλω να πάρει πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε μπει σε αυτό το mood. Τη σεζόν 26-27, παιδιά. Περιμένετε, έχουμε ακόμα.
0: 27-28 ίσως. Δίνεις
1: που θα μπει και στο γήπεδο. Κάτσε, θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός φέτος με αυτό το όλο το remake που πάει να κάνει. Αλλά έχουμε ακόμα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει ακόμα το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Μην προτρέχετε.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει βέβαια προετοιμασίες, παίζονται παιχνίδια.
1: Εντάξει, κάτι φιλικά και τέτοια. Και σήμερα έχουμε.
0: Και Champions League έχει ξεκινήσει.
1: Και Champions League. Ναι, πάρα πολύ προκριματικά.
0: Τα χωριά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ας μην λέμε για χωριά, γιατί.
1: Γιατί κάποτε και το δικό μας το χωριό.
0: Ναι.
1: Έπαιξε τέτοιο καιρό.
0: Που έχει πάρει φωτιά, λέει κάποιος. Από νωρίς υπάρχει συναγερμός στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Βέβαια είναι 8.30, φαντάζομαι, θα έχουν.
1: Βλέπω εδώ και πριν από 28 λεπτά ότι είχαμε φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Πιο πιθανό είναι αυτό που λέει η Μαρία παρά αυτό που λέω εγώ. Φαντάζομαι ότι και. Να, και ο Γιώργος από το Ήλιον λέει τι καίγεται στον Ασπρόπυργο, αυτό που λέει η Μαρία. Καλή Πέμπτη στην καλύτερη παρέα και ας μην ξέρω τίποτα από ποδόσφαιρο πάλι. Καλώς μας γύρισες, Μαρία, λέει η Νικόλ.
1: Γεια σου, Νικόλ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από ποδόσφαιρο, όπως ξέρουμε εμείς.

0: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Καλώς μας ήρθες, λέει. Μια μέρα παραπάνω από μένα έλειψες. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουμε κουραστεί τόσο πολύ με τις ώρες που παίζονται τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Θέλω να το πάρει η Αργεντινή, αλλά πιστεύω ότι θα το σηκώσει η Αγγλία ή η Γαλλία. Εντάξει, στα δικά μου μάτια η Γαλλία έχει παίξει την καλύτερη μπάλα.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής, ναι. Αλλά βέβαια δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που παίζει την καλύτερη μπάλα.
0: Θα το άξιζε ωστόσο, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το άξιζε.
1: Είναι κομβικό το σημερινό παιχνίδι, νομίζω.
0: Με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Και επειδή λέγαμε.
1: Ποιο δεν θα είναι από εδώ και μπρος, αλλά.
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
3: Κάνει το βλασέκ!
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΡΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Λέγανε.
1: Ναι,
0: γιατί.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά και αυτά γίνονται μέσα στο παιχνίδι.
1: Γίνονται. Δεν θυμάστε πώς τέλειωσε την καριέρα του στη Γαλλία ο Ζιντάν.
0: Σα σήμερα, ε.
1: Σα σήμερα έγινε αυτό.
0: Σα σήμερα έγινε αυτό. Η κουτουλιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η κουτουλιά ήταν σαν σήμερα.
1: Στο ματεράτσι. Μάλιστα. Κάποτε τα Μουντιάλ τελειώνανε 9 Ιουλίου τώρα.

0: Βλέπω ένα μήνυμα που σου λένε εδώ για το μαρμάρι και σου προτείνει κάποιος την παραλία Γιαννίτσι και διαβάζω Γιαννίση και λέω και παραλία έχει αυτό το παιδί.
1: Παιδιά, πιστεύετε μετά από 120 χρόνια που ζω στο μαρμάρι ότι δεν θα ξέρω το Γιαννίτσι? Δηλαδή χθες ήταν μια καλή μέρα για να πας, γιατί είναι από την έξω πλευρά του Αιγαίου.
0: Αχα.
1: Από αυτή την πλευρά. Οπότε πρέπει να έχει πολύ καλό καιρό, γιατί αλλιώς πιάνει μεγάλα κύματα η παραλία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε.
1: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Αν βγει, αλλιώς διάλειμμα.
1: Αν βγει, θα κάνουμε.

0: 92,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Go, go, go, go, go.
7: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι, τι ωραίο.
1: Έχει γενέθλια Jack White σήμερα, μάλιστα, από τους White Stripes.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας και στον Στέλιο το Metal Heart, ο οποίος μας στέλνει τη φωτογραφία του με Robert Plant απόψε, λέει, στο Λυκαβητό. Αλίμονο. Καλημέρα και στη Σοφία, τα φιλιά μας από την εξωτική Ανθούσα, και στον Μανώλη από Μοχλοσιτίας. Καλημέρα στο Χρήστο. 15 μέρες πριν την άδεια αποφάσισα ότι δεν θέλω να δουλέψω και θέλω να σας κοιτάω όλους με τα Ray-Ban του Μακρόν, κοστούμι, γραβάτα, σκαρπίνι και τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι κήπου, σε κήπο με γκαζό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω τι από όλα αυτά έχεις. Γυαλιά, κοστούμι, γκαζόν, κήπο. Δεν ξέρω.
1: Τις πολυκατοικίες.
0: Αυτό, ναι. σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας για τις παραλίες. Ο άλλος μου λέει να φτάσω μέχρι Χιλιαδού. Όχι, εγώ λέω να πάω.
1: Χιλιαδού δεν είναι στο κέντρο.
0: Να πάω φτάσω.
1: Σιγά. Άμα και σε μια Αγία Άννα, πέρα από το νησί από πάνω σκάτω.
0: Εν τω μεταξύ, όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, τόσο αυξάνονται και οι στροφές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολλές στροφές. Όχι, όχι. Μέχρι Γιαννίση και Γιαννίτσι. Πώς το Γιαννίση. μέχρι Γιαννίτσι. Άγιο Δημήτριο, νομίζω, έχει δίπλα. Έχει εκεί γύρω-γύρω. Έχει. Αλλά και θα φτάσει και Χιλιαδού.
1: Όχι. Καλημέρα και στη Μελίνα και στο Νίκο. Άμα έχει χτυπήσει 112.
0: Εκεί στον
1: για πυρκαγιά στην περιοχή Ασπροπύργου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω Αγίου Γεωργίου και τα λοιπά. Μάλιστα. Πριν 4 λεπτά ήχησε το 112. Βλέπω και φωτογραφίες μου έχει στείλει εδώ. She sees my good deeds and she kisses the wind and I'll never worry. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος για το έγκλημα του προπονητή της Αιγύπτου. Είχε εκεί ένα δεξί εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το πιάναν ούτε με λάσο.
0: Και σου λέει, ας τον βγάλω.
1: Και τον βγάλω. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να του κρατήσει μπάλα λίγο.
0: Ας τον βγάλω. Νομίζω τον έβγαλε στο 75.
1: Ναι, στο 75 συνεχίζει το μήνυμα. Ο φίλος ήταν εγκληματικό. Παρ' όλα αυτά, ανανέωσε ο προπονητής με την Αίγυπτο μετά την.
0: Τον αποκλεισμό,
1: αλλά εντάξει. Εντάξει, έφτασε στους 16, έφτασε, δεν ήταν και λίγο.

0: θα πας από ακρίτσα Εδίψο και μετά πέσκι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, και δύο κρουαζιές και άθος κόπελο αλωνίσω.
1: Τίποτα, τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, μίλησε, ανέβασε μάλλον έτσι ένα post και ο Μπαλογκάν, ο οποίος μας απασχόλησε όλες αυτές τις μέρες σχετικά με την κόκκινη κάρτα, η οποία τελικά δεν ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν κόκκινη κάρτα, αλλά είναι δυνατόν ένας παίκτης να τιμωρείται για το επόμενο παιχνίδι? Όπως είπα, αν είναι δυνατόν, μα δεν μας είχατε ενημερώσει ότι τιμωρούνται οι αθλητές για τα επόμενα παιχνίδια?
0: Άκου εδώ πράγματα.
1: Λοιπόν, ανέβασε ένα post και λέει: τον ντεμπούτο μου στο παγκόσμιο κύπελο με πονάει, λέει, να περιμένω 4 χρόνια για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο που έχει να προσφέρει το άθλημά μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας που δεν ήμουν αρκετά καλός. Γιατί τελικά, όντως, στο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: που,
0: τίποτα. Ανύπαρκτο σχεδόν. Ναι.
1: Δεν ήμουν αρκετά καλός, λοιπόν, όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία και τους απογοητεύσαμε. Αυτό ανέβασε στο Instagram. Το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει μόνο μεγαλύτερο. Η πίστη, το ταλέντο και το πάθος αυξάνονται συνεχώς. Και ξέρω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Το μέλλον ανήκει σε όσους δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτή η στιγμή θα μας τροφοδοτήσει. Θα επιστρέψουμε. Τίποτα για την ταμπακέρα.
0: Τι να πει. Τι να πει. Ότι ο πρόεδρος της χώρας μου με έβαλε με το έτσι θέλω να
1: πέσω. Ένα τηλεφωνάκι. Ένα τηλεφωνάκι.
0: Αύριο φεύγω για το χωριό στη Λίμνο και θα τρελαθώ, τέλος πάντων, στη θάλασσα και το ξενυχτήσω.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ θα κάνεις.
0: Με προσοχή με το αλκοόλ, ειδικά αν οδηγείς. Κάποιος ρωτάει, είναι καλή τετράδα Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, Ισπανία για πρόκριση? Καλή είναι, αλλά κάτι θα σπάσει,
1: κάπου
0: πιστεύω. Κάτι θα σπάσει.
1: Κάπου θα στραβώσει.
0: Κάτι θα σπάσει.
1: Και μάλλον θα είναι στην Αγγλία.
0: Μακάρι αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές που θα δούμε ή ήδη βλέπουν στο Μαϊάμι. Μιάμι, στο Μιάμι. Έχουν πάει 30.000 Άγγλοι, παιδιά.
1: Ωραία μπύρα που θα τρέξει.
0: Ωραία μάνα μου, τι έχει να γίνει.
1: Κουτάκι.
0: Γιατί περιμένουν την Νορβηγία, έτσι, το παιχνίδι με την Νορβηγία. Έχουν πάει 30.000 οπαδοί Άγγλοι. Το νου σας, μην μπερδέψετε τους αλιγάτορες που υπάρχουν στο Μαϊάμι με τις άβρες που θα δείτε στρωμένες κάτω. Εντάξει, προσοχή. Mind the gap.
1: Μετά τη δέκατη μπύρα, το παθαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν το γνωστό ανέκδοτο, πόσο νερό ή πιες μόλις άβρα.
1: Μάλιστα.

0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια ψυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποιος με κράζει εδώ να φάω τα γνωστά τέλος πάντων.
1: Νομίζω για μένα είναι, επειδή είπα ότι δεν θα πάει η Αγγλία στη.
0: Εγώ συμφώνησα. Okay. Τώρα που έφυγαν οι Βραζιλιάνοι, λέει, το μόνο κέρδος για το ποδόσφαιρο θα είναι το πάρουν οι Άγγλοι. Από πότε?
1: Ναι.
0: Τι ώρα.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να το πάρει η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν ωραίο story.
0: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή τώρα που εμάς δεν μας νοιάζει, δεν παίζει η Ελλάδα, δεν παίζει η Ιταλία, ας πούμε. Αυτό.
0: Η Ολλανδία, η Βραζιλία.
1: Αυτό, τίποτα. Ναι. Εντάξει, η Αργεντινή το έχει ξαναπάρει.
0: Εντάξει, το πήρε πρόσφατα και δεν είναι για να το παίρνει με την εικόνα που παρουσιάζει. Ειδικά στην άμυνα.
1: Καλημέρα, επειδή δεν σας άκουσα λέει από την αρχή σήμερα, θέλω την εξίδικη γνώμη σας.
0: Ναι.
1: Φαίνεται και σε εσάς αδυνατισμένος ο Γιώβιτς ή είναι τα μαύρα ρούχα? Καλό καλοκαίρι. Παιδιά, όντως είναι. Και δεν είναι τώρα. Δηλαδή το. Είδα μια φωτογραφία του εδώ και ένα μήνα περίπου.
0: Αχα. Δουλεύει.
1: Φαίνεται πάρα πολύ στο πρόσωπό του καταρχάς. Όντως έχει αδυνατήσει πολύ ο Γιώβιτς. Το νου σας κυκλοφορεί και μία φήμη ότι ανανέωσε. Ότι συμφώνησε για ανανέωση συμβολέου. Κυκλοφορούν αυτά.
0: Περιμένουμε και τον Πινέδα τι θα κάνει. Αν θα ανανεώσει για 3 χρόνια.
1: Καλημέρα στο Μίτσο το Χαλκιδέο. Ρήλος και Μαρία στη δουλειά ταυτόχρονα και δεν πρόλαβα να πάρω και ψωμί σήμερα.
0: Το ψωμί. Τι.
1: Δεν κρεμίζω τη φούρνη έτσι εύκολα, βρε.
0: Μάλιστα. Όχι, ο Ρονάλντο δεν σταματάει το ποδόσφαιρο. Από την εθνική, μάλλον θα σταματήσει.
1: Κοίταξε. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και γι' αυτό. Απλά λέω ότι μάλλον δεν θα το ξαναδούμε στο επόμενο Μουντιάλ. Το οποίο αν και είναι και στη χώρα του, ξέρω εγώ. Θα το δούμε στο επόμενο Μουντιάλ. Το οποίο αν και είναι και στη χώρα του, ξέρω εγώ.
0: Αλλά θα είναι

0: αντιδρά διαφορετικά. Πεις, ναι. Δηλαδή, εγώ που πήγα τώρα τη δικιά μου στο Μαρμάρι, την είχα πάει και πέρσι βέβαια, προσαρμόστηκε πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Βέβαια, έχει. Λείπει όλο το βράδυ.
1: Λείπει
0: όλο το βράδυ. Αλυτεύει όλο το βράδυ, γυρίζει 6 ώρα το πρωί.
1: Να μην γνωρίζει τις ομορφιές του Μαρμαρίου.
0: Βεβαίως. Mm. Έχει κάνει τις φιλίες της εκεί πέρα, έχει κάνει τις παρέες της. Η γάτα. Ο Λουίτζι δηλαδή. Τέλος πάντων, τις φιλίες του. Έρχεται 6 ώρα το πρωί, μου νιαουρίζει στο μπαλκόνι, του ανοίγω, πέφτει, ξεραίνεται για ύπνο. Αυτό. Τα έχουμε βρει δηλαδή.
1: Εντάξει. Υπάρχει ένα
0: πρόβλημα. Κάνει μια μικρή προετοιμασία, μου κάνει μια μικρή προετοιμασία για τα παιδιά μου που θα ξενυχτάνε σε 2-3 χρόνια, ξέρω.

0: Αν δεν τα ζυγίσει ο Λάζαρος, λέει, δεν πιστεύω τίποτα για το γιο. Δεν είναι Photoshop, ρε. Μην είστε τέτοιοι. Δεν είναι Photoshop.
1: Photoshop.
0: Ναι, ρε, δεν θα το βγάλανε ψηλό και αδύνατο.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος ο οποίος απαγορεύει Άγγλο διαιτητή να διαιτητεύσει παιχνίδια της Αργεντινής.
0: Γιατί?
1: Λόγω του 82 των νησιών Φόκλαντ και της αταπαράθεσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, γιατί ήταν, λέει εδώ το άρθρο του The Athletic, για την ακρίβεια είναι το άρθρο, το οποίο λέει ότι στον τελικό της Αργεντινής με τη Γαλλία ήταν να σφυρίξει ο Άντονι Τέιλορ, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της εποχής του. Ήταν μεγάλο το παβορί για το τελικό, όμως λόγω της ύπαρξης της Αργεντινής δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και γενικότερα η FIFA, λέει, προσπαθεί να, σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην χρησιμοποιεί διαιτητές από χώρες οι οποίες έχουν έτσι αντιπαλότητα, όπως η Ελλάδα με την Τουρκία, η Ρουσία με την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, η Σερβία με το Κόσοβο και άλλες.

0: διαβάζω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία έρευνα του FBI για την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
1: Όπα.
0: Για ξέπλυμα χρήματος. Αν μου πεις τώρα, τι να κάνουμε. Τώρα. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με πολλαπλά δημοσιεύματα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής βρίσκεται υπό έρευνα του FBI και των Ομοσπονδιακών Εισαγγελικών Αρχών της Αμερικής για καταγγελίες που αφορούν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικές παρατυπίες, οι οποίες συνδέονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες της ΗΠΑ. Παιδιά, είναι μονόδρομος το πράγμα. Θα αποκλειστεί η Αργεντινή και τη θέση θα πάρει η Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Αλλά η οποία εντωμεταξύ είναι μία από τις αρχαιότερες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από το 1893. Αν έχετε προσέξει το πίσω μέρος της φανέλας της Αργεντινής, γράφει το 1893, είναι η ημερομηνία δημιουργίας της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
0: Ναι, εννοείται ότι η FIFA στοχεύει στη δικαιοσύνη και την αντικειμενικότητα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ο καθαρός έρχεται να ψάξει τους βρώμικους.
0: Λοιπόν, και επειδή λησάξατε για τον Λουίτζι, δεν θα γεμίσει η Λουιτζάκια το μαρμάρι, παιδιά.
1: Είναι στυρωμένο.
0: Είναι καληνυχτάκια. Είναι καληνυχτάκια. Ο Λουίτζι, αυτό ήταν, εντάξει.
1: Δεν μπορώ.
0: Οι γάτες λέει δεν κάνουν φιλίες, θα πρέπει να το ξέρεις αυτό. Όχι, έχει τις φιλίες με τις άλλες γάτες.

Κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε ο προπονητής Αιγύπτου, λέει ο Νίκος, έκανε και ο εγκληματίας με την Πορτογαλία προχθές. Έβαλε, λέει, 3 δεκάρια και έβγαλε το Βιτίνια. Φάγανε μια κάθετη, σκόραρε η Ισπανία. Αλήθεια είναι το.

0: Παθαίνεις να έχεις τέτοια μεσαία γραμμή και να μην έχεις δημιουργικό παιχνίδι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το 4 ο Τσακίρου, όχι ρε παιδιά, πώς να μας φύριξε ο Τσακίρου στο γύρο του 4.
0: Δεν το θυμάμαι, παιδιά, ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: Όχι.

Από χθες το βράδυ, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, είναι επίσημα νέος πρόεδρος, ιδιοκτήτης μάλλον της ΠΑΕΑΕΛ, ο Ζήσης Στυλιανός. Και σήμερα στη μία θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Divani Palace της Λάρισας με αφορμή τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή.

0: Ενώ χθες ανακοινώθηκε ότι...
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με σκόρερ του Φορτούνη και Γιαρέμτσουκ, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Ράκοφ στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλήσει αποχώρησε ο Ρέτσος. Ένα καλό πρώτο τεστ, θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δηλούσε στους 94,6 ο Σαντιάγκο Έσε. Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα θα υπόψει σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα του εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις εν ώψη του φιλικού με την Grasshoppers το Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέλφια μου, η Λεσόρ και Φάλα ανυπομονούν να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκτηση του Γιάννου Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συμφωνίας με τη Super BT έως το 2032. Παραμένει για έναν ακόμη χρόνο στους ερυθρόλευκους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins FM. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδελφοί Αγγελόπουλοι, για τον Παπα-Νικολάου. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει χθες την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσουμε τίτλους μαζί, τόνισε ο νεαρός στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλενθία για τη μεταγραφή του 31 ετών χαφ. Περήφανος που υπέγραψε σε αυτό το σπουδαίο σύλλογο το μήνυμα του προπονητή Αλέσιου Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Τσάλουφ. Στην Πτολεμαϊδό που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από χθες ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Τις επόμενες ημέρες εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Την αποκτήση του 26χρονου Ιταλού μέσου Μικέλε Ντεαουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αύριο παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από το Γυραιό, από χθες στη Θεσσαλονίκη ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ελνόβ Μπεταφού. Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλέα Νταβέλη. Σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου μέσου Αντρέι Σάντος ήρθε η Manchester United, όπως μεταδίδει το Athletic. Οι κόκκινοι διάβολοι θα καταβάλουν στους Λονδρέζους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Ζεσούς θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο των Ιβύρων. Καταγγελία κατά του Λετισιέ και της ομάδας του για τον αγώνα κόντρα στην Αργεντινή κατέθεσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. προσφορές από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: BWin Sport FM 94,6.

0: Ναι, τώρα είναι ο Πάνος στην εκπομπή, λέει κάποιος. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Πιο χαρακτηριστικό τραγούδι από αυτό για να καταλάβεις ότι ο Ρήλος είναι στην κονσόλα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Ναι. Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Είναι η εκπομπή η από εδώ.
2: Το Σαραμπάκι!
0: Η Winsport FM 94,6. 10 λεπτά και μετά τις 9 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Mm-hmm. Σήμερα είναι Πέμπτη. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη. Το ρολόι μου λέει Τετάρτη.
1: Για κάποιο,
0: δεν ξέρω, πάει εχθές κάτι έπαθε και μου το βγάζει μια μέρα πίσω. Δηλαδή εχθές 11 η ώρα το βράδυ το είχα βάλει να φορτίσει και μου γράφει 5,5 ώρα. 5,5 ώρα το απόγευμα. Και λέω τι έγινε, το φοράω ανάποδα. Μετά όμως το λέω, όχι, λέω κανονικά το φοράω. Και δεν μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία. Μπορώ να αλλάξω την ώρα. Την ημερομηνία δεν μπορώ να αλλάξω. Οπότε θα πηγαίνω μια μέρα πίσω. Με το ρολόι δεν πειράζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα δούμε.
1: Κάποιες πληροφορίες εδώ. Millennials είναι η Gen Y από το 81 στο 96. Generation X είναι από το 80 και πίσω.
0: Mm-hmm. Και πιο πριν είναι οι Boomers.
1: Ναι, μετά είναι οι Boomers.
0: Gen Y.
1: Gen Y.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Μεταξύ,
1: Generation Z είναι από το 96 και μετά, τέλος πάντων, μέχρι το 2000.
0: Ποιος το ξεκίνησε αυτό με το Gen?
1: Ναι,
0: και όμως το Gen Y είναι Millennials.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, από το 81 στο 96.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Gen Z, αυτό.
1: Γιατί είναι Millennials αυτοί και όχι οι επόμενοι, που γεννιούνται στην ουσία εκεί στην αρχή του.
0: Γιατί ζούνε, ρε παιδί μου.
1: Ζούνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Ναι. Okay. Μάλλον γι' αυτό.
1: Ό,τι πείτε. Μαζί σας. Ας το χαλάσω. Όχι ότι ο Σταθερόπουλος δεν φωνάζει με πάθος τον τίτλο της εκπομπής.
0: Τι λέτε, ρε. Τι λέτε.
1: Εξάλλου εκείνος το ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο.
0: Καλύτερος είναι ο Μπουρνάς, δηλαδή από εδώ, από εκεί. Όχι, όχι, ψέματα. Στην αρχή έλεγε ή από εδώ, δεν το λέω. Δεν το λέω.
1: Μουτρακιά.
0: Δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό. Αν πέτυχα κανένα λαγοκέφαλο στον Εβοϊκό ή στο Αιγαίο που πει όχι, παιδιά, στον Εβοϊκό. Δεν πέτυχα κανένα λαγοκέφαλο και από ό,τι ξέρω, οι λαγοκέφαλοι πάνε στα ζεστά.
1: Ναι,
0: στα ζεστά νερά.
1: Νεκρή.
0: Όχι, παιδιά, πιστεύω ότι δεν, στον Εβοϊκό δεν θα δω ποτέ λαγοκέφαλο.
1: Μπήκα την προηγούμενη Δευτέρα. Απόγευμα. Πάγωσε το είναι μου.
0: Η ψυχούλα σου.
1: Την επόμενη μέρα ήταν καλύτερα, αλλά πάγωσε το είναι μου.
0: Ήταν καλύτερα όχι γιατί ζεστάθηκε, είναι γιατί το συνήθισες λίγο.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί, ναι, ναι, ναι. Μπορεί. Γιατί ίσως και γιατί ήταν και απόγευμα και δεν είχε την τρελή ζέστη, ενώ την επόμενη ήταν έτσι μεσημεράκι. Πω Παναγία μου.
0: Αχ, αδερφέ, συγγνώμη, είπατε χθες. Α, δεν ήσουν εσύ χθες.
1: Όχι,
0: όχι, δεν είναι. Αποκλείεται να είπαν ότι έφυγα οριστικά. Θα μου το είχαν πει. Θα μου το είχαν πει. Όχι, όχι.
1: Ακοινώσει.
0: Ούτε από τη νέα σεζόν. Έχει ξεκινήσει ήδη η νέα σεζόν, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν περιμένεις τη νέα σεζόν να λείπω, θα πρέπει να ζήσεις και με αυτό.
1: Αν το ρολόι είναι με κουρδιστήρι, τραβά το ποινίο να έξω δύο σκάλες και γύρνα. Αφού είπε το φόρτισε, ρε εσείς.

0: Λοιπόν, μας στέλνετε τι χαμό γίνεται στην κάθοδο του Κηφισού. Όντως.
1: Κάνα τρακαρισματάκι.
0: Δύσκολα τα πραγματάκια. Και μετά το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι την Πετρουράλη. Και μετά, εκεί που λες εντάξει, οκ, okay, ας ξανοιχτούμε.
1: Φανάγια.
0: Μετά τον Αγιάννη το Ρέντι, βοήθειά μας, πάλι είναι κόκκινα τα πράγματα.
1: Ναι,
0: κάτι θα έχει γίνει εδώ. Κάτι θα έχει γίνει. Θα.
1: Τι έχει γίνει στην έξοδο του.
0: Της
1: Εθνικής, ναι, που κάνει τον κύκλο τέλος, ναι, πάνω, ναι, πάνω από το ΣΕΦ. Προφανώς κάποιος έφυγε από το δρόμο και χτες είχε προχτές είχε συμβεί αυτό, αλλά από την αντίστροφη μεριά, όπως φεύγουμε. Ένας τύπος με μια BMW είχε φύγει και είχε φύγει πάνω στα κυκλίδωματα. Προσέχτε, ρε παιδιά, όταν.
0: Μπράβο, τώρα που το έπεισε, προσέξτε. Γιατί ήταν που δεν το έχεις πει μέχρι τώρα και δεν προσέχανε, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλια στη γλώσσα του Σταθάκη του συγχωρεμένου.

0: Καλημέρα Μαράκη, το ρολόι πάει καλά, εσύ είσαι στο μέλλον, ούτε ο Τσακ Νόρις δεν το καταφέρει αυτό.
1: Γιατί ρε παιδιά, Πέμπτη δεν είναι σήμερα, μην μπερδεύετε. Εγώ για Πέμπτη είχα βάλει να μην έχω άδεια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: 7 Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Big Wins for FM 94,6.

0: Ποιος μου ξυπνάει το τζακίρι τόσο πρωί.
1: Ποιος.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς, Γιώργο.
2: Πώς είστε.
1: Καλά, σου λέω.
2: Αδύο ενωσείτε.
1: Ναι. Να. Κιτρινό μαύρο το
0: μάτι. Να, εδώ μια στατιστική να κάνουμε, 3-3. Ορίστε.
2: Ναι, να πω βέβαια εδώ ότι η Μαρία μου φάνηκε καλές εποχές που θα κοιμόμουν τέτοια ώρα.
0: Α, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Έγινες μπαμπάς. Σωστά, σωστά.
2: Αυτή σε βγάλει σε το παρά, να πάει summer camp, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρω. Προετοιμασία κι εσύ.
2: Προετοιμασία και ο μικρός επαφιακά, κοιτάξτε, αντίστοιχα, μακάρι να την κάναμε εμείς στην εποχή του, που λέω λόγος, αλλά να παίρνουμε 6 ώρες στα μπάλα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σας ενόχλησα για τον Λούκα Γιώβιτς, όπως αντιλαμβάνεστε, ο οποίος είναι πολύ κοντά πλέον στην ολοκλήρωση της συμφωνίας του με την ΑΕΚ για ανανέωση έως το 2029, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να φτάσουμε σε οριστικό deal. Τέτοιες που δεν δείχνουν ικανές να το χαλάσουν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά πρέπει να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όπως ακριβώς ισχύει, και να περιμένουμε το οριστικό deal, ενώ και να εγγράφω να το πω πιο πολύ, γιατί επαναλαμβάνω αυτό που μεταφέρουν ότι η πεποίθηση και αυτό που καταλαβαίνουν από τα σύμπρα, ζούμε να το πω σε ό,τι αφορά τον Λούκα, δεν δείχνει να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση στο επερχόμενο, ας πούμε, νέο συμβόλαιο έως το 2029, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι που λέγαμε χθες και με τον Νίκο Τζέρβα, ο οποίος με ρώτησε, όχι ότι έχουμε φτάσει στη συμφωνία, για να παρεξηγήσουμε.
0: Αλλά υπάρχει καλή θέληση.
2: Για κάποια λεγόμενα, ναι, όχι, ότι είχε γνωστοποιήσει ο Λούκα Γιώβιτς στους κιτρινόμαυρους ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με την πρόταση που έχει γίνει, η οποία με μπόνους επίτευξη όχι μπορεί και να φτάσει στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ας μιλάμε πιο πολύ για αυτά που θα είναι τα δεδομένα, θα φτάσουν γύρω στα 2,6-2,7 εκεί. Και προφανέστατα κάτι ίσως να έρθει ένα δύο ατζέντες του, να περίμενε, ξέρω εγώ, μήπως ακούσει κάτι από κάποιο πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, ξέρεις. Γι' αυτό και ακόμα δεν είχε δώσει το οριστικό OK, γιατί η πρόταση δεν έχει γίνει τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει γίνει πριν φύγει καν, συγκεντρωθεί και φύγει καν για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αυτά ισχύουν στο ρεπορτάζ, γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Λούκα Γιώβιτς. Θα υπάρξει όταν θα ολοκληρωθεί και τελικά διαδικασία, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες και αντιλαμβάνεστε, έτσι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ψηλοάμεσο αυτό.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι, και το ελπίζω για να μην ξεστραβήξει, γιατί και για τον Πίλιο γράφτηκε, όπως θυμάσαι, για οριστική συμφωνία. Αλλά δεν έχουμε ανακοίνωση ακόμα. Και δεν έχουμε, γιατί παιδιά, έτσι, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες, διότι βιαζόμαστε λίγο στα μέσα, το ξέρετε. Πώς είναι η κατάσταση, να το πω εγώ, το πει ο άλλος, λίγο ξέρεις παλιακό αυτό, αλλά οκ. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί αυτά είναι και διαδικαστικά, τα ξέρεις, μία μετάφραση διαφορετική, ένα ζήτημα να προχύψει ακόμα, πρέπει απλά όχι να χαλάσει κάτι, να το πάνε λίγο πιο μετά.
0: Να πάει λίγο πιο μετά,
2: ναι, αυτό. Και πρέπει να είμαστε λίγο σε αυτό πιο έτσι σοφίως όσο μεγαλώνουμε, να το πω.
0: Σωστό.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Σπάστε το καρέ των Αγτζίδων. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσακίρης. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι πάρα πολύ κοντά στην ανανέωση του με την ΑΕΚ. Όπως μας είπε και ο ίδιος, απομένουν λεπτομέρειες. Υπάρχει καλή διάθεση. Τα έχουν σχεδόν βρει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, κάποιος πριν σε αποκάλεσε Silent Generation.
0: Ναι, μπήκα και το είδα.
1: 1928-1945.
0: Οριακά.
1: Μετά έρχονται οι baby boomers 1946-1964.
0: Εκεί. Μπράβο, εκεί είναι.
1: Μετά έρχεται Generation X από το 65 έως το 80. Οι Millennials, όπως είπαμε, από το 81 έως το 96. Generation Z από 97 έως 2012. Generation Alpha από το 13 έως το 24. Και πλέον τρέχει η Generation Beta. Η
0: Βέτα,
1: τέλος πάντων, ναι, Βέτα, έτσι. Από το 2025 και θα πάει ως το 2039.
0: Ποιος είναι στο μέχρι το 13,
1: μέχρι Generation το 13.
0: Z. Generation
1: Z. Από το 97 έως το 12.
0: Έως το 12 και αμέσως μετά.
1: Generation Alpha. Από το 13
0: έχω
1: έως το 24.
0: Και Z και Alpha έχω.
1: Εκεί,
0: και Z και Alpha.
1: Εκεί έχω την κόρη.
0: Έχω, ωραία, λέγεται. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Λέει, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν την παλεύω μέχρι την άδεια. Καταρχάς, ο περισσότερος κόσμος είναι έτσι, γιατί έχει φάει στο κεφάλι όλο το χειμώνα, όλη την κούραση. Τώρα ξέρεις ότι είσαι λίγο πριν την άδεια και λες,
1: άντε ρε παιδί μου να πέρας.
0: Μια ώρα έχει μείνει, θα την φάω και αυτή να πάει στο καλό.
1: Απλά, είναι γεμάτο το στομάχι.
0: Ακριβώς.

0: Ρε παιδιά, το έχω απορία, λέει κάποιος. Βγαίνει με ένα δίωρο οικονομικά στο ραδιόφωνο. Τόσο καλά πληρώνει ο Αλαφούζος. Κοίταξε, εξαρτάται. Καταρχάς τι παίρνεις για το δίωρο, πρώτον, και δεύτερον, ποια είναι τα έξοδά σου.
1: Ναι. Τι οικονομικές απαιτήσεις, ανάγκες και
0: έχεις
1: παγιά
0: τον εαυτό
1: σου. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Εξαρτάται. Κάποιος ρωτάει, διακοπές με ένα δίχρονο, λέει, τι προτείνεται.
1: Κάπου κοντά. Κάπου κοντά και καλύτερα όχι σε μέρος που δεν μπορεί να κινηθεί το αμάξι να συγυρίσει την πόλη.
0: Σωστά. Ναι. Να έχει, να
1: είσαι μια μεγάλη πόλη.
0: Να έχεις εξασφαλίσει ότι υπάρχει κάπου ένα ιατρικό κέντρο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλά, αυτό ισχύει και με τα παιδιά γενικότερα ή και με σένα. Με εμάς τέλος πάντων. Αλλά με το παιδί όταν είναι μωρό ακόμα πιο πολύ. Εγώ θα έλεγα κάπου που να μην χρειάζεται να μετακινήσει με το αυτοκίνητο.
1: Που βάλαξε
0: για να πας παραλία. Ιδανικά ένα ξενοδοχείο με πισίνα ακόμα καλύτερα.
1: Ω, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή όσο λιγότερες μετακινήσεις,
1: τόσο το καλύτερο.
0: Τόσο το καλύτερο. Αυτό.

0: Όχι, δεν θα προτρέψουμε κανέναν να καπνίσει.
1: Το σκέφτηκα κι εγώ, λέει, δεν πίνω δεν καπνίζω, για ξεκίνα το. Μήπως νιώσεις καλύτερα.
0: Κάποιος βρίσκεται στο Apeldoorn. Ρωτήστε, λέει, παρακαλώ, το Τζακίρι σε ποιο ξενοδοχείο είναι αποστολή της ΑΕΚ, αποστόλου από την Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το εντοπίσεις. Όχι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω και πόσο μεγάλη είναι η πόλη.

0: Κυριακή βάφτισα ένα παιδάκι, πάντα άξιος. Mm. Πήγα σε ρί μετά το γλέντι στη δουλειά. Είμαι 36 ετών, ακόμα λαγοκοιμάμαι και στο αμάξι. Δεν το έχω πια. Είναι η ώρα που σου χτυπάει, έτσι.
1: Από την Κυριακή.
0: Η μέση
1: σήμερα,
0: ηλικία, okay, την πόρτα και σου λέει.
1: Άνοιξε.
0: Μεγάλωσες.
1: Διακοπές με δίχρονο. Καλό λάδι, να το πείτε, γιατί καίει.
0: Κλάμπα για Άννα, ναι. Mm. Ναι. Γιατί και συνδυάζει και το κάμπινγκ και τη θάλασσα και την πισινούλα που λέγει Μαρία και να το αφήσεις εκεί στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά να, για λίγο χρόνο για σένα και τη σύζυγο, είναι καλή περίπτωση. Και δεν είναι και πολύ ακριβά τουλάχιστον.
1: Πήγαινε ρε άνθρωπε σε ένα γιατρό να σου γράψει εξετάσεις, μην ακούς τη ζαφυρά του. Μα δεν έδωσα καμία συμβουλή εγώ. Απλά είπα ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι. Αυτό το... είναι ένα φαινόμενο. Αρινή κούραση.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
15: Sport FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
17: Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο.
9: Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σεισμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μετέβη στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς και πρόσθεσε ότι ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
19: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
20: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
21: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
22: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
23: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
26: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
27: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
28: Στο Telecom Center Athens.
27: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
28: στο Telecom Center Athens.
17: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6.

0: Αφιερωμένο, αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο, ναι, ναι, ναι.
0: Αφιερωμένο. Κάνουμε και τέτοια.
1: Οι απορίες που γεννιούνται στους ανθρώπους οι οποίοι πείζουν στην κίνηση είναι παραδειγματικοί. Ο Ντεπον Τζέιμς λοιπόν λέει, παίρνοντας στα δύο γεννήθηκε η εξής απορία. Οι καραφλοί μασόνοι ανήκουν στο εβραϊκό γλομπί. Ντροπή σας. Κάποιος άλλος λέει το δίχρονο και η λάδια. Επίσης θα συνταχτώ. Θα συνταχτώ. Με το μήνυμα που λέει ότι υπάρχουν κάτι πολύ ωραία all inclusive εκεί κοντά στα μέρη της Ζαφυρά του στο... Έλα, Ερέτρια και τα λοιπά. Ερέτρια.
0: Ναι.
1: Που είναι σχετικά φθηνά για all inclusive βέβαια.
0: Είναι πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι. Και έχεις και τις πισίνες και τις θάλασσες πάρα πολύ κοντά. Και το δωμάτιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω πώς είναι μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά επειδή περνάω συχνά από εκεί πηγαίνοντας για μαρμάρι, τα έχω δει. Ναι. Καλημέρα στον Κώστα από το Χαλάνδρι. Respect σε όποιον έβαλε την πρόβλεψη. Παιδιά, ο Ρίλος το έβαλε, αλλά.
1: Αλλά υπήρχε παραγγελία.
0: Καλημέρα μας στον Νίκο, τον Κουμπάρο. Hello. Είχα πάει προχθές στην αυλία του Παυλίδη και ήταν και υπέροχο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να πω μπράβο στο σταθμό, γιατί είναι από τους ελάχιστους που παίζουν κομμάτια του. Ρίλος, παιδιά. Εδώ, Ρίλος. Ξεσήκωσε κόσμο εδώ πέρα το τραγούδι. Καλημέρα. Τι λέει ο Κουβάς, δίπλα μου σήμερα ο Κουβάς, αν εννοείς το Τζούβι, λείπει.
1: Λείπει. Αύριο.
0: Αύριο. Πιστεύω θα κερδίσει η Γαλλία. Πιστεύω θα κερδίσει.
1: Δύσκολα πάντως.
0: Δύσκολα, εύκολα θα κερδίσει.
1: Όταν ήμουν φοιτητής, θυμάμαι έβγαινα Πέμπτη με Κυριακή. Έλα, μην το παίρνεις, μ' αρέσει.
0: Να το βρήκα και κανονικά πήγαινα μάθημα το πρωί. Τώρα αν βγω λέει μέχρι αργά την άλλη μέρα είμαι χάλια. Ο Εργκίν ούτε καν.
1: Ο Τσουβέλας το τα έχει πει. Σου λένε Παρασκευή να βγεις και λες Τρίτη δουλεύω.
0: Και που δουλεύω δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μεριά. Άκουσα κάποιος πριν, έστειλε, δεν την παλεύει, κουράστηκε, περιμένει άδεια κτλ. Ενώ αν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι ελεύθερος, φρέσκος. Η άδεια είναι το πρόβλημα. Σου μαζεύεται και δουλειά μετά.
0: Έτσι. Σωστό. Και, σωστό. Και δημιουργεί και προσδοκίες, κατάλαβες.
1: Πού στέλνουμε μήνυμα με ψευδόνυμο?
0: Εδώ. Εκεί που έστειλες. Εκεί. Εκεί. Αν με ψευδόνυμο, αν θες να βρήσεις, αν θες να προσβάλλεις, εκεί. Εκεί που έστειλες. Το Live 24.
1: Καλημέρα στην στην Κέρκυρα, στον Θοδωρή τον Ταξί, στο παράλληλο Άστρος. Τι ωραία να ήμασταν μέχρι εκεί. Μάλλον στο παράλληλο Άστρος είναι για οικογένειες με παιδιά επίσης. Ναι, Θοδωρή είναι στο αεροδρόμιο, συγγνώμη. Δεν έχω καλύτερο, λέει. Να ξυπνάς με καύσωνα στην Αγγλία. Σε δύο μέρες κάθοδος Ελλάδα, Χαρούλα Πεπονάκη στην TV και το ραδιόφωνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 14 προπονητές έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους των εθνικών ομάδων μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Εντάξει. 40 φεύγα ήταν η ομάδα, 46. Πώς ήταν η... Μουζουράκης.
1: Παραγωγή.
0: 46 ήταν οι ομάδες, 48. 48.
1: 48.
0: 48.
1: Εντάξει, καλό το ποσοστό.
0: Καλό είναι, καλό είναι το ποσοστό. Ανοίξανε και δουλειές.
1: Ναι, αν υπολογίσεις βέβαια ότι ο ένας έφυγε μέσα στο Μουντιάλ.
0: Δεν έφυγε μόνο ένας. Νομίζω παραπάνω από ένας.
1: Της Αλγερίας δεν έφυγε μέσα στο Μουντιάλ. Μετά την πρώτη ήττα. Της Τινησίας, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ Κούμαν, Νάγκελσμαν, Μπεκασέσε του Ισημερινού, Αγκύρε του Μεξικού, Μαρτίνες της Πορτογαλίας, από Γκάνα λοιπόν ψάχνουμε προπονητή, από Νότια Κορέα, από Σκωτία, Τσεχία, Ιορδανία, Τινησία και Κροατία. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος ο Ντάλης που αποχώρησε. Παιδιά, δουλίτσες υπάρχουν, ορίστε.

0: Λοιπόν, σχετικά με τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ξεκίνησε από φωτιά σε στρώμα.
1: Αχα.
0: Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Μένει να αποδειχθεί.
2: Φαντάζομαι δεν καπνίζε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως προσήχθη, λέει, ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.
1: Μάλιστα.

0: Είμαι από τους τυχερούς, λέει ο Θοδωρής, που έχω σπίτι στο Παραλιοάστρος και σε μια διετία θα την κάνω από Αθήνα. Ο καλύτερος είσαι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο καλύτερος είσαι. Φυσικά και έχει πρεσάρισμα, τι ρωτάτε.
1: Εδώ σταλά για να βρίσω. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω σε μια σύντομη απάντησή σας να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Επίσης, γενικά να προσέχετε γιατί μπορεί να βρέξει. Νομίζω κατά το μεσημεράκι.
0: Ναι.
1: Έχετε το νου σας.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στον Κουνταφού Πάντα.
0: Ο Δημήτρης Αϊκάρα Βονιτσάρα λέει: αν μπορείτε, αποφύγετε την Αμαρουσίου Χαλανδρίου στην άνοδο προς Μαρούση, στο ύψος του γνωστού σούπερ μάρκετ. Γίνεται χαμός.
1: Okay.
0: Η Γαλλία λέει: κάποιος άμβλος σήμερα περνάει. Πιστεύω ότι η έκπληξη θα γίνει με Βέλγιο που θα βγάλει έξω την Ισπανία.

0: Αμάν ρε Ρίγλο, δεν καπνίζει λέει. Μόνο στον Ευαγγελισμό στα οκτά κλινά καπνίζει.
1: Μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Αχ, μια τέτοια είδηση. Λείπει ο Τσουβέλλας, αλλά θα πρέπει να την πούμε. Σύμφωνα με πολλά, πολλά διεθνή δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μην κουρλώνεις στα μάτια και με τρομάζεις. Σκέφτεται να κρεμάζει οριστικά πλέον τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 34 ετών.
0: Ναι, μια καλή ηλικία να αποσυρθείς, Νεϊμάρ.
1: Ναι, εντάξει. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ από τους τραυματισμούς, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Βραζιλίας, λοιπόν, από αυτό το Μουντιάλ, σκόραρε και το τελευταίο γκολ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και τώρα έλεγε στον Ρότα, φίλε, που θέλω να το ρίξω. Δεν θα το βάλω.
0: Σαν οχτάχρονο και τα έλεγε με τον τραυματοφύλακα.
1: Εντάξει, και ο άλλος το παντούσε. Ας πούμε. Ωραία είναι αυτά.
0: Είναι καβάλα πάνω στο.
1: Τι πειράζει. Ρε, ωραία είναι αυτά.
0: Δύο μηδέν τους βασιλιάνους έχω, όλα καλά.
1: Αρκεί να μην βρίζεις, να μην προσβάλλεις τον άλλο. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Πες μου από πού, εγώ θα το πιάσω. Πες μου από πού. Εντάξει, ωραία είναι αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είχα δει ποτέ την αδερφή Χάλαντ, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω αν την έχεις δει.
1: Όχι.
0: Είναι ολόιδη. Ολόιδη.
1: Έχεις δει μια Ρωσίδα που είναι ίδια ο Χάλαντ?
0: Αλήθεια.
1: Και τρολάρει και κάνει υπάρχει ένα viral βίντεο που κάνει όλους τις εκφράσεις. Ναι, τις μορφάσεις. Είναι ίδιοι, ίδιοι, ίδιοι.
0: Λες να μην ήταν και να ήταν αυτή.
1: Μήπως ήταν αυτή.
0: Δεν ξέρω. Ήταν αυτό ακριβώς. Έκανε τους ίδιους μορφασμούς και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, αδερφή του είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είναι ολόιδιοι.

0: Πάμε τελευταίο διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα. Είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία. Τα είδα. Είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία. Στη δουλειά

0: Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
1: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα?
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Το καινούργιο το άκουσες?
1: Όχι, όχι, δεν το άκουσα. Καλό.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Από τότε που ξεκίνησε η διαφήμιση του Τσούβι, θέλω να φάω ντολμαδάκια. Είμαι θύμα του μάρκετινγκ.
1: Σε προκαλεί.
0: Κάποιος λέει: έχω ζήσει στο μακρύ γυαλό, λέει, στο νομό Λασιθή. Η παραλία είναι για παιδιά, διότι η θάλασσα στα 30 μέτρα περπάτημα είναι ρηχή μέχρι το γόνατο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι οι ρηχές θάλασσες είναι για τα παιδιά. Εξαρτάται την ηλικία.
1: Και το παιδί.
0: Εξαρτάται, δηλαδή, για παιδιά που είναι ενός 2 ετών και 3, μη σου πω, χρειάζονται προσοχή 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και σε μια ρηχή θάλασσα.
1: Μπορούν και στη ρηχή
0: να... Γιατί μπορεί να γίνει το κακό ακόμα και σε ρηχή θάλασσα. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι απότομη θάλασσα και πάει βαθιά. Ακόμα και η ρηχή θάλασσα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Την καλημέρα μας στην Ψέριμο και στον Κώστα Εκάρα. Ο Νεϊμάρ νομίζω είναι ο μόνος που πίστευε ότι δεν έχει κρεμάσει ήδη τα παπούτσια του, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μεγάλη αλήθεια, είπες Μαρία.
0: Εντάξει, παιδιά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και πιστεύω ότι για κανένα ποδοσφαιριστή δεν είναι εύκολο να πει ναι, σηκώνομαι και φεύγω. Παρακαλώ. Όσο και αν είχε και το νου του και σε άλλα πράγματα, τέλος πάντων, εκτός ποδοσφαίρου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα του Μέση, γιατί όλοι ασχολούμαστε με το τι τρώει ο Ρονάλντο και τι δεν τρώει ο Ρονάλντο κλπ. Όμως ο Μέση, που έχει τραβήξει και λίγο τα βλέμματα και λέει ο Μέση, τον είχαμε στην Αμερική και λέγαμε ότι κάνει ζωάρα και αυτό, γιατί τέλος πάντων σε αντίθεση με τον Κριστιανό Ρονάλντο που τρώει ένα κομμάτι πίτσα το χρόνο.

0: κάνω, κάνει ζωάρα κτλ. Διαβάζω εδώ πέρα ότι ένας Ιταλός διατροφολόγος, ο Τζουλιάνο Πόζερ, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Μέση πριν από 12 χρόνια, ισχυρίζεται ότι τα 5 βασικά σημεία της διατροφής του είναι το νερό,
1: okay,
0: το ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Το ποιο?
0: Το ποιοτικό. Ποιοτικό. Α, ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ελαιόλαδο το οποίο το πίνεις.
0: Λοιπόν, δημητριακά ολικής αλέσεως, λέει, φρούτα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Αυτά βοηθούν στην αποκατάσταση των ιών του Μέση. Επιπλέον, ξηρή καρπή και σπόροι. Ο ποδοσφαιριστής επίσης καταναλώνει άπαχες πρωτεΐνες, ψάρι, κοτόπουλο, σύνθετους υδατάνθρακες, κοινόα. Και για να αντισταθμίσει, λέει, την έλλειψη πρωτεΐνης, καταφεύγει σε 3 πρωτεϊνούχα ροφήματα καθημερινά, ειδικά, λέει, τις μέρες των αγώνων.
1: Άς, εντάξει,
0: οκ, okay, normal, normal πράγματα. Για πρωινό, λέει, καταναλώνει πάντα ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, καθώς και ένα μπολ γκρανιόλα, τοστ με ελαιόλαδο και μπανάνες καλυμμένες με μέλι. Το μεσημεριανό γεύμα αποτελείται από πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ψητό ψάρι, φρέσκα λαχανικά και κοινόα. Παιδιά, ναι, εντάξει, εντάξει. Okay. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε. Θέλω να σας πω ότι δοκίμασα κεφίρ.
1: Και?
0: Κοίταξε.
1: Ήταν σκέτο ή είχε γεύση?
0: Εννοείται ότι είχε γεύση. Δεν είμαι καμιά ανώμαλη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ωραιότατο. Αυτό που έχει μέσα φρούτα, γεύση ροδάκινο, γεύση φράουλα, γεύση βατόμενο. Πάρα πολύ ωραίο, σας μου δίνει.
1: Okay.
0: Και όντως σε κρατάει. Είναι καλό, δηλαδή, άμα σε έχει πιάσει λίγο πείνα, θα σε κρατήσει κανένα 2 ώρες.
1: Ο άλλος δεν μπορείς να σηκώθει να έρθει για εκπομπή.
0: Ναι, αλλά του το δώσανε σκέτο. Σκέτο δεν πρόκειται και για κανένα. Μάλλον. Κάτσε. Για πολλά λεφτά ίσως το δοκιμάσω. Για πολλά λεφτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Τι να τρώει κι αυτός, ότι τη μαγειρεύουνε. Σωστά.

0: σωστό. Όσο ταλεντάρα λέει και να είναι ο Μέση και όσο και αν γουστάρω το Ρονάλντο, λέει δεν γίνεται ο άνθρωπος να παίζει τέτοια μπάλα στα 40 και να μην είναι στρατιώτης.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Είμαι ναυαγός, λέει, είτε ξέρουν μπάνιο είτε όχι τα παιδιά, με τουλάχιστον μέχρι 5 ετών θα πρέπει να φοράνε μπρατζάκια ακόμα και σε ρηχές θάλασσες. Συμφωνώ. Υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο. Το
0: γυλεκάκι.
1: Όχι, την κουλούρα που μπαίνει μέσα το παιδί και κάθεται.
0: Α, αυτό είναι για μωρά.
1: Έτσι, ναι, ναι, εντάξει, και στο δίχρονο μια χαρά θα κάτσει. Ναι. Αυτό είναι λίγο πιο τέτοιο. Και μην ξεχάσουμε και αυτό που έγινε τώρα εκεί στην Κεφαλονιά με την ναυαγοσώστρια που έσωσε 8 νομίζω. 7 ανθρώπους, 2 παιδιά και άλλους 7. Γιατί υπήρχαν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και κύματα και ο κόσμος δυσκολευόταν πάρα πολύ. Η κοπέλα έπεσε στη θάλασσα και έσωσε.
0: Μπράβο, 7.
1: Κορίτσι. 7, όντως 7. It's just a matter of time. Άπαχη πρωτεΐνη είναι ο λαγός, όχι το κοτόπουλο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Αχ, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα, έτσι είναι. Και δεν τα θέλω και τα αεροπλάνα. Αν έχω πάει 2-3 φορές στη ζωή με αεροπλάνο, δεν μπορώ με τίποτα. Βέβαια, πρέπει να μπορέσω, γιατί έρχονται ταξιδάκια. Έτσι τότε, αμέν, δε. Μακάρι, έτσι, να είμαστε υγιείς και να πάμε. Καλημέρα σε όλους. Έλα, ξυπνήσαμε τώρα, έχει πάει 10, έχουμε αλλάξει η ώρα. 10 με 11 εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στο Sport FM Πάντως 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Πώς με έχεις πιάσει ρε Θόδωρο, ότι μ' αρέσει πιο πολύ η ελληνική μουσική. Ξένη μουσική θα ακούσω σπάνια. Δηλαδή, αν 99 φορές, μάλλον αν στις 100 φορές μου πει κάποιος πόσο τις 100 ακούς ξένη μουσική, θα πω 1%. Το υπόλοιπα είναι ελληνικά. Και ελληνικά έτσι ρε παιδί μου όλων των ειδών μπορώ να ακούσω. Καλά, βέβαια η νεολαία τώρα ακούει κάτι παράξενα. Όχι, ένα κολλητό εκεί πέρα που είναι ότι ναι, γράφει εκεί, γράφει, λέει, λαλάει, λέει τα δικά του. Περνάνε τη δική τους μουσική και τη δική τους φάση όλοι. Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, μέσω ίντερνετ, μέσω ραδιοφώνου, 96,3, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι σας, στην εργασία σας, περαστικά έτσι όσοι είναι άρρωστοι. Καλή δύναμη και... ναι, τι ήθελα να πω. Α, ότι η μέρα σήμερα είναι Πέμπτη. 9 Ιουλίου φτάσαμε. Γιορτάζει σήμερα ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Καλημέρα, καλημέρα. Στέλνει άλλο. Λοιπόν, ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Η δύση του ηλίου είναι 10 λεπτά πριν τις 9. Αντέχει ακόμα ο καιρός, δηλαδή είναι... Έχουμε μεγάλη έτσι φωτεινότητα, αλλά από του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς και δυστυχώς θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση να σκοτεινιάζει. Όχι, από το αλλιώς η γιορτά. Έχουμε ακόμα, μέχρι τις 19. Η Σελήνη είναι 23,8 ημερών, βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μισοφέγγαρο. Που μου θύμισε ένα ωραίο τραγούδι τώρα, τα μισοφέγγαρα. Ρόκος Ευρυδίκη, κύριε. Ναι, Ρόκος Ευρυδίκη, τα μισοφέγγαρα. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Τι έχει, παιδιά, κοιμάστε. Μην κοιμάστε. Ξυπνήστε. Γενικότερα ξυπνήστε, αλλά τώρα συγκεκριμένη φάση ξυπνήστε για να ακούσετε το Sport FM Πάτρας. Λοιπόν, 26 βαθμούς τώρα, αυτή την ώρα στην Πάτρα, με υγρασία 69%. Πραγματικά. Είναι, εγώ το νιώθω δηλαδή, αλλά το πρωί έχει έτσι μια ψιλοδροσούλα, γεια σου Γιάννη, μια ψιλοδροσούλα υπάρχει. Αλλά μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, όχι κάτι το ιδιαίτερο παιδιά, καταλαβαίνω και στα αυτοκίνητα, όσοι δεν έχετε και air condition, έτσι αυτό το έτσι το δροσερό αέρα, ζεσταίνεστε, λογικό είναι, και άμα αφήσεις και το αυτοκίνητο στον ήλιο, Παναγία μου βοήθα. Έτσι, Παναγία βοήθα. Δεν παλεύετε. Αύριο μέχρι 33 όμως, λίγο μια αύξηση θερμοκρασίας, όχι κάτι ιδιαίτερο, 34 το Σαββατοκύριακο. Και πάμε από Δευτέρα, Δευτεροτρίτη, μία όχι τώρα τεράστια αύξηση, αλλά θα πάμε στους 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς η θερμοκρασία. Αρχίζει λοιπόν, τα είχαμε πει ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα έχουμε μία αύξηση θερμοκρασίας, αλλά όχι. Μην πανικοβάλλεστε για καύσονες και τα λοιπά. Ηρεμία, ψυχραιμία. Δεν έχουν έρθει και δεν ξέρω αν θα έρθουν και τα χειρότερα. Τα χειρότερα είναι ας πούμε μια θερμοκρασία τύπου 42, 43 και 44 που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος ευτυχώς δεν έχουν έρθει οι ζέστες. Έχουν έρθει, τι λέει, ο Άτλας έχασε η K16. Το ξέρουμε, δεν μου το στέλνεις, το ξέρουμε. Αμάτα ρε. Λοιπόν, τι θα, έχασε το φως αυτό. Λοιπόν, καλά είσαι. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα ρε Θοδωρίστε, μας έχουν αποσυντονίσει, εδώ γίνονται σεισμοί, καταποντισμοί, πέφτουν σπίτια. Τι γίνεται ρε παιδιά σε αυτή τη χώρα, πραγματικά υπάρχει κάτι να ελπίζουμε? Άξι, πάντα ελπίζουμε για το καλό. Τώρα έπιασε, δεν ξέρω αν είδες... Θόδωρε, φωτιά στον Ασπρόπυργο. Έχουμε τώρα σε μια επιχείρηση. Έχουμε 6 τραυματίες και 3 είναι διασωληνωμένοι. Ήτανε καλή? Όχι, φίλε. Όχι, δεν ήταν καλή. Πάμε παρακάτω. Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό? Έχει γίνει K16 το τελικός εδώ και 15 μέρες. Τώρα το θυμήθηκες εσύ. Περσινά ξυνά στα φίλια. Δεν ξέρει κανείς ποιος πήρε το K16. Καλά, ξέρουν. Ο Δίας το πήρε. K14 το πήρε ο Άτλας. Τι ξεχνάω, και K19 η Θύελλα. Τα μοιραστήκανε φέτος. Και μάλιστα βλέπω εδώ άρπαξε φωτιά και σε νοσοκομείο, σε Σισμανόγλου. Τι έγινε ρε παιδιά? Ενώ πάλι άρχισαν τα όργανα κάτω εκεί στη... Και λέω κι εγώ, θα ήταν τόσο ήσυχος ο Τραμπ? Ξέρεις, διαβάζοντας και λες, θέλει την ειρήνη ο Τραμπ. Λες από εκεί και πέρα, σε ποιον απευθύνονται πραγματικά? Είμαστε ζόμπι εμείς, δεν ξέρουμε. Και χθες είχε έργο εκεί κάτω. Είχαμε ένταση πάλι.
Δεν λέει να ησυχάσει αυτός. Αυτός άμα δεν γίνει κάτι, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν του αρέσει η ηρεμία. Θέλει με κάποιον να τσακώνεται. Γεια σου φιλεσάκι από Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Να το ο φίλος. Γεια σου ρε φιλαράκι. Να σε καλά, χαιρετίσματα. Στην Ημαθία. Δεν έχω έρθει η Ημαθία. Κατερίνη λογικά είναι αυτό. Στην Κατερίνη. Όχι, Καστοριά έχω έρθει. Κατερίνη δεν έχω έρθει. Μια αλήθεια.

Αυτό λέμε επειδή είναι στις παραλίες και πάτε πολλά παιδιά έτσι και στις παραλίες και σε πισίνες και σε... Να, λοιπόν, που έγινε το κακό, έχει διασωληνωθεί ένας ανήλικος, διάβασα τώρα, μετά από μια βουτιά που έκανε σε ριχά νερά στη σκάλα Περέας, έχει σπάσει τον αυχένα του και είναι διασωληνωμένος. Είναι ριχά τα νερά, αλλά θέλει παιδιά προσοχή. Έτσι, μην έχουμε τώρα αυτά. Λοιπόν, μετά τις 10 και 20 κάπου εκεί θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, θα μιλήσουμε με τον προπονητή της Άμυνας Πατρών, τον Μάριο τον Καπερόν, να δούμε από τη δική του πλευρά πώς εισέπραξε την επιτυχία και του γιού του και γενικά της σχολής, πώς τα πήγε. Όχι ακόμα τότε, 10 και 20 έχουμε συνεννοηθεί με τον Μάριο Καπερόν. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις και αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Σήμερα λοιπόν έχουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι για το Μουντιάλ. Φτάσαμε στη φάση των 8 και κρίνεται ένα εισιτήριο για την τετράδα. Γάλλοι ή Μαροκινοί. Γαλλία ή Μαρόκο θα πάρουν την πρόκριση για τους 4. Μεγάλο παιχνίδι από τον ERT Sports 2, όπως θέλετε πείτε το. 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία, Μαρόκο, ματσάρα, πραγματική. Θυμίζουμε είναι 4 χρόνια μετά τον ημιτελικό του Κατάρ το 2022. Τότε οι φιναλίστοι είχαν επιβληθεί με 2-0 και είχαν βάλει ένα τέλος σε ένα σερί των Μαροκινών ως η πρώτη αφρικανική ομάδα που μπήκε ποτέ στην τετράδα. Για να δούμε αν θα έχουμε μία από τα ίδια ή θα έχουμε εκδίκηση έτσι από τους Μαροκινούς. Οι οποίοι Μαροκινοί δεν είναι και αμιλητέα ποσότητα. Οι Γάλλοι έχουν φτάσει μέχρι εδώ κερδίζοντας Σενεγάλη 3-1, Ιράκ 3-0 και Νορβηγία 4-1, ενώ στον δρόμο των νοκάουτ απέκτησαν τη Σουηδία με 3-0 και την Παραγουάη με 1-0. Οι Μαροκινοί προέρχονται από την, για την απόλυτη ρεβάνς, θέλουν να εκδικηθούν τους Γάλλους. Ξεκίνησαν με ισοπαλία κόντρα στη Βραζιλία 1-1, απέκλεισαν, βασικά νίκησαν η Σκωτία και Αϊτή, ενώ στα νοκάουτ πέταξαν έξω την Ολλανδία στα πέναλτι και έπειτα σκόρπισαν τους διοργανωτές του Καναδά με το εντυπωσιακό 3-0. Παιδιά, όποιος και να νικήσει από αυτό το ζευγάρι, θεωρώ θα πάει ψηλά. Θα μου πεις, ρε Νίκο, τι ψηλά, στους 4 θα είναι, ψηλά είναι. Δεν ξέρω, μπορεί και κατάκτηση ένας από τους δύο, όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι. Λέω εγώ τώρα. Θα μου πεις, αφήνεις έξω τον Μέση. Ό,τι το σκεφτόμουν χτες και μίλαγα με ένα φίλο μου, δεν με πείθει 100% η Αργεντινή, αλλά είναι και φανέλα πολλές φορές, παιδιά, που παίζει ρόλο. Και η Αργεντινή το απέδειξε. Για να τα λέμε όλα. Η Αργεντινή, όταν γύρισε αυτό το παιχνίδι από 0-2 σε 3-2, πολλοί είναι που την έχουν παίξει και κατάκτηση. Δεν ξέρω, θα δούμε, μη βιαζόμαστε να κάνουμε τα προγνωστικά μας, δεν αντιλέγω, αλλά πάντα να υπολογίζουμε και τον αντίπαλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραίο μάτς λοιπόν απόψε, θα χτυπήσει και υψηλά νούμερα τη λαθιάσης, παρότι είναι 11 το βράδυ, δεν πειράζει, εννοείται. Να είσαι καλά. Έχουμε επίσης και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καλά, μην τρελαίνεστε. Έχει κάτι Champions League και κάτι Conference, με κάτι ομάδες που δεν ξέρω, δεν υπάρχουν στο χάρτη. Βασικά υπάρχουν στο χάρτη, αλλά δεν τις γνωρίζουμε κι εμείς. Ό,τι ξέρουμε, τις ξέρουμε συνήθως από το στοίχημα, όποιος παίζει, ξέρω εγώ. Αλλά είναι και κάποιες χώρες που δεν τις ξέρουμε. Δηλαδή Λουξεμβούργο και τα λοιπά, Γεωργίες και τα λοιπά, Αρμενίες, δεν τα ξέρουμε. Αυτό δηλαδή έχει τρέξει και θα έχουμε παιχνίδια σήμερα, οπότε όποιος θέλει να ποντάρει, ποντάρει. Και αύριο έχουμε πάλι παιχνίδι για το Μουντιάλ, την Ισπανία απέναντι στο Βέλγιο. Ένα ωραίο παιχνιδάκι το οποίο είναι σε πιο φυσιολογική ώρα ποδοσφαιρική, 10 το βράδυ ακριβώς.

Ναι, αν μπορείς τώρα μήπως βρούμε και τον coach, τον Μάριο τον Καπερώνη, ο οποίος καμάρωσε το γιο του. Έτσι, καμάρωσε το γιο του, τον Μάριο Καπερώνη Junior, γιατί έτσι λέγεται και αυτός, αλλά συνήθως τον ξεχωρίζουμε γιατί τον λέμε Junior τον έναν. Η άμυνα η οποία συμμετείχε κανονικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας. Γεια σου Χρήστο. Μάλιστα. Γεια σου Χρήστο. Πού είναι ο Χρήστος, δε παιδιά. Έχω χάσει και τον Γιώργο. Παλιά έστελνε και κανένα μήνυμα. Τώρα Αφάντου Ρόδου κι αυτός. Έχει πάει στην Αφάντου Ρόδου. Ψάχνετε. Ναι, τώρα είδες με αυτό και με το μήνυμα που έλαβα κάτι έλεγα και το ξέχασα. Α, ναι, για το... Μα θα ξαναεπικοινωνήσεις. Αλλιώς το δεύτερο μέρος, δεν θα πεθάνουμε τώρα, σίγουρα θα βγει πάντως, έτσι θέλω να πιστεύω. Έλεγα για την πυγμαχία. Παιδιά μας με σταματάνε στο δρόμο και μου λένε για τα παιδιά της πυγμαχίας και το πόσες μεγάλες επιτυχίες έχει η Πάτρα. Μα είναι δεδομένο, όταν υπάρχουν και πάρα πολλές σχολές και πάρα πολύ καλές σχολές, δηλαδή που γίνεται δουλειά, που οι άνθρωποι δεν κάθονται, λογικό είναι, όσο πιο, και στο Taekwondo έχουμε επιτυχίες, σαν Πάτρα. Δηλαδή αυτό που είχαμε μόνο μπάσκετ, λίγο πόλο και λίγο ποδόσφαιρο με την Παναχαϊκή, τώρα έχει μεγαλώσει, έχει ανοίξει τώρα, έχουμε πολλά αθλήματα και επιτυχίες είναι μεγάλες. Αλογικά το βρήκαμε το Μάριο. Σιγά που δεν τον βρίσκαμε, αλλά λέμε τώρα ρε παιδί, κάνουμε προσπάθειες από το... Τι? Τίποτα? Και τι, το άφησες μήνυμα στον τηλεφωνητή? Ωραίος. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Εχθές είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν παίχτη του Προμηθέα. Και να τα λέμε αυτά, έτσι. Ο Νίκος ο Πλώτας, γεννημένος το 2004, με ύψος 1,94. Οπότε τον βλέπω καμιά φορά, του λέω μην κάθεσαι δίπλα μου, φαίνομαι κοντός. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει μα όπου και να κάτσεις φαίνεσαι κοντός. Όχι, κάνεις λάθος, δεν είμαι κοντός. Κοντός, 1,73 δεν λέγεσαι. Μπορεί να λέει και ψηλό, αλλά φυσιολογικό ρε παιδί μου. Αλλά όταν πας πάνω στον κοντά 2 μέτρα, πώς θα φαίνεσαι. Και ως πάνω, αυτό το παιδί λοιπόν που έχει δουλέψει πολύ, είναι ταπεινός, είναι καλός μπασκεμπολίστας, πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίχτη, νέου παίχτη, της Ελληνικής Λίγκας, εδώ, του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Επικράτησε στην ψηφοφορία προπονητών και αρχηγών απέναντι στον Αλέξανδρο Σαμουντόροβ του Παναθηναϊκού. Ενώ το νέο απόκτημα του North Carolina προτιμήθηκε στη ψηφοφορία του κοινού. Οι δυο τους ισοβάθμισαν στις ψήφους των εκπροσώπων του τύπου με τρίτο τον Νίκο Τουλιάτο, τον Μαρουσίου. Στο συμψηφισμό, ο γκάρτ της ομάδας του Προμηθέα επικράτησε και έκανε δικό του το βραβείο. Θυμίζουμε ότι ο Πλώτας πέρσι είχε κατά μέσο όρο 5,5 πόντους, 5,5 πόντους, 1,8 rebound και 1,2 assist σε 18 περίπου λεπτά συμμετοχής. Μπράβο στον Νίκο, το αξίζει, ένα παιδί όπως σας έχω πει που δουλεύει ακατάβαυσα και θα δικαιωθεί, έτσι. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό τον παίχτη. Όπα, πρέπει να βρήκαμε Μάριο Καπερώνη.

0: Καλημέρα στο Μάριο Καπερώνη.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είσαι καλά γιατί, ας πούμε, κατάφερε ο γιος σου να πάρει τον τίτλο ή γενικότερα για όλη την παρουσία? Γιατί είπα πριν ότι κατέβηκε με αποστολή η άμυνα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος καταρχήν, γιατί κατέβασα 7 παιδιά, τα 6 είναι από τις ακαδημίες και καταφέραν και πήραν και τα 6 μετάλλια. Δηλαδή μόνο το ένα δεν πήρε, ο οποίος ήταν και αρχάριος. Οπότε είναι επιτυχημένη η παρουσία μας.
0: Ναι,
1: είχαμε τρεις τελικούς, μια χαρά, τι καλύτερο μπορούσα να ζητήσω.
0: Άρα είσαι ικανοποιητή, θα είναι θετικό το πρόσημο, αυτό λέμε.
1: Ναι, πολύ θετικό, πολύ θετικό.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε από τον πρωταθλητή σου και γιο σου, έτσι, τον Μάριο Καπερώνη Τζούνιορ. Ναι. Τέσσερις νίκες, έτσι.
1: Τέσσερις νίκες. Ήταν γεμάτη κατηγορία και πολύ ανταγωνιστική. Ναι. Το οποίο εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ αυτό, γιατί θέλαμε να είναι ανταγωνιστική κατηγορία. Από πέρσι γυμναζόμαστε με αυτό, με αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, δεν τα κάναμε χθες. Όμως μέσα μας εργαζόμαστε ένα χρόνο για αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε περάσει δύσκολα, εύκολα, μέτρια, χαρές, λύπες. Δικαιωθήκαμε και άξια θα πάμε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, στην τραπεζούντα.
0: Ναι, είναι αυτό, είναι κάτι εκεί για να μας ενημερώσει και εμάς.
1: Στις 16 Οκτώβρη με 26 γίνεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Α, okay.
0: Οπότε παίρνει, επειδή πήρε το πρωτάθλημα, παίρνει και το εισιτήριο για εκεί. Έχει πάρει το εισιτήριο.
1: Ναι, παίρνουν, οι πρωταθλητές παίρνουν το εισιτήριο για εκεί. Βέβαια, και μέχρι τότε έχουμε, βέβαια. Αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
0: Ενώ δεν θα ξεκουραστεί, φαντάζομαι τώρα, ή δεν υπάρχει, ή τον έχεις στα πιτς, έτσι και...
1: Κοίτα να δεις, κάνουμε ξεκούραση τώρα αυτή τη βδομάδα, χρειάζεται στα παιδιά, και θα κάνουμε τον προγραμματισμό μας από βδομάδα, θα ξεκινήσουμε μια μίνι προετοιμασία. Είχε ένα πολύ ωραίο τουρνουά τέλος Αυγούστου στην Ισπανία, το μπόξα με αυτό, φαντάζομαι έχω παίξει και εγώ όταν ήμουν και εγώ μικρός.
0: Στην Ισπανία, πού τρέχεις?
1: Στην Ισπανία. Θεωρείται από τα κορυφαία σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες. Νομίζω ότι θα πάει και μεγάλη ομάδα κιόλας, γιατί είναι under 15, under 17, under 19. Ναι, δηλαδή θα πάει, ναι, μεγάλη ομάδα, γιατί είναι και κοντά τα πανευρωπαϊκά όλα.
0: Ναι.
1: Να δοκιμαστούμε και δεν σταματάμε. Δεν τελειώνει και ποτέ τίποτα, Νίκο, στην πυγμαχία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ιστός, είναι αλήθεια αυτό.
1: Δεν τελειώνει τίποτα. Όλοι κάτι έχουμε να κάνουμε. Και αυτό είναι και το ωραίο και το μοναδικό.
0: Πώς βλέπεις το μικρό τώρα, επειδή εντάξει είναι και γιος, τελείως διαφορετικό, πώς τον βλέπεις σαν εξέλιξη?
1: Καταρχήν τον βλέπω όμορφο σαν τον πατέρα του. Δεν δέχομαι ότι μοιάζει πουθενά αλλού.
0: Συμφωνώ.
1: Στο πυγμαχικό κομμάτι, κοίτα να δεις, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εγώ θεωρώ με τη δικιά μου ματιά, όχι να περιαυτολογήσω, ότι ήταν από τις καλύτερες παρουσίες από τους παμπέδες. Mm-hmm. Έδειξε δηλαδή την πυγμαχική του αξία. Όσο και αν είναι μικρά τα παιδιά, η πυγμαχή αυτή τη στιγμή έχει πάρα πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα στις αναπτυξιακές κατηγορίες. Και η Πάτρα αλλά και όλη η Ελλάδα. Είδα παιδιά που παίζουν πολύ καλή πυγμαχία. Αυτό είχαμε να το δούμε χρόνια. Δηλαδή το έχω συζητήσει με προπονητές, με φίλους. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή είναι κρίμα αυτά τα παιδιά να πάνε χαμένα. Πρέπει να στηριχτούν με νύχια και με δόντια από όλους μας, γιατί είναι όνειρο για το μέλλον. Δηλαδή μπορούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτά τα παιδιά, να δούμε κάτι καλό μεγαλώνοντας. Ο Μάριος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι πολύ καλός πυγμάχος, είναι εργάτης, δηλαδή τι άλλο να ζητήσει ένας προπονητής. Και το βασικό είναι ότι το κάνει επειδή του αρέσει. Εγώ δεν θα επέβαλα ποτέ στο παιδί μου, σου μιλάω σαν γονιός, να κάνει κάτι επειδή ο μπαμπάς του είναι προπονητής. Θέλει και ακολουθεί την πυγμαχία και αυτό είναι για μένα, ακολουθώ κι εγώ. Αυτό μου δίνει όνειρο να ακολουθώ κι εγώ.
0: Εντάξει, πολλές φορές λέμε όμως ότι το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, αλλά χωρίς να είναι πάντα αυτό, έτσι, κανόνας, θα υπάρχουν και εξαιρέσεις που δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον είναι το ισχύ.
1: Ξέρεις κάτι, μωρέ Νίκο, δεν έχει σημασία αν το παιδί σου ή ο ένας αθλητής σου θα γίνει πρωταθλητής ή θα μπει στα μετάλλια.
0: Ναι.
1: Μόνο το ότι συμμετάσχει ενεργά στην ιδέα του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού είναι κάτι το οποίο θα τον κυνηγάει για μια ζωή και θα το σκέφτεται ακόμα και όταν μεγαλώσει. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό και πρωταθλητισμό, γιατί ίσως δεν το γνωρίζουν, ίσως δεν έχουν τις αρχές και την παιδεία από την οικογένειά τους. Το ότι παιδιά βρίσκονται μέσα στον αθλητισμό σε οποιοδήποτε άθλημα είναι μόνο δώρο για τον εαυτό τους. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Τώρα αν έρθουν επιτυχίες, αν ένα παιδί εξελιχθεί και γίνει καλό, είναι καλό για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, ναι, μεν, αλλά. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Το ότι όμως βρίσκεται μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον, αθλείται, είναι με ανθρώπους που δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, κοιμούνται νωρίς, έχουν όραμα, σχέδια για τη ζωή τους, είναι πολύ θετικό, γιατί αποκτούν και αυτά όραμα και σχέδιο για τη ζωή τους.
0: Ναι, σωστό. Τώρα, είχαμε όμως και, για να μην σταθούμε μόνο στο Μάριο, είχαμε και άλλες συμμετοχές. Είχαμε Ασημένια Μετάλλια και Χάλκιν, έτσι, από τους υπόλοιπους.
1: Είχαμε ακόμα δύο τελικούς, με τον Πανταζόπουλο τον Κωνσταντίνο και με τον Χαμί τον Αγκαράη, οι οποίοι κάνανε από δύο νίκες ο καθένας. Συγκεκριμένα ο Πανταζόπουλος, ο Κωνσταντίνος, τον έχω από 5 χρονών. Δηλαδή τον έχω σαν παιδί μου και αυτόν. Παιδί μου είναι και αυτός, δηλαδή έχουμε μεγαλώσει. Είναι από τις ακαδημίες. Παίξαμε, φτάσαμε στον τελικό, παίξαμε, ξέραμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν πολύ καλό αντίπαλο. Ιτηθήκαμε, δεν είναι κακό αυτό, μια χαρά, τέλεια. Μια χαρά ιτήθηκε, έδωσε αυτό που μπορούσε να δώσει και απλά χάσαμε, δεν τελειώνει η πυγμαχία, 13 χρονών είναι. Και το ίδιο και ο Αγκαράη, έκανε δύο νίκες, έπαιξε τον τελικό, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, οριακά το χάσαμε, κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, δεν τελειώνει έτσι η πυγμαχία από ένα αγώνα και είχαμε και τα Χάλκιν, έτσι.
1: Είχαμε και τα Χάλκινα που πήρε ο Μαμονάς, πάλι και αυτός από τις ακαδημίες, τον έχω και αυτόν από πολύ μικρό. Και η Αναστασία Ρουμελιώτη, στην Αναστασία τη Ρουμελιώτη θα σταθώ. Η Αναστασία Ρουμελιώτη είναι μια κοπέλα που κάνει ούτε ένα χρόνο πυγμαχία, κάνει 11 μήνες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ιτήθηκε από την πρωταθλήτρια με split decision, ξέρεις, με οριακό αποτέλεσμα 2-1. Ναι. Το χάσαμε το παιχνίδι, ξέρεις, δεν θα πω κάτι άλλο. Το χάσαμε πεντακάθαρα το παιχνίδι, split decision, αλλά έδειξε ότι έχει. Ότι το μέλλον της ανήκει. Έτσι νομίζω εγώ, αν συνεχίσει με σκληρή δουλειά, το μέλλον της ανήκει.
0: Και είχαμε και τον Παναγιώτη τον Ντόγια, έτσι.
1: Και τον Ντόγια, και αυτός πρωτοεμφανιζόμενος. Εντάξει, αυτός έπαιξε κατευθείαν ημιτελικό, έτυχε έτσι κλήρωση, ήταν στα μετάλλια, πήρε την εμπειρία του παιδάκι. Μια χαρά, και αυτός νέος πυγμάχος είναι, 6 μήνες κάνει, είναι μικρός. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα μου. Ήξαν, δηλαδή παίξανε καλό box, πήρανε καλά θετικά σχόλια. Είμαι πολύ πολύ πολύ ικανοποιημένος.
0: Μάριε, πού σε βρίσκει ο κόσμος τώρα εκεί για να ενώψει και του Σεπτεμβρίου, γιατί εντάξει, δεν μένουν, 2 μήνες μένουν, μην νομίζεις, γιατί θα ξεκινήσουν και εγγραφές τώρα.
1: Εμείς εδρεύουμε σαν Ζαρουχλέκα τώρα τα τελευταία 14 χρόνια ασταμάτητα στη Βελουχιώτη.
0: Πυγμαχοπεριοχή κι αυτή, έτσι, για να τα λέμε.
1: Πυγμαχοπεριοχή, ναι, πυγμαχοπεριοχή.
0: Έχει βγάλει, ναι.
1: Εκεί θα είμαστε, δεν κλείνουμε το καλοκαίρι, λίγο θα κλείσουμε εκεί λίγο στις Παναγίας 10 μέρες ίσα για να πάρουμε ένα boost που λέμε, και από αρχές Σεπτέμβρη πάλι εκεί θα είμαστε.
0: Ναι, είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τη νέα γενιά, έτσι.
1: Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους νέους πρωταθλητές.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, Νίκο, ναι. Και εσύ, έμαθα και εσύ έχεις εμπλέξει με την πυγμαχία, Στο είπα και χθες, πρόσεχε, θα σε προκαλέσω τώρα.
0: Όχι, δηλαδή.
1: Θα πω, φέρτε μου τον Παπα Στεφανάτο να παίξω.
0: Αν με αφήνει ο coach, όποτε κρίνει ότι είμαι έτοιμος, θα έρθω, πίστεψέ με.
1: Έχεις διαλέξει το καλύτερο άθλημα για να κάνεις γυμναστική, φαντάζομαι, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μάρια, αυτό ήθελα να σου πω, ότι είναι ένα άθλημα που ο κόσμος, ναι, μεν το στην αρχή το παρεξηγεί, αλλά άμα το γνωρίσεις από κοντά είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή εγώ που βλέπω και τη γυμναστική που κάνουν εκεί τα παιδιά, έχω τρελαθεί, έχω ενθουσιαστεί.
1: Η πυγμαχία είναι παρεξηγημένη, γιατί οι παλαιότεροι την κάναμε να παρεξηγηθεί.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που τη διδάσκουν, ειδικά στην πόλη, τώρα μην μιλάμε για τις άλλες πόλεις, ειδικά στην πόλη, ναι, είναι όλοι άνθρωποι επιπέδου, πτυχιούχοι, παιδαγωγοί, γνωρίζουν το άθλημα καλά, το έχουν παίξει, το έχουν αντιπροσωπεύσει. Δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα για τους προπονητές. Όλοι δείχνουν τη δουλειά τους. Όλοι έχουν ο καθένας πίσω του τουλάχιστον από 30 μετάλλια σε παιδιά. Οπότε είναι ένα καλό άθλημα για να το διαλέξουν όλοι. Όχι μόνο για πρωταθλητισμό, ακόμα και για γυμναστική.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κρατάω την πρόσκληση σου.
1: Κράτα,
0: έτσι, για να μιλήσω με Ηλία Πελεκούδα από το Μήλο, να τα βρούμε, έτσι.
1: Να το βρούμε στα οικονομικά.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Μάριε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε που στηρίζεις το άθλημα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μάριος Καπερώνης, όχι ο Τζούνιορ, ο κανονικός, ο μεγάλος ας πούμε, ο coach από την Άμυνα Πατρών. Είδατε, στα Ζαρουχλέικα, στη Βελουχιώτη θα τους βρείτε από το Σεπτέμβριο, βασικά και τώρα μπορείτε να τους βρείτε, αλλά γενικά οι προπονήσεις και των ακαδημιών και τα λοιπά θα ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο. Αυτά, γεια σου ρε Τζάρο, πού είσαι, κάνα καρπουζάκι, εμείς τίποτα, έτσι εδώ με το Θόδωρο, κάνα πεπόνι, κάτι να, έτσι δεν είναι Θόδωρε. Καλοκαίρι είναι ρε παιδιά, ένα καρπούζι, κάτι, να φάμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργία και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Την επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάθος 96,3. Συνεχίζουμε. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Μέχρι και τις 11 θα πάμε μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Και πήγα να πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, την επόμενη, 15 Ιουλίου, θα γίνει στην Πάτρα οι αγώνες Βασίλη Σεβαστή στο Παμπλοποννησιακό στάδιο. Βλέπω και το πρόγραμμα. Από τις 5 και 4 θα υπάρχουν αγώνες μέχρι και τις περίπου 9.30 το βράδυ. Εντάξει, αυτά πάντα υπάρχουν και μια καθυστέρηση, οπότε πήγα τις 10. Αλλά ωραία, οι αγώνες Στίβου στο Παμπλοποννησιακό στάδιο, που πάλι για ακόμη μια φορά θα γεμίσει.

Καλά, θα γεμίσει ενώ συμμετοχές και παιδιά και χαμόγελα και χαρές. Εντάξει, δεν είναι υπερβολή τώρα. Θα γεμίσει τώρα το Παπλουνησιακό στάδιο. Δεν, εντάξει, καταλαβαίνετε πώς το είπα. Ένα βάψιμο αρκεί. Καλοκαίρι είναι, όλο και κάποια ανανέωση έχει στο μυαλό σου, ένα δωμάτιο, το μπαλκόνι, το εξοχικό, και ορισμένες φορές ένα βάψιμο αρκεί για να αλλάξει όλη η αίσθηση του χώρου. Γι' αυτό υπάρχει η Βέχρο εδώ και 75 χρόνια με οικολογικά χρώματα και λύση για κάθε επιφάνεια. Βέχρο και τελείωσε.

θυμηθεί. Κάθε φορά που λέω αυτό το χορηγό, Θόδωρε, μου υπενθυμίζει ότι πρέπει να βάψω και το δικό μου σπίτι για ένα περίεργο λόγο. Οπότε, ναι, με βέχω έτσι θα προχωρήσουμε κι εμείς για να γίνει και το σπίτι έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Έτσι, για να τα λέμε. Και αυτά, όταν είναι καλό το υλικό και τα λοιπά, και μόνος σου μπορείς να το καταφέρεις. Βέβαια, εγώ δεν έχω το χρόνο για να το καταφέρω αυτό, αλλά θα πάρω το καλύτερο εργαλείο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στην Παναχαϊκή. Παιδιά, η Παναχαϊκή διαραίουν εδώ ονόματα, πάρα πολλά. Είναι σε συζητήσεις. Δεν θα γίνουν ανακοινώσεις ακόμα από ό,τι λέει και ο Αλέξης και από ό,τι βγαίνει και από το ρεπορτάζ. Δεν έχουν κλείσει κάποιοι παίχτες, δηλαδή Σούλης, Πατάπης, Μουστακόπουλος, Ιωαννίδης, πολύ κοντά και ο Μεγιάδο. Και ο Βασιλόγιαννης, από ό,τι φαίνεται, θα έχει πει το ναι. Δεν θα υπάρχει ανακοίνωση ακόμα. Πιθανότατα την άλλη εβδομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα φαίνεται ότι θα αποχωρήσει και ο Ξινταρόπουλος. Ανοιχτό είναι για Γουρίδη, Ντεντόπουλο και Μασούρα, αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα έχουν μείνει Νηφορόπουλος, Καμπεράης, Σταθόπουλος, Γεωργόπουλος, Συρμής και Ορτέτζιος. 27 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Κάτσε το τι μέρα πέφτει, ρε παιδιά, 27 Ιουλίου. Α, Δευτέρα. 27 Ιουλίου, Δευτέρα. Ενώ αναμένεται και συμφωνία με το νέο αθλητικό ρουχισμό για την ομάδα και άλλα πολλά οργανωτικά θέματα που πρέπει να τρέξει η Παναχαϊκή και κυρίως και τα γηπεδικά. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις, απλά κάντε υπομονή. Ό,τι βγαίνει και είναι ανακοινώσιμο και εμείς σαφώς ενημερώνουμε. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να λέμε και συνέχεια σενάρια και εκείνο και το άλλο. Με προσωπικά με κουράζουν όλα αυτά.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Επειδή κάπου τα χάσα, λέει, μπορείς να ενημερώσεις πώς πάει τώρα με τις εκπομπές. Πότε συνδέεται και με Αθήνα. Καλή συνέχεια, φίλε. Ναι, 8-10 τσουβέλας. 4-6 reporters και 10-12 σωστά το Fight Club. Αυτές είναι οι συνδέσεις με Αθήνα. Και από εκεί και πέρα οι τοπικές εκπομπές 10-11 εγώ και ο Αλέξης 6-8. Αυτά. Ελπίζω σε κάλυψα, φίλε.

ότι είναι ανησυχητικά τα πράγματα από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. 8 είναι οι τραυματίες από ό,τι λένε τώρα τα μέσα. Να σε καλά, φίλε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 3 είναι διασωληνωμένοι και σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ενώ υπάρχει και μια ανησυχία για ένα φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Μα κάνει να πάνε όλα καλά, παιδιά, να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Έτσι, να δούμε. Να, ο αντίπαλος λέει του λαγοκέφαλου βρέθηκε. Τώρα, άμα το σκεφτείς, λες τώρα δεν θα έχει και έναν αντίπαλο λαγοκέφαλος. Δεν μπορεί να αλωνίζει μόνος του. Και όμως, ξέρεις ποιος είναι, Θόδωρε? Η καρέτα καρέτα. Μόλις τη δει ο λαγοκέφαλος, την κάνει. Φεύγει. Κοίτα που θα γεμίσουμε τώρα καρέτα καρέτα. Στη Ζάκυνθο βέβαια έχει πολλούς, πολλές, έτσι κι αλλιώς. Με την ωραία και τα νερά εκεί.

κάθε εβδομάδα έχουμε και μία, αλλάζω λίγο και θα πάμε στα αθλητικά, μία ακόμα δημοσκόπηση, έτσι που βλέπουμε τώρα στο φως δημοσιότητας, και όλα αλλάζουν τα ποσοστά. Δεν θα πω, γιατί δεν έχει και σημασία, γιατί δεν μας ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι κάθε εβδομάδα όλο και κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Άλλοι, καλά, αυξάνουν πολύ, κατά πολύ τα νούμερα. Κάποιοι, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν αποφασίσει τόσο εύκολα οι πολίτες, έτσι, ένα χρόνο πριν τις εκλογές να έχουν αποφασίσει. Οπότε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάμε επιφύλαξη. Πάμε, γιατί είχαμε στο πόλο κλήρωση. Ναι, δεν κάνω πλάκα, ότι, ρε παιδί μου, επειδή είναι Ιούλιος και το πρωτάθλημα ξεκινάει Σεπτέμβριο, κάποιες ομοσπονδίες τρέχουν στις εξελίξεις, κάνουν κληρώσεις. Πρεμιέρα με την Ηλιούπολη στην Πάτρα για τις γυναίκες της ΝΕΠ, 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν, εδώ στην Πάτρα, είναι η πρώτη αγωνιστική. Στη δεύτερη αγωνιστική που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου, Εθνικός Πειραιά ΝΕΠ. Ενώ στις 10 Οκτωβρίου ΝΕΠ Παναθηναϊκός. Υπάρχουν εδώ 11 αγώνες για την πρώτη φάση και μετά πάμε στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Η ΝΕΠ, οι γυναίκες της ΝΕΠ, οι οποίες αγωνίζονται στην μεγάλη κατηγορία του πόλο.

Αρχίζουν και κινούνται λίγο και οι ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος. Κάτι αρχίζει και κινείται, γιατί η αλήθεια είναι ότι, και επειδή το συζητάω και με πολλούς έτσι συναδέλφους, φέτος σαν κάτι να περιμένουν, είναι μέσα στην αναμονή, δεν υπάρχουν λεφτά. Κρατάνε κυρίως οι περισσότερες ομάδες το βασικό κορμό που είχαν πέρσι και θα δούμε μία από τα ίδια. Δεν βλέπουμε πολλές μεταγραφές. Τελειώσαν αυτά που ξέραμε για τις πολλές μεταγραφές και τελείωσαν και τα λεφτά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γιατί, ναι, όταν κάποιος, ας πούμε, ξοδεύει πάρα πολλά, λογικό είναι θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Άμα δεν έχει και έσοδα, δεν μπορεί να βάζει συνέχεια, πόσο θα βάζει. Πάντως η Αχαϊκή για μια ομάδα η οποία τελικά φαίνεται ότι δύσκολα θα πάρει το εισιτήριο για την τρίτη εθνική κατηγορία, μετά από όσα λένε στην ΕΠΟ, θα είναι μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν του χρόνου στο Α τοπικό, και σε αυτό το κλίμα ήρθε και η ανακοίνωση της παραμονής του πρώτου σκόρερ της ομάδας, του Ανδρέα του Καλόφωνου, ενώ η Αχαϊκή προχώρησε σε δύο ακόμα σημαντικές ανανεώσεις, αυτή του Σωτήρη Διακάτου και του Γιάννη Σταυρόπουλου.

Νέος προπονητής για τον εθνικό πατρόνο Λάμπρος Γεροντίδης αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδας, γνωστοποίησε η διοίκηση του λόγου τη συμφωνία της, δίνει τα ηνία και τα κλειδιά στο νεαρό τεχνικό του και του δίνει και την ευκαιρία έτσι να δουλέψει στην Α κατηγορία με στόχο έτσι να παίξει η ομάδα καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούν και με νέα παιδιά αλλά και κάποιους οι οποίοι θα μείνουν από την περσινή περίοδο. Τώρα είχαμε θετική εξέλιξη και σημαντική εξέλιξη για τον Ουσιακό.

οικονομικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα. Έτσι έδωσε και στην Ψαχαΐας χρήματα και στο ΠΕΑΚ που έρχονται και εκεί παρεμβάσεις. Τα κονδύλια λοιπόν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουν και τα έργα. Σαφώς και έπαιξε ρόλο η παρουσία του Κωνσταντάσιου, με το οποίο έχει πολύ καλή φιλική σχέση με τον Γιάννη Βρούτσι και τον έπεισε σε όλο αυτό το κομμάτι της επιχορήγησης να δοθούν χρήματα και εδώ στην ΕΨΑ. Λοιπόν, μακάρι, και βέβαια κάποια από τα χρήματα, το πούμε και αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η κερκίδα, είναι και για τα φώτα LED που θα μπουν καινούρια φώτα στο γήπεδο προσφυγικών, αλλά και στο γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας, σε δύο γήπεδα λοιπόν.

Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι έγινε τέταρτη μεταγραφή από την Ακαδημία του Άτλαντα σε ομάδα Super League, έδωσε παίχτη, ακόμα ένα παίχτη, τέταρτη συνεχόμενη μέρα το μεταξύ νομίζω, για την Ακαδημία του Άτλαντα, έδωσε τον Γιώργο Μάγκο στην ΚΑΠΑ 15 του Αστέρα Τρίπολης, ένα παιδί το οποίο είναι έτσι μια ποδοσφαιρική οικογένεια και ο πατέρας και ο θείος του, τον ξέρετε όλοι τον Νίκο τον Μάγκο, κυρίως το θείο του, που ήταν γκολτζής, και πλέον ο Γιώργος Μάγκος μαζί με τον Γιάννη Δίπλαρο στην ίδια ομάδα θα είναι στην ΚΑΠΑ 15 του Αστέρα Τρίπολης, και από ό,τι φαίνεται αφήνει να εννοηθεί η ανακοίνωση του Άτλαντα ότι θα υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις. Ήδη έχει δώσει και δύο παιδιά η ΑΕ Πάτρα, θα δώσουν και άλλες ομάδες, έτσι είναι, τα παιδιά κυνηγούν το όνειρό τους και αν το όνειρό τους παιδιά είναι εκτός πατρών, ας το κυνηγήσουν. Γιατί στην Πάτρα, τα έχουμε ξαναπεί, η ανυπαρξία της Παναχαϊκής σε αυτό το κομμάτι, δυστυχώς μπρώχνει τα παιδιά, οθεί τα παιδιά να πάνε αλλού. Έτσι, γιατί αν έχεις μια ισχυρή ομάδα εδώ και μια δυνατή ομάδα εδώ, δεν θα φεύγανε. Τα καθότησαν εδώ και να διεκδικήσουν τον όνειρό τους και να είναι με τους φίλους και κυρίως με την οικογένειά τους. Έτσι, μη γελιόμαστε, αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Όσο και αν μας πονάει, είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε ότι όσο η Παναχαϊκή είναι εκεί που είναι, δεν παρασένει προς τα πάνω τα πράγματα. Όπως και στον Απόλλωνα τα ίδια. Όσο είναι εκεί πέρα, θα μένουν ψηλοστάσιμα. Αν και γίνονται προσπάθειες στο μπάσκετ, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.

Επίσης έχουμε την... όχι, γενικά με αυτό το τραγούδι δεν έχω θέμα. Αλλά είναι, ένα παιδί μου, λίγο έτσι, πώς πω, διασκεδαστικού τύπου. Ναι, έτσι, διασκεδαστικού τύπου. Η διοίκηση του Φινικαγιά συμφώνησε να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Παναγιώτη Καρακίτσο στα υπόλοιπα νέα του ερασιτεχνικού. Έχουμε επίσης τη μεταγραφή του Γιάννη του Αλεξανδρή στην ομάδα του Αχαιού, ο οποίος έχει κρατήσει και το βασικό κορμό. Στην Απόλλωνα Γλυκάδας Κώστας Κυριτόπουλος και Άρης Πλέγας. Άρης Πλέγας και Κώστας Κυριτόπουλος θα είναι το τεχνικό δίδυμο. Η πρώτη μεταγραφή της Δόξας Παραλίας θα είναι ο Νίκος Μπαλασόπουλος, ενώ φαίνεται ότι επιστρέφει στα αχαϊκά γήπεδα. Δεν ξέρω, το διάβασα λάθος, παιδιά, από ό,τι είδα θα είναι ο Μπουλάκης, ο Νίκος επιστρέφει από τη Γερμανία και θα παίξει στη Δόξα Παραλίας. Τώρα αν έχω πει κάτι λάθος, νομίζω αυτό ότι ισχύει. Έτσι ψιλοκινούνται τα πράγματα στο εθνικό. Λίγα, ή μάλλον αν θέλετε σιγά σιγά γίνεται καμιά κίνηση. Δεν υπάρχουν χρήματα, το είπαμε. Λεφτά γιοκ στο εραστεχνικό. Ό,τι πήρανε κάποιοι, πήρανε.

Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση, αλλά τα δώρα που θα λάβεις θα είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

11 πλέον οι τραυματίες, αυξάνεται ο αριθμός. Έτσι, τι να πω, παιδιά. Προσοχή. Προσοχή. Τι να πω. Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά κλείνουμε. Εμείς θα τα πούμε, εννοείται, πάλι αύριο στις 9 το πρωί, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας, 96,3. Για οτιδήποτε προκύψει, υπάρχει το site του σταθμού, www.sportfmpatras.gr. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κανονικά το απόγευμα θα ακούσετε τον Αλεσάνδρο Ντιγκινή να σας αναλύει όλο το ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πάντα έχει ο Αλέξ έτσι καλό ρεπορτάζ. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο κυκλοφορεί η εφημερίδα Νέο Λόγος μαζί με τον Κόσμο Sports. Χαμός. Έχει πολλά θέματα η εφημερίδα. Αυτά. Περισσότερα είπαμε αύριο στις 10. Όποιον θέλει κάτι να ερωτήσει και τα λοιπά, στα social μου. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
9: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
8: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
11: Stand on the box, stomp your feet, start clapping. Got a real good feeling, something bad about to

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
19: Τηλέφωνο 2610 642 399.
20: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα? Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας? Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό? Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Sport FM.

0: Sport FM Patras.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Patra. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι έχει, Ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Σπόρεθα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το πλασέ, κάνει το πλασέ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patra.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι
2: 2-0. Sport FM Πάτρα.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπηλείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Αχ, τι έπαθα!
17: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
18: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
17: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
19: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
20: El Greco.
19: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
20: El Greco.
19: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
20: El Greco.
19: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
20: El Greco.
19: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Sport FM Πάτρας

0: Patraspor FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Patraspor FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: υλικά αρτοποιιών ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
10: Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε τον 27χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Ποτέ δεν θα παραιτηθώ και θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Άσου πλησιάζει στον Ολυμπιακό Στάνιτς με το κόστος της μεταγραφής του από τη Λιντουγκόρες να φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Βουλγαρούς στην τελική ευθεία και του Ροκά. Θετικό ενδεχόμενο μετακίνησή του στο Παναθηναϊκό εφόσον οι πράσινοι τα βρουν με τη Sporting Λισαβόνα, είναι 28χρονος Ρικάρντο Μάγκας. Για επικείμενη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης της χώρας. Παράλληλα, οι πράσινοι φέρονται να εξετάζουν και την περίπτωση του Σαμουέλ Εκαμπίνη, ο οποίος ανήκει στη Μόλντε, βρισκόταν στην αποστολή της Νοτιού Αφρικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο και έχει απασχολήσει τον περασμένο Ιανουάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος επιθετικός θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του θα φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό σε περίπτωση μεταγραφής. Νέα σενάρια στο Μεξικό για Μοντερέι και Πινέδα. Το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού έστειλε ο Μοντέρο μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα, ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς μας, τόνισε. Παραμένει στους ερυθρόλευκους ο Τζόσεφ. Φουλάρι για την απόκτηση αριστερού εξτρέμου ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο στόχο. Μέσος κεντρικός αμυντικός επιθετικός, οι επόμενες κινήσεις του δικεφάλου του Βορρά. Αισιοδοξία στους Θεσσαλονικείς για θετική έκφαση στην υπόθεση Χατζηδιάκου. Τρέχουν οι εξελίξεις για τα μεταγραφικά ζητήματα στον Άρη μετά τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων με την UEFA 2, κεντρική αμυντική, δεξί για αριστερό μπακ, τερματοφύλακας εξτρέμ και επιθετικός, οι ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας τελειώνει του Σιέλη στον Όφη, ο 26χρονος Κύπριος στόπερ θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 στους κριτικούς. Απλία στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου με το Μαρόκο να υποδέχεται την Γαλλία τυπικά και οι δύο να συγκρούονται με έπαθλο για μία θέση στα ημιτελικά. Σέντρα του αγώνα στις 11, τηλεοπτική κάλυψη από το Air Sports 2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 5-9 Ιουλίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Χεζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολιάν στα μικρόφωνα της κορυφαίας Δυτικής Συνόδου, στον Πήγμα Σπορφέμ. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δύσμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, μάλλον Μουσουράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έξω ο καιρός είναι Σεπτέμβριος που λέει, όχι Ιουλίος.
1: Ωραίος, ε.
0: Βροχή. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, θα είμαστε στις επόμενες δύο ώρες μαζί, ότι υπάρχει και φυσικά και τα μηνύματά σας. Να απαντήσουμε ό,τι απορίες έχετε και να κυλήσετε έτσι το αυτό το δύο ώρο. Γιώργο, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, Ρετάσο. Χθες, δύσκολη μέρα χωρίς.
0: Δεν είχαμε μουντιάλε.
1: Χωρίς μουντιάλ, εντάξει, είχε λίγο το φυσικό Ολυμπιακό, πέρασε λίγο
0: δεν
1: η ώρα.
0: Δεν είχαμε τίποτα.
1: Αλλά τουλάχιστον επιστρέφει σήμερα το μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Όσο προλάβουμε. Όσο προλάβουμε το βράδυ και εμείς θα δούμε. Τι γίνεται.
0: Καλά.
1: Ματσάρα είναι το σημερινό.
0: Ματσάρα είναι. Τώρα εντάξει, η λογική λέει θα περάσει Γαλλία, αλλά.
1: Έλαντε. Το κακό είναι δεν παίζει ο σεντερφόρ του Μαρόκου, ο Σαϊμπάρι.
0: Δεν παίζει αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν παίζει. Δεν ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι όπως είναι η Μαροκινή, είναι τρομερή ομάδα. Ναι, τρομερή όχι, ομάδα. Αν βάλει ένα γκολ ο Ναΐδα, σου λέει θέλω αύριο, Τάσο, θα τον πάρουμε. Τι θα γίνει.
0: Έχει κάνει τρομερό μου διαλογή. Τρομερό.
1: Ένα μεταξύ δεν είχε και ένα τραυματισμό με σεζόν που είχε μείνει αρκετό διάστημα εκτός.
0: Είχε.
1: Ήταν άτυχος μόνο για αυτός γιατί έπεσε και σε ομάδα που υποβάστηκε.
0: Έπαιξε καλά όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν. Μα εγώ θυμάμαι ότι πριν τελειώσει το πρωτάθλημα έβγαιναν και λέγανε ότι υπήρχε καταρχάς ενδιαφέρον τη Βιγιαρεάλ να τον πάρει.
1: Έτσι. Είχε γραφτεί και για τη Σίτη κάποια στιγμή.
0: Για τη Σίτη είχε γραφτεί, σου λέω στη Σίτη.
1: Κοίτα τώρα που άλλαξε και προπονητή.
0: Θέλει να πάει. Γιατί, γιατί η Τζιρόνα με τη Σίτη είναι.
1: Ίδιο γκρουπ.
0: Μπράβο. Και έχει τρέλα να πάει στη Σίτη. Δηλαδή το όνειρό του είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή σου λέει: εγώ θα πάω στη Σίτη. Το πιστεύει κιόλας.
1: Κοίτα, αλλάξαν και προπονητή αυτή τώρα. Δηλαδή έχει πάει Μαρέσκα εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, Κλοπ μπορεί να το λέω πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Γιατί και ο Κλοπ ήθελε και ακριβές μεταγραφές και το ένα το άλλο ήθελε. Κλοπ λέω. Με Γκουαρδιόλα. Ήθελε παίκτες πιο. Κατάλαβα το λέω. Ναι. Τώρα Μαρέσκα.
0: Πιο εργάτες.
1: Ναι, τώρα με Μαρέσκα δεν θα μου φανεί περίεργο, αλλά εντάξει. Ναι. Δεν θα είναι. Αν καταφέρει κάτι τέτοιο, θα είναι τεράστιο βήμα για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Τεράστιο βήμα, τι να συζητάμε.
0: Ναι. Δεν πω, εντάξει, δεν το συζητάμε. Βέβαια, okay, είναι και αυτή η αλλαγή προπονητή που λες. Που νομίζω ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο, αλλά είναι δύσκολο να πάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσεις, έχεις το φιλικό.
1: Ναι, είχαμε χθες το φιλικό, εντάξει. Διάβασα δεξιά-αριστερά κλασικά τώρα. Πρώτο φιλικό και κάποιος είδε να γκρινιάζουμε. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι καμιά φορά κακώς και τα φιλικά είναι τηλεοπτικά. Αλλά πάνω απ' όλα είναι για τον προπονητή. Για μας είναι λίγο για να ξαναμπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς, να μας φύγει αυτή η κάψα που είχαμε να δούμε. Τα φιλικά παιχνίδια και να δούμε λίγο την ομάδα. Να μην παθαίνουμε σύνδρομο στέρησης, έτσι λέω εγώ. Γι' αυτό είναι καλά τα φιλικά. Και ο Ολυμπιακός 2-1, με δύο γκολ στο φινάλε. Με κάποιες παλιές συνήθειες να εμφανίζονται, καλές κακές. Όπως για παράδειγμα, είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο πολύ καλή εικόνα, με pressing, με ένταση, με άμεσο ποδόσφαιρο, χωρίς να βρει όμως γκολ. Αυτό ήταν μία από τις συνήθειες της περσινής σεζόν. Στο δεύτερο μέρος άλλαξε όλη η εντεκάδα. Η Ράκοφ, εν μεταξύ, πρώτη φορά βλέπω σε φιλικό. Αλλάξαν ένα παίχτη λόγω τραυματισμού μόνο. Παίξαν 90 λεπτά οι ίδιοι. Βέβαια, καταλαβαίνω τον προπονητή τους, γιατί σε 15 μέρες παίζουν ευρωπαϊκό μάτς. Παίζουν προκριματικά Europa, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Και σε 18-19 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημά τους. Είδαμε κάποια πράγματα που λείψαν από τον Ολυμπιακό και μπορεί να τα δώσει ο Φορτούνης. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Τι συζητάμε τώρα για το Φορτούνη. Θα δώσει ποιοτικές λύσεις, είναι ξεκάθαρο αυτό και καλά στημένα και να απελευθερώσει την ομάδα. Είδαμε τον Γιάρεμτσουκ να σκοράρει για αυτός. Γενικότερα ήταν ένα πρώτο φιλικό περισσότερο να ξεμουδιάσει η ομάδα, να αρχίσει λίγο να βρίσκουν τα πατήματα στους ποδοσφαιριστές, να βρίσκονται μεταξύ τους. Και από τα επόμενα θα μπορούμε να λέμε και πολλά περισσότερα. Σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση, ο Ζώτα Σίλβα ανακοινώθηκε σήμερα, έκανε και την πρώτη προπόνηση στις 12. Ο Πορτογάλος εκτρέμ ήρθε δανεικός με οποιον αγοράσα από την Nottingham Forest. Νομίζω ότι αν ο 27χρονος καταφέρει να μπει στα παπούτσια του Ποντένσε, σε εισαγωγικά, ή τέλος πάντων να πιάσει την απόδοση που τον είχαμε δει να παίρνει τη, για να παίρνει τη μεταγραφή στην Nottingham Forest, τότε ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό για να κάνει τη διαφορά. Ο ίδιος στις δηλώσεις του έδειξε ότι είναι διψασμένος, ότι θέλει να πιάσει τον Ολυμπιακό, να βοηθήσει, να πετύχει. Και μακάρι να γίνουν όλα αυτά, εννοείται, γιατί είναι ένα στοίχημα τον Ολυμπιακό που πρέπει να του βγει και ένας ποδοσφαιριστής που 100% θα πρέπει να αποδώσει, γιατί θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Εφόσον είναι καλά ο Ζώτα Σίλβα, την ίδια ώρα για το Ρέτσο δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι σοβαρό. Χώρισε με κάποιες ενοχλήσεις, περισσότερο νομίζω λίγο από την ένταση των προπονήσεων. Ήταν βαρύ το πόδι του και γι' αυτό αποχώρησε προληπτικά. Τώρα, όλα δείχνουν ότι πάμε για deal, για μια καταπληκτική κίνηση από τον Ολυμπιακό με τον Πέταρ Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός είναι στα πρόθυρα, τι να το πω έτσι, στα πρόθυρα, ναι, της συμφωνίας με τη Λιντογκόρετς. Για ένα συνολικό ποσό μαζί με τα μπόνους θα υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η πρόταση του Ολυμπιακού, πάνω από τα 7,5 εκατομμύρια, τα πλησιάζει τα 8 νομίζω. Και είναι πλέον σε μια κατάσταση που όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει οριστική συμφωνία με τη Λιντογκόρετς. Και ο παίχτης θα έρθει, όχι θα, δεν θα έρθει στην Ελλάδα, θα πάει απευθείας στην Ολλανδία, ίσως και μέσα στην ημέρα να ξέρουμε περισσότερα για την περίπτωση του Στάνιτς, αλλά αυτή τη φορά φαντάζεται δύσκολο να χαλάσει. Θα πρέπει βέβαια πάντα να κρατάει μια πισινή, γιατί η Λιντογκούρτς είναι πολύ περίεργη ομάδα πραγματικά. Άμα δεν τα γυρίσουμε πάλι τελευταία στιγμή, δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να πάρει τον ποδοσφαιριστή, γιατί και πριν από ούτε 10 μέρες ο Ολυμπιακός ήταν μια ανάσα από τη συμφωνία. Αλλάξαν κάποια πράγματα από την πλευρά της ομάδας στη Βουλγαρία και δεν έγινε τότε η μεταγραφή. Τώρα φαίνεται ότι θα γίνει κανονικά, όπως πάει να ολοκληρωθεί και του Ζωέλ Ρόκα, για να πάρει ο Ολυμπιακός και εξτρέμ να γεμίσει μεσοεπιθετικά, να αρχίσει να έχει φρέσκο αίμα στην επίθεση, να έχει ποιότητα, να έχει περισσότερες επιλογές ο προπονητής. Ακούγονται κάποια ονόματα για τα χαφ. Ο Άμραμπατ είναι μια περίπτωση. Ο Μπρόζοβιτς ακούστηκε επίσης, έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί είναι ένας πανάκριβος ποδοσφαιριστής. Τα χαφ ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο που θα προσπαθήσει να κάνει μια υπέρβαση, έναν παίκτη που θα το αλλάξει όλο τον άξονα. Είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό. Κάτι ακόμα για το χθεσινό φιλικό, επειδή το παρέλειψα. Πραγματικά που είναι σε πολύ καλή κατάσταση σωματικά ο Ροντινέ. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το πούμε. Γιατί τον είχαμε δει και άλλες φορές, είτε να είναι λίγα παραπάνω κιλά, να μην είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση, αλλά τώρα είναι σε τρομερή φυσική, σε τρομερή σωματική κατάσταση. Και μπράβο του, γιατί φαίνεται ότι δούλεψε κατά το διάστημα των
2: διακοπών.
1: Κουράστηκε, ήταν κουρασμένο μέσα στις διακοπές. Μου άρεσε από τους μικρούς, ξεχώρισε ο Κουτσίδης. Το παιδί δείχνει και αυτός ότι έχει δουλέψει και μπράβο του. Δεν ξέρω αν θα μείνει στο ρόστερ. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Με τέσσερις στόπερ βασικούς που έχει πλέον ο Ολυμπιακός, ενδυνάμει βασικούς. Ο Γιάρεμτσουκ είχε όρεξη. Και σε δύο παιδιά θέλω να σταθώ, έχουν ακούσει πολλά, το παλεύουν πάρα πολύ, ακόμα δεν τους γίνουν τα πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς και με τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον ήταν μέσα στις φάσεις, είναι καλό να σεντερφορά είναι μέσα στις φάσεις. Αλλά δεν λέμε ότι έχει κάκιστα τελειώματα. Στο πρώτο μήχρονο, για 15 τελικές Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο, οι 6-7 ήταν του Κλέιτον και δεν βρήκε τέρμα. Ήταν απογοητευτικά τελειώματα. Και ο Αντρέ Λουίς με πολύ όρεξη, αλλά συνεχόμενα με ημιτελείς προσπάθειες. Εντάξει, πρώτο φιλικό ήταν, δεν θα κρεμάσουμε κανέναν, ούτε θα ενθουσιαστεί κανείς, ούτε το οτιδήποτε, δεν χρειάζονται υπερβολές, γιατί ο προπονητής είναι αυτός που πρέπει να δουλέψει και να χτίσει την ομάδα για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, ένα διαφημιστικό μήνυμα.
2: Περίμενα όμως, Γιώργο, συγγνώμη που σε διάκοπτο.
1: Εννοείται και έτσι.
2: Ότι θα έλεγες ότι προέβλεψα χθες γκολ Φορτούνη.
1: Ήθελα να το πω την ώρα που θα πούμε το προγνωστικό.
3: Γκολ Φορτούνη και έτσι. Εσύ
1: γκολ και over.
3: Γκολ και over και εγώ είπα over.
1: Δηλαδή,
2: όλοι μέσα.
1: Το γκολ Φορτούνη είναι πραγμένο.
2: Το γκολ Φορτούνη όμως.
1: Το πρώτο της σεζόν ήξερα και έτσι. Ήξερα και έτσι.
2: Και φάουλε, συστημένο.
1: Είχαμε να δούμε φάουλε, είχα πάλι από το Φορτούνι.
3: Ναι.
1: Από δεν είναι Φορτούνι στο Ολυμπιακό.
2: Ξέρετε, το έβλεπα αυτό και λέω: Θεούλη μου, σε ευχαριστώ. Γιατί έτσι θα είχαν και η Φυσιά και έτσι θα είχαν και η Λάρισα. Και μπορεί το πρωτάθλημα να έχει άλλη τροπή.
1: Πραγματικά. Μα.
2: Μα εκεί έλειψε ο Φορτούνι, εσύ. Ιδίω σε τέτοια μάτ που ξέρει, κολλάνε και αυτά, εκεί φάνηκε η απουσία του αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων.
1: Βέβαια. Τα μάτσα αυτά τα κατάσχημα, τα 0-0 που δεν έκανε φάσεις.
2: Ακριβώς.
1: Που θα τα 0-0 στο 70, μπορεί να στα τελείωνε με 2-0 ή και με 1-0. Δεν σε πειράζει, αλλά θα σε ξεκλείδωνε. Το είχαμε δει αυτό τα προηγούμενα χρόνια πόσες φορές, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Και το δίνει και μια ελευθερία ο προπονητής, βάζοντας τον στα άκρα. Δίνει ελευθερία να συγκλίνει προς τα μέσα, γιατί βρίσκει χώρους και του ταιριάζει πολύ. Λοιπόν. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις που θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς τον φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Σε έχω. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ?
10: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social.

0: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ποιος?
1: Και εσύ, και έτσι, όποιος θέλετε. Έχετε και δύο πράγματα.
2: Εντάξει, του Τάσου είναι επειδή είναι σημερινό.
0: Ωραία.
2: Πάμε να πούμε. Με τον Μάγκα. Ένα Μάγκα στο Βοτανικό που είπε ο κύριο Δεσίλα. Με μια έμπνευση.
1: Φοβερά
0: πρωτότυπη.
2: Χειροκροτήθηκε.
0: Νομίζω δεν το σκέφτηκε κανένα. Μόνο Διονύση ο Δεσίλα το σκέφτηκε και το είπε έτσι.
2: Πάντω, Τάσο, απλά το λέω. Εμεί όποτε λέγαμε για κάποιον με τον Τάδε στην Αγία Σοφιά, δεν έφτασε κανένα.
1: Ναι.
2: Είχαν πει με μιλόγια
0: διευθυντή. Αυτό το λένε του προπονητέ.
2: Ναι. Με Γιαννίκη στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, ναι. Αυτό για του προπονητέ, συμφωνώ.
2: Τελικά μόνο Αλμέιδα μπήκε που προπονητές... το πήραμε τη χρονιά που μπήκαμε.
0: Για τους προπονητές είναι κατεμία, αλλά αυτό εδώ τώρα το συνδυάζουν με το γνωστή ιστορία. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτός εφόσον έρθει, οι τίτλοι τώρα θα σπάσουν το γραφικό μέτρο.
2: Ναι. Μα ήδη αφού ξεκινήσαμε.
1: Να βάλει ένα γκολ να κυρίσει Παναθηναϊκός στον Αμάδη. Πρώτο μάγκα ο Παναθηναϊκός και τέτοια.
0: Κοιτάξτε, έβλεπα πολύ Sporting πέρσι λόγω Βαγιανίδη και Ιωαννίδη και έχω άποψη τον παίκτη. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε πολύ όσες φορές τον είχα δει. Mm-hmm. Έχει κάνει 25 συμμετοχές. Δεν ήταν βασικός γιατί μπροστά του έχει ένα υπερόπλο που λέγεται Ραούχο.
2: Ένα υπερόπλο.
0: Αξία 35-40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και είναι τρομερό μπακ αυτό.
2: Αυτό είναι και μπακ και εξτρέμ και ό,τι θες είναι.
1: Όχι, είναι μπακ να πάει στην Μπαρτσελόνα.
2: Τρομερό.
0: Γι' αυτό δεν έπαιζε. Όπως και ο Βαγιανίδης δεν παίζει γιατί είχε μπροστά του Φρεσνέδα. Πεκτάρες και οι δύο δηλαδή. Το συζητάμε. Η διαφορά είναι ότι ο Μάγκας θέλει να αποχωρήσει γιατί βλέπει ότι δεν έχει. Τύχη του χρόνου να πάρει παραπάνω λεπτά συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες ασχολείται με την περίπτωση του, διότι είχαμε πει το θέμα του Κρίστη είχε να κάνει με τους τραυματισμούς. Δεν θέλω να πάρω ρίσκο στον Παναθηναϊκό για τον παίκτη, ο οποίος δεν το συζητάμε. Η αγωνιστική του αξία είναι top, αλλά δεν ξέρεις αν του χρόνου βγάλει τους τραυματισμούς που βγάλει την περασμένη σεζόν. Αν αυτό συμβεί, υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο να μείνει μόνο στον Κυριακόπουλο. Οπότε δούλευε κάποιες περιπτώσεις ο Κοτσόλης παράλληλα. Η βασική περίπτωση που δούλευε ήταν αυτή. Έχει έρθει επαφή, φυσικά σε επαφή και με την ομάδα και με τον παίκτη. Με τον παίκτη μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια συμφωνία καταρχήν, διότι ο παίκτη θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Έχει ρωτήσει και το Βάγια και το Φώτη. Και φυσικά το θέμα έχει να κάνει πλέον με τις συζητήσεις Παναθηναϊκού Sporting. Η Sporting, από όσο λένε, μάλλον έχει γραφτεί στη ρέκορτ σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι γίνονται συζητήσεις. Τελική προσφορά ακόμα δεν έχει κατατεθεί, αλλά πιθανότατα να κατατεθεί μέσα στην ημέρα ή και αύριο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει άμεσα το θέμα αυτό. Δεν θέλει να περιμένει. Είχαμε πει ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική για τη θέση του αριστερού μπακ, για να έχει δύο αριστερά μπακ ο προπονητής εν ώψη του αγώνα με την Πάξη. Οπότε θα έχουμε εξέλιξη είτε θετική είτε αρνητική, πιστεύω το επόμενο διήμερο. Οι πιθανότητες για τον Μάγκα είναι πολλές. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένας επιθετικός μπακ με πολύ καλή τεχνική, με πολύ καλή σέντρα. Ένας παίκτης που και σκοράρει και δυνατό σου τέχει. Τα λέω αυτά επειδή τα έχω δει. Δεν τα λέω επειδή τα έχω διαβάσει κάπου. Έχω δει τον παίκτη δηλαδή στα μάτια Sporting όποτε έμπαινε. Τον βολεύει περισσότερο να παίζει με τριάδα και να παίζει όλη την πλευρά. Γι' αυτό λέω ότι είναι περισσότερο full επιθετικός back. Στο αμυντικό κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερό του. Αλλά και από την άλλη όμως είναι και άλλοι οι ρυθμοί και άλλες οι απαιτήσεις. Όταν παίζει το Champions League με το Sporting ή όταν παίζει το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα από ό,τι στο ελληνικό. Είναι πάντως περισσότερο ένας επιθετικός back. Ο Μάγκας. Θα δούμε τι θα γίνει. 28 χρονών είναι. Πιστεύω το επόμενο διήμερο θα έχουμε εικόνα για το αν θα προχωρήσει αυτή την περίπτωση που είναι και το πιο πιθανό.
1: Είναι και λίγο cult φυσιογνωμία. Ναι, το μαλλί, ναι. Το μουστάκι είναι.
0: Να σου πω ποιο μου θυμίζει. Ο παλιά.
1: Ποιον?
0: Τον Νίκο Τσιαντέκη.
2: Ωραία, φίλε.
1: Εγώ θα έλεγα ένα πρόσφατο πολύ, τον Μπεγερίν της Μπέτης. Είναι ίδιος.
0: Έχεις δίκιο. Και αυτό και τον Μπεγερίν. Στην Ελλάδα όμως λέω Τσιαντάκη, διότι είχε αυτό το μαλλί το πίσω.
1: Με την μπούκλα.
0: Το Τσιαντάκη και το λασποτήρα. Το μουστάκι κλπ. Αυτό μου θυμίζει. Λοιπόν, πότε θα δούμε τι θα γίνει με τον Μάγκα. Σε επόμενες δύο μέρες πιστεύω θα έχουμε οριστική εξέλιξη. Μόλις κλείσει και το θέμα του αριστερού μπακ ο Παναθηναϊκός. Μετά θα αφοσιωθεί στο θέμα του στόπερ και του οχταριού. Στο 8 ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίκτη που θα κάνει διαφορά. Το θέμα του Γένσεν, εγώ λέω καλύτερα ας μην το κλείσουμε ακόμα. Αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν πολλές ανατροπές και δεν το περιμένεις. Ας τα αφήσουμε. Λέμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε πει ότι είναι απίθανο, αλλά δεν πάω να πούμε ότι έχει κλείσει οριστικά το κεφάλαιο Γένσεν για τον Παναθηναϊκό. Ας αφήσουμε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Φυσικά κοιτάει κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανάλογα χαρακτηριστικά και στη θέση, το θέμα του στόπερ υπάρχει πάντα ο Φαντρόκυλεν, αλλά και εκεί ο Παναθηναϊκός κοιτάζει παίκτες με στόχο να αποκτήσει και ο δεύτερος στόπερ. Προπόνηση σήμερα με το Ντεφράι να συμμετάσχει στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο μάτς Σαββάτου με την Grasshoppers, και αν όλα πάνε καλά θα είναι διαθέσιμος και στο παιχνίδι με την Rapid στη Βιέννη στις 15 του μήνα. Πολύ εξάρτητες στατικές φάσεις σήμερα, corner και foul από τον προπονητή των
3: παλιά, μπαίνει μπροστά,
4: κάνει το βλασέκ,
5: Δεν είναι offside,
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Σπόρ FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
15: Συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
15: Αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
20: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
21: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Bwin Sport FM 94,6.

0: 36 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Κώστας και Ζώ, Γιώργος Ανάκης και Τάσος Νικολογιάννης. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Συνάρχος κυρία Ζόπουλος, στήριξη στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανώση και Μάνος Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος έχει σειρά, κύριε?
1: Ο κύριος Κέτσε, είναι.
0: Κύριε Κέτσε, παρακαλώ.
2: Να πούμε κι εμείς λοιπόν ότι έχει υπάρχει από χθες το βράδυ προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς για να δώσει συμβολέο για 3 χρόνια. Ήταν μια υπόθεση που πήγαινε καλά και τελικά έχουν ρυθμιστεί σε προφορικό επίπεδο όλες οι λεπτομέρειες και αναμένουμε την υπογραφή του Γιώβιτς. Άλλη μια ανανέωση λοιπόν, ήταν αυτές οι δύο που είχαν μείνει, του Πίλιου και σίγουρα και του Γιώργου είναι πιο δύσκολο. Του Πίλιου έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό, απλά δεν έχει ανακοινωθεί, όπως και του Κατσίνοβιτς. Του Γιώβιτς δεν έχουν πέσει ακόμη υπογραφές, αλλά υπάρχει πλέον προφορική συμφωνία σε όλα. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ρήτρα, 20 εκατομμυρίων, σε περίπτωση που κάποια ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Λούκα Γιώβιτς, θα πρέπει να πληρώσει 20 εκατομμύρια. Ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα χρήματα θα τα πάρει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι η συμφωνία, έτσι ήταν και πέρυσι, που επίσης είχε ρήτρα στο συμβόλαιό του, γύρω στα 12 εκατομμύρια, 11 κάπου εκεί. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ΑΕΚ, για τον κύριο Λεόπουλο, που πλήρωσε τον Γιώβιτς πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον ο πιο ακριβολογωμένος παίκτης στο πρωτάθλημα. Είναι ένα συμβόλαιο κάτω από 3 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να φτάσει εκεί με κάποια μπόνους που υπάρχουν αρκετά μπόνους στη συμφωνία αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο πιο ακριβολογωμένος παίκτης του πρωταθλήματος. Έχει κάνει μια σεζόν πέρυσι που δικαίωσε και τον εαυτό του που επέλεξε την ΑΕΚ και την ΑΕΚ που πήρε ένα, θα έλεγα, ρίσκο λόγω της πτωτικής πορείας που είχε ο Γιώβιτς τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, αν δεν είχε πτωτική πορεία, δεν θα έρχονταν ποτέ να παίξει και στην Ελλάδα. Βγήκαν και οι δύο κερδισμένοι. Νομίζω κερδισμένοι βγαίνουν και σήμερα και ο Γιώβιτς παίρνει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, αντάξιο της αξίας του, όπως ήταν και το προηγούμενο βέβαια. Και η ΑΕΚ διατηρεί για 3 χρόνια ένα κορυφαίο ποδοσφαιριστή και με την ελπίδα και την προσμονή ότι θα παίξει ακόμη καλύτερα και θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο τον Λούκα Γιώβιτς που ήταν πριν 4-5 χρόνια όταν είχε κάνει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν στους κορυφαίους σέντερφορ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Αυτό περιμένει η ΑΕΚ από αυτόν, να πλησιάσει αυτό το επίπεδο. Εντάξει, τώρα είναι ίσως δύσκολο να επιστρέψει εκεί. Είναι σε μια καλή ηλικία ακόμη, είναι 28-29. Και έτσι τελειώνει αυτή η εκκρεμότητα με τον καλύτερο τρόπο. Αναμένουμε βέβαια και τις υπογραφές, που δεν ξέρουμε πότε θα πέσουν, πιθανό και στην Ολλανδία, αλλά και στην επιστροφή στις 18 του μηνός που επιστρέφουν οι παίχτες. Θα έχουν άδεια 4 μέρες, πιθανόν εκεί να κλείσει το deal. Να πούμε ότι πάλι υπήρχαν δημοσιεύματα στο Μεξικό σήμερα για τον Πινέδα. Εκεί πέρα θα έχουμε εξέλιξη μετά την επιστροφή του. Η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση που να συζητάει η ΑΕΚ, όπως γράφτηκε από την Μοντερέι ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πιθανόν η Μοντερέι να τον θέλει, είναι σίγουρο αυτό, αλλά η ΑΕΚ για να τον δώσει πρέπει να εισπράξει 8 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Το βλέπω δύσκολο να γίνει τελευταία χρονιά του συμβολέου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τι απόφαση θα πάρει ο Πινέδα. Αν θα θελήσει να επιστρέψει στο Μεξικό του χρόνου ή αν δεσμευτεί με την ΑΕΚ για άλλα 3 χρόνια. Ήδη ξέρει ότι η ΑΕΚ τον θέλει. Υπάρχει μια πρώτη συζήτηση για το οικονομικό και τα χρήματα που είναι η ΑΕΚ διατεθειμένη να του δώσει για το νέο του συμβόλαιο και νομίζω ότι περισσότερα θα γίνουν με την επιστροφή του στην Ελλάδα, γιατί και ο Ορμπελίν θα πάρει μέρος στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει 23 του μήνα στην Ολλανδία. Αυτά.
0: Ωραία. Ξεκινάς.
1: Ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα πάντως μου άρεσε ο Φίλης, λέει ένας φίλος. Μακάρι να μην χαθεί και αυτό το παιδί. Εντάξει, δεν είναι κακός ο Φίλης, έχει ωραία κρόμοθασιά για χαφ. Έδειξε και λίγο υπερβάλλον ζήλο σε ένα μαρκάρισμα. Δεν είναι κακός πάντως ο Φίλης. Και γενικότερα όλα τα παιδιά που παίξαν οι πιο νεαροί στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν καλή. Επιθετικά λιγότερο καλή, αλλά στο ανασταλτικό κομμάτι καλή. Ο Κουτσίδης ήταν ο καλύτερος από όλους βέβαια. Αλλά παιδιά, να ξέρετε ότι από το όταν επιστρέψει η ομάδα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας πάει στην Ολλανδία, θα έχουμε γεκοψήματα από τη στιγμή που θα έρχονται και μεταγραφές. Δηλαδή, αν κλείσει ο Στάνιτς σήμερα, που είναι πολύ πιθανό, να κλείσει οριστικά δηλαδή η μεταγραφή του, να αργήσει η ανταλλαγή εγγράφων, τότε νομίζω ότι θα πάμε σε. Ή και ο Ρόκα. Θα γεμίσει πάρα πολύ μπροστά ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ. Αν έρθει ο Στάνιτς και ο Ρόκα, θα έχει ο Ολυμπιακός 9 παίχτες για τις θέσεις των εξτρέμ και του παίχτη πίσω από το φορ. Είναι πάρα πολύ 9 παίχτες. Αν φύγει ο Αντρέ Λουίς θα είναι έγκλημα, ο τύπος είναι άλογο. Αν πάρει χρόνο με την ομάδα φέτος που δείχνει πως θα είναι πολύ δυνατή, θα κάνει πλάκα στην Ελλάδα, λέει ο φίλος ο Πάνος. Φίλο μου Πάνο, και εγώ θα ήθελα να το δω παραπάνω τον Αντρέ Λουίς, που εξάργησε από το αν ήρθε και ακόμα το πιστεύω και λέω ότι είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να είναι από τα επόμενα εξτρέμ που θα μείνουν στον Ολυμπιακό για μερικά χρόνια. Βέβαια, πολλές φορές μέσα στα παιχνίδια του δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δείχνει, παρότι έχει όρεξη λίγο να το παρακάνει με τις τρίπλες, δείχνει να μπορεί άλλες φορές να τριπλάρει αντιπάλους, δεν του ταιριάζουν σε πολύ κλειστές άμυνες, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει και στυλ η ομάδα. Δεν μπορεί να αλλάξει και στυλ. Παίζει τον Ολυμπιακό, παίζει μια ομάδα, θα έχει την κατοχή, θα έχει κυριαρχία. Στα μάτς με ομάδες που παίζουν στο μισό γήπεδο ή έξω από την περιοχή, τι θα πρέπει να κάνει. Εκεί θα πρέπει ο ίδιος να δείξει ότι μπορεί να διασπάσει μια άμυνα, θα μπορεί να κάνει πέντε πράγματα. Είναι καλός παίκτης, εγώ επιμένω πάντως ο Αντρέ Λουίς, αλλά το θέμα είναι να ταιριάξει την ομάδα. Λοιπόν, τι τελειώματα λέει και τρίχες ρε άσχετη Σανάκα με Αντρέ Λουίς, Κλέιτον και Ζέλσον, πού να πάμε, δεν το καταλαβαίνεις. Μια χαρά το καταλαβαίνω. Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον, φίλε μου, επειδή μάσχεως εγώ, είναι πολύ πιθανό να μην είναι στην ομάδα με το που ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Είχαμε και το Γιαζίτσα ρολή, αλλά δεν τον έβαζε ο παππούς. Εντάξει. Γιαζίτσα, παιδιά, αποθυχιαστό. Δεν του τέριαζε στο πλάνο του. Θα μπορούσε να παίζει περισσότερο, αλλά δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το στυλ παιχνιδιού του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τη στιγμή που αυτός είναι προπονητής, αυτός αποφασίζει και με τη δική του λογική θα πάει η ομάδα. Όχι με τη λογική του Γιαζίτσα και του Φορτούνη και του Ρέτσου και του Πιρόλα και του Τζολάκη. Λοιπόν, δεν μου αρέσουν λέει οι παίχτες που ήρθαν από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Τι ποιος δεν σ' αρέσει, ο Κάρμο? Δεν τον ξέρουμε τον Κάρμο. Καλά να είναι ο Κάρμο και είναι στόπερ που κάνει διαφορά. Μπορεί να είναι ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα, άμα είναι καλά ο Κάρμο. Και για τον Ζώτα Σίλβα, μακάρι να είναι ο παίχτης που είδαμε στην Πορτογαλία, γιατί θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στον Ολυμπιακό. Ξανά είπα και νωρίτερα, ένα στοίχημα του Ολυμπιακού που θέλει να το εξαργυρώσει. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι λέει που πάμε με φίλους Κλέιτον Φορτούνη. Τι είναι φίλους Κλέιτον Φορτούνη, τι είναι? Φορτούνης λέει τον γκολ, περίμενε να δεις που θα σέρνεται ο Φορτούνης και θα σου πω τη γνώμη μου, λέει, τρίτη θέση θα πάρουμε φέτος και το δεις, λέει, καμία. Οκ. Okay. Δηλαδή, Κώστα, εσύ που στέλνεις και εσύ και ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ξενέρωσες θες που βάλε γκολ ο Φορτούνης ή που μετά ήταν μέσα στο δεύτερο γκολ. Ξενερώνεις για να. Ή περιμένεις παρακαλά σου Φορτούνης να μην παίξει καλά με σεζόν για να πεις α, εγώ τα έλεγα και μπράβο. Αντί να παρακαλάς να βγαίνουν, να βγουν οι παίκτες, να βγουν οι μεταγραφές, να κάνει και άλλες μεταγραφές η ομάδα και να βγουν, εσύ παρακαλάς ο Φορτούνης επειδή γύρισε στα 34 του να μην είναι καλά και να δικαιωθείς. Μπράβο. Και άλλο ένα μήνυμα, Γιώργο, αυτός ο μικρός στα χαφ λέει που έκανε εκείνο το δυναμικό τάκλι είναι τρομερό, σας που βρήκε μπάλα ο σκύλος και όχι πότε. Εντάξει, φίλε, όχι. Ας τα πούμε σωστά, ήταν λίγο, έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο τώρα εκεί και τον μάζεψε καλά τον αντίπαλο Φίλης. Δεν ήταν τώρα ότι βρήκε και μπάλα, αλλά εντάξει, φιλικό ήταν, δεν χρειαζόταν να τον βρει έτσι γεμάτα τον αντίπαλο του. Αλλά συμφωνώ ότι ο Φίλης, η κορμοστασιά του και γενικότερα όπως είναι σαν ποδοσφαιριστής για τα χαφ, μακάρι να μπορείς να βρει λίγο χρόνο έστω και στο κύπελο που θα είναι δύο μικροί για να δείξει το ταλέντο του. Break. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
17: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέφουμε. Συνεχίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Ο γιος στο Μαϊάμι, 16 χρόνια λέει από μακριά, 16 χρόνια έχω σπουδάσμα. Τώρα τι γίνεται τώρα, επιστροφή στο γήπεδο. Ίσως επιστροφή στους τίτλους. Α, μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Μακάρι να φέρεις γκούζι στην ομάδα. Λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι κάποιοι παίκτες όπως ο Πελίστη, Πάλμε Μπράουν είναι προς αποχώρηση, υπάρχουν και άλλοι. Ο Πάλμε Μπράουν ήρθε πρόταση, 1 εκατομμύριο από τουρκική ομάδα, δεν τη δέχτηκε ο παίκτης και με αυξημένες αποδοχές σχέση με αυτά που παίρνει στο Παναθηναϊκό. Θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί μια άλλη πρόταση όπου θα τη δεχθεί ο παίκτης. Ο Σιώπης προπονείται κανονικά, είναι πιθανό να φύγει ο Σιώπης. Γιατί θέλει να παίζει κιόλας, είτε το αποκλείω να πάει στον Άρη. Για τον Πελίστρη θα μάθουμε μόλις αρχίσει τις προπονήσεις, μετά από καμιά 20 μέρες τι γίνεται. Θεωρώ όμως πιθανή την υπόλυση του εφόσον έρθει η πρόταση και να πάρει άλλο παίκτη και ο Παναθηναϊκός. Αλλά αν υπάρχουν άλλοι, οι άλλοι που λέμε για προς αποχώρησης έχουμε πει ποιοι είναι. Ο Γετβάη, ο Μπαγκασέτας, ο Βιλένα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες. Πόσο χρονικό περιθώριο δίνουμε στον Ιστούλ για να αξιολογηθεί, σε περίπτωση που αποκλεισμένο το καλοκαίρι δεν θα έχουμε σχέση να αντάξει. Από όσο ξέρω, αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, αυτή τη φορά και επειδή λειτουργεί και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, υπάρχουν άλλα στελέχη στην ομάδα, όπως ο Στέφανος Κουτσόλης, δεν υπάρχει. Υπάρχει η διάθεση να στηριχθεί ο Νίστρουπ, ακόμα και αν στραβώσει, ακόμα και το καλοκαίρι να στραβώσει θα στηριχθεί. Γιατί θεωρούν ότι είναι ένας προπονητής που σίγουρα θα εξελίξει την ομάδα, σίγουρα θα την βάλει σε κάποια σωστά, έτσι, σε μια σωστή νοοτροπία, σε σωστά καλούπια και θέλουν να δώσουν χρόνο. Οπότε, παρά τις αναταράξεις που σίγουρα θα υπάρξουν, αν χτύπα ξύλο έρθει αποκλεισμό στο καλοκαίρι, δεν νομίζω θα υπάρξει θέμα με τον προπονητή. Έτσι, τουλάχιστον αυτή είναι η διάθεση όσον είναι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτή η διάθεση, γιατί το λένε, το φωνάζουν ότι δεν πρόκειται, θα δοθεί χρόνο στον προπονητή. Καλησπέρα, ισχύει ότι ο Πελίστη οδεύει προς Χάλ και δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην Ελλάδα. Το δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην Ελλάδα διαψεύστηκε, γράφτηκε, διαψεύστηκε από τον ίδιο το μάζερ του παίκτη, τον κανονικό, όχι αυτόν που παρουσιάζεται ως μάζερ, ο οποίος είπε στον Στέφανο Κουτσόλη ότι ο παίκτης είναι αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό και περιμένει να επιστρέψει και να αρχίσει προπονήσεις. Το αν θα πάει στη Χάλη ή όχι, δεν το ξέρω. Μπορεί, δεν το αποκλείω. Φίλε Τάσο, ο Μάγκας είναι ένας Μάγκας που παίζει βασικό στη Sporting και είναι στα ζήτητα. Φίλε μου, αν ο Μάγκας παίζει βασικό στη Sporting, δεν θα πλησίαζε στην Ελλάδα. Θα κάνει 35 εκατομμύρια όπως κάνει και ο Ραούχο τώρα. Έτσι. Ούτε στα ζήτητα είναι. Είχε 25 συμμετοχές φέτος. Πιθανόν έρχεται για δεύτερο. Λέει πολύ ωραία επιλογή κάναμε. Δεν υπάρχει δεύτερο και πρώτο. Εφόσον έρθει, θα έρθει για να διεκδικήσει θέση βασικού και θέλει δύο παίκτες σε κάθε θέση για να μπορεί να βγει χρονιά. Υπάρχουν δραματισμοί, υπάρχουν τιμωρίες. Η Βιγιαρεά λέει: η City ή κάποια άλλη ομαδάρα έχουν κάνει πριν πρόταση στη Τζιρόνα ή απλά τον παρακολουθούν. Το ΝΕΕ να παίζει, γιατί έχει και το ΝΕΕ 13. Δεν με απασχολεί και δεν το ξέρω, φίλε μου, καθόλου. Δεν με απασχολεί, θα κάνει ΝΕΕ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην Ελλάδα, για το μυαλό του να παίξει Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, κυρίως Ισπανία και μετά Αγγλία. Αγγλία City δηλαδή, και από εκεί και πέρα Ισπανία. Γιατί ο Παναθηναϊκός γεννήθηκε για Ζαχαρίτη που είναι και club grown. Δεν είναι club grown, φίλε μου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε, ρωτήσαμε. Δεν έχει τις χρονιές που ήταν μικρός στον Παναθηναϊκό. Είχε γίνει κάποια λάθη τότε. Τους είχαν στον ερασιτέχνη γραμμένους και δεν είναι club grown. Και λες και για το Βίχο που έχουν και χαμηλότερα κασέ αντί να πάρουν ένα Πορτογάλο Κυριακόπουλο. Διότι η επιλογή του προπονητή του Κουτσόλη είναι να πάρουν έναν. Ο Βίχος δεν τους αρέσει, έτσι. Ο Ζαχαρίτης έπαιξε το όνομά του, αλλά δεν προχώρησε. Νομίζω και το κόστος είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Τα στοιχεία με τον Κρίστενσεν ήθελε πολύ ο προπονητής να τον πάρει. Λόγω του τραυματισμού του δεν γίνεται, λόγω των τραυματισμών. Τα στοιχεία του Μάγκας είναι αυτά που θέλει να έχει ο μπακ ο προπονητής. Από τον μπακ ο προπονητής. Έστε, βγαίνει, αξίζει να ανεβείτε, θα είναι φοβερό ο προπονητής. Από τον μπάκο προπονητής. Έστε, βγαίνει, αξίζει να ανεβείτε, θα είναι φοβερό διήμερο.

0: Γιάνκου σε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίζει δεξιά και να συγκλίνει. Μαζεύεται πολύ μετά. Πρέπει να φύγει κάποιο. Δηλαδή πρέπει να φύγει ο Πελίστη για να πάρει. Εξτρέμ που πρέπει να πάρει. Καλησπέρα, λέει Τάσο, με αποχωρήσει μπάκα, γετβά και λοιπά. Τι νεότερα, έχουμε τίποτα ακόμα, φίλε μου. Τίποτα. Αν έρθει αυτό ο παίξει εκείνο στο γύρο, ώστε όταν μπει στο γήπεδο, θα είναι του Βοτανικού μάγκα. Αυτό λένε το πρωί όλα τα ραδιόφωνα. Καλησπέρα σα, Τάσο, θα πάρουμε κάποιο παίξι με βιογραφικό. Η ομάδα έχει πάρει παίξι με υπεραξία από ομάδε υποδέστερη του Παναναναϊκού. Ωραίο το ταλέντο και νεαρή, αλλά θέλουμε και παίξι με εμπειρία. Δεν νομίζω, φίλε μου, ότι η Ίντερ είναι υποδέστερη ομάδα του Παναναϊκού. Και, και επίση δεν νομίζω ότι ο Ντεφράι δεν έχει βιογραφικό όταν έχει παίξει σε δύο κορυφαίε ομάδε στην Ιταλία. Δεν νομίζω ότι η Μπαρσελόνα είναι ομάδα υποδέστερη του Παναναϊκού, ούτε ότι ο Πένια, ο τερματοφύλακα, είναι ένα ταλέντο και δεν είναι ένα φτασμένο τερματοφύλακα. Έτσι. Αυτό που λες ισχύει για τον Τζάπρα, που ήταν το κορυφαίο μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος, για τον Καμαρά, που είναι ένα παιδί το οποίο θέλει μέσα από τη συμμετοχή στον Παναναϊκό να εξελιχθεί και να παίξει ένα top πρωτάθλημα. Και ο Ραστόντερ επίσης δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ γνωστός, όμως η ομάδα του, η Τούν, η οποία είναι και μια μικρομισή ομάδα στην Ελβετία, πήρε το πρωτάθλημα, τα γκολ που έβαλε. Αλλά για τον. Αυτό που λες ότι αν θα πάρει κάποιον παίκτη με βιογραφικό, σου έχω πει δύο ήδη. Ο Ντεφράι και ο Πένια είναι παίκτη με βιογραφικό και από μεγάλες ομάδες. Τον Ντεφράι δεν ξέρω για ποιο λόγο η μεταγραφή έχει περάσει έτσι στα ψηλά. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Έτσι. Και γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης και έχει μια τρομερή προσωπικότητα. Έχει τόσες συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδία. Θα πήγαινε και τώρα στο Μουντιάλ. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγε. Δεν ισχύει αυτό που λες ότι δεν έχει πάρει κάποιο παίκτη με υπογραφικό ο Παναναϊκός. Θέλω να δώσω, λέει κύριε, και στους τρεις σας συγχαρητήρια για τα σημεία του φιλικού που βρήκατε χθες. Ειδικά ο Κέτσε το τερμάτισε με γκολ φορτούνε. Κύριε Κέτσε.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Εντάξει, μην πάρουμε αέρα πολύ, γιατί θα θήκαμε μια καταπαγή και μας κυνηγάνε αύριο, έτσι.
2: Κύριε, θα δώσω μετά Μάρκο Γαλλία και βλέπω να γίνει και μια διακοπή.
0: Σίγουρα απελίστε να σωματωθήσετε από τη ομάδα που έχει Δευτέρα, λέει ο φίλος. Φίλε μου, έτσι πιστεύουμε. Καταλαβαίνω την αγωνία σου και την απορία σου με αυτά που έγιναν πέρσι. Αλλά 10 του μήνα φέτος έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι να παίζεις ούτε με τον Ίστρουπ ούτε με τους κανόνες που έχουν μπει στην ομάδα. 10 του μήνα θα πρέπει να είναι στο Κοροπή. Καλησπέρα στην παρέα Τάσο για Μπραγκάνσα. Δεν θα ενδιαφέρει για το 8. Ο Μπραγκάνσα είναι ο παίκτης πρώτη Λισαβόνας, ο οποίος πέρσι πέρασε ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό. Ρίξη χιαστού, έχασε ένα εξάμηνο. Καλός παίκτης είναι, νομίζω ότι είναι περισσότερο 6 και λιγότερο 8. Τάσο, μια και εκθεάζουμε τον Μάγκα, μπορεί να μα πει ποιο θα μαρκάρει αριστερά πίσω όταν αυτό θα προωθείτε. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλό. Δεν πάω να το πω εγώ. Την απάντηση αυτή μπορεί να τη, εφόσον είναι στο παίκτη, θα τη δώσει ο Νίστρουπ. Επαγγελματίε ποδοσφαιριστέ είναι, παιδιά. Δεν είναι ότι. Στη Sporting έπαιζε. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν μαρκάρει και δεν κάνει. Ότι το δυνατό του σημείο είναι το επιθετικό. Ποιο είναι το πιο μεγάλο συμβόλαιο στον Παναναϊκό? Ντέσες. Λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως ξέρω. Καλησπέρα από Λονδίνο, ευχαριστούμε για την εκπομπή και τα ρεπορτάζ. Προτείνω να μην διαβάζετε μηνύματα ακροατών που σας βρίσκουν, π.χ. άσχετοι κλπ. Μιχάλης. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, έλα, πάμε αθλητικό. Πριν όμως, ο Γιώργος κάτι έχει να μας πει.
2: Λοιπόν, πλησιάζουν οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω που θα είστε στις 14 Ιουλίου και στις 15 και στις 19. Όχι, δεν είμαι μεντίου, αλλά ξέρω που θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Στο The Ellinikon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες στους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστήριο Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιά.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν.
1: Το νέο πρόγραμμα της Skoda που

0: σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Λοιπόν, είναι αυτονόητα απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, δηλώσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι στις αποαυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, τόνισε ο Βαγγελής Λιόλιος. Η παρέτηση είναι η μόνη επιλογή αν έχει μείνει ίχνος αξιοπρέπειας, αναφέρει σε ανακοίνωση η ΚΑΕ Μαρούση, που έκανε την καταγγελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη. Η δικαίωση θα είναι πανηγυρική, τονίζει ο Προμηθέας Πάτρας. Ανυπόμονος να αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, Άκτορ δήλωσε ο Μπράγκου Μπάντιο. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου, τόνισε και χαρακτήρισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μύθο. Ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Ανατολού Εφές με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα επισημοποίησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε τον 27χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Νότιγχαμ. Θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου. Κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της επικείμενης μεταγραφής του Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς στην τελική ευθεία του Ροκά. Πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Sporting Λισαβόνας για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ρικάρντο Μάγκας πρόκειται να καταθέσει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Θετικός του ενδεχόμενο παίκτης. Την περίπτωση και του Σαμουκέλε Καμπίνη της Μόλντε φέρονται να εξετάζουν για τη θέση οι πράσινοι. Επαγγελματικό συμβόλαιο επέγραψε ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος στα 5 ευρώ τα εισιτήρια στις σειρίες 13 και 14 για το φιλικό με την Grasshopper. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσή του θα φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό σε περίπτωση μεταγραφής του. Νέα σενάρια στο Μεξικό για Μοντερέι και Πινέδα. Που λέει για την απόκτηση αριστερού εξτρέμου ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένο στόχο. Μέσος, κεντρικός, αμυντικός και επιθετικός. Οι επόμενες κινήσεις. Αισιοδοξία για θετική έκβαση στην υπόθεση Χατζηδιάκου. Τρέχουν οι εξελίξεις στα μεταγραφικά του Άρη μετά τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων με την UEFA. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, δεξί και αριστερό μπακ, τερματοφύλακας εξτρέμ και επιθετικός, οι παίκτες που έχει ζητήσει ο Μιχάλης Γρηγοριού. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα, ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς. Το πρώτο μήνυμα του Γιάννη Μοντέρο μετά την ανακοίνωσή του από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πιο βελτιωμένος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος ψηφίστηκε ο Τάιλερ Ντόρσι. Εντός της ημέρας τελειώνει η μεταγραφή του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος Κύπριος στόπερ θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει μέχρι το 2028 με τους Κρητικούς. Στην Al Ain θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Η ομάδα των Εμμυράτων ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Cruz Azul για την απόκτηση του έμπειρου φόρου, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Ανοίγει η αυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Μαρόκο και Γαλλία κοντράρονται στη Βοστόνη με έπαθλο μία θέση στα ημιτελικά. Σέντραση 11, τηλεοπτική μετάδοση από την F2 Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή του Reporters. Κώστα Χατζόγλου, Γιώργο Ανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητική κοινότητα του Big Wings FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και συνεχίζει ο κύριο Ανάκη.
1: Ο Κέτσε δεν είναι.
0: Ο Κέτσε είπε. Α, δεν έχει πει Κέτσε.
2: Μηνύματα εννοεί.
0: Βέβαια.
2: Φυσικά και όχι. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν.
1: Και θα πει δύο μηνύματα και έτσι και δεν έχω κάτι άλλο. Κάτσε να δεις και θα πέσει πάνω μας.
2: Λέει ένας φίλος, χαίρομαι που βλέπω πρώτη φορά η ΑΕΚ να έχει ξεκάθαρη στρατηγική και πλάνο. Θεωρώ πως χρειαζόμαστε ένα δεξί μπακ επίπεδου και ένα all around extreme. Τώρα, all around extreme δεν ξέρω τι εννοείς. Φίλε μου, αν εννοείς κάτι σαν το ζωνό Μάριο, πιθανόν θα πάρει κάποιον η ΑΕΚ. Για δεξί μπακ θα δούμε. Δεν υπήρχε στο μεταγραφικό σχεδιασμό δεξί μπακ. Τώρα να αλλάξει κάτι στην προετοιμασία, να κάνουμε υπομονή. Αν καταλαβαίνω σήμερα από τα ρεπορτάζ, αν καταλαβαίνω καλά από τα ρεπορτάζ σήμερα, προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για πώληση πυλένα, δεν καταλαβαίνω λάθος. Λάθος καταλαβαίνεις. Δεν προετοιμαζόμαστε. Τα πάει καλά ο Γεωργίευση σαν στόπερ σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε στόπερ για δυνάμει βασικό. Θεωρώ έγκλημα να πάμε Champions League με δύο βασικούς μου γουντήρελβας. Ο Γεωργίευ, ο αρχικός σχεδιασμός να πάει για δεξί μπακ. Τώρα επειδή δεν υπήρχαν στόπερ, έπαιξε στόπερ. Στις πρώτες μέρες. Τώρα που μπήκε και ο Αλεξίου, θα δούμε αν θα συνεχίζει να παίζει στόπερ ο Γεωργίευ, αν θα πάει δεξί μπακ. Βέβαια έχει πάει πολύ καλά ο Χριστακόπουλος σαν δεξί μπακ και δεν ξέρω τώρα μήπως τον αφήσει κάποιες ακόμη μέρες εκεί. Δεν είπε. Αυτό που υπήρχε σαν σχεδιασμό είναι να αποκτηθεί άλλο ένα στόπερ στο επίπεδο αυτό μου, Κουντή Ρέλβας. Τώρα αν αλλάξει κάτι θα το μάθουμε και θα σας πούμε. Αν έχω εικόνα για τον Ζούπκοφ, λέει ένας φίλος, έχω εικόνα από τις άλλες ομάδες που έχει παίξει. Τώρα στην προετοιμασία μου είπαν ότι έχει αρχίσει και μπαίνει στο νόημα. Είναι τρίτη, τέταρτη μέρα προπονήσεων, δεν είναι κάτι. Παίζει πάντα δεξιά. Είναι δημιουργός και με σέντρες και με κάθετες πάσες. Μπαίνει και εσωτερικά. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι αφισβητεί τη δεξιά του. Ένας φίλος εδώ με διορθώνει, λέει: ο πρώτος ήταν ο Ιταλός με καρέρα στην Αγία Σοφιά, Χρήστος Ακάρα. Ναι, έχεις δίκιο, με καρέρα και εγώ είπα Μιλόγεβιτς. Ο καρέρα ήταν ο πρώτος που τα πήγαινε στην Αγία Σοφιά.
1: Είχε κάνει ένα ξεκίνημα ο καρέρα, θυμάσαι που λέει.
2: Πολύ καλά έχει πάει. Πολύ καλά έχει πάει, ναι.
0: Ναι, αλλά αυτό γραφόταν συνέχεια με την Αγία Σοφιά, το θυμάμαι.
2: Αλλά μετά έκανε.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι προπονητής, θα ζήταγα να το γράψουμε. Είναι κατεμιά, ρε φίλε.
2: Ναι, όντως.
0: Και για τον πρώτο που δεν γράφτηκε πήγε.
2: Όχι, ο Αλμέδα πήγε γιατί δεν μπορούσε να μην πάει. Το πήραμε τέτοιο.
0: Σωστά.
1: Τι θα έπρεπε να φύγει η πρώτη αγωνιστική που είχε κάνει το Βόλο.
2: Θα έπρεπε να απολυθεί με το Βόλο που χάσαμε. Φαντάζε. Αν σε ρωτούσαν, λέει, σε μια θέση να πάρει παίχτη για 11 βασιλικό, ποια θα διάλεγε. Πάμε κάρα. Εντάξει, αν με πίεζαν, θα έπαιρνα ένα αριστερό μπακ. Αν ο περιφερειακός είναι ο Ζωάο, υπάρχει περίπτωση μεταγραφή που λένε να γίνει, με κεντρικό χάφ 6-8. Νομίζω ότι το 6-8 είναι πλήρες η άκπηλα. Εκτός αν γίνει καμιά στραβή και φύγει ο Πινέδα και αλλάζει το έργο πολύ. Αλλά αν δεν φύγει ο Πινέδα, νομίζω με τους 5 που έχει τώρα είναι πλήρες. Έχει τον Πινέδα, τον Μαρίν, τον Γκάιρινεν, τον Μάνταλο και τον Σαχαμπό. Ένας φίλος ρωτάει, παίζει του την μπάλα, δεν ξέρω τώρα αν με ρωτάει ως κάτι άλλο. Ο ΣΑΕΚ δεν νομίζω.
1: Μήπως αν οπαδό της Ρώμα.
2: Μπορεί.
1: Γιατί ανανεώνει.
2: Μπορεί. Αν υπάρχει περίπτωση πώληση του Κοϊτά, κοίτα, φίλε μου, αν έρθει καμιά πρόταση πολύ μεγάλη για τον Κοϊτά, μπορεί να πουληθεί. Για όλους τους παίχτες ισχύει αυτό. Αν η ΑΕΚ θα ενδιαφερθεί για τον Ουνάη, λέει ένας φίλος, διάτρεγε στον Νίκολη. Φίλε, και να ενδιαφερθεί για τον Ουνάη, δεν νομίζω ότι μπορεί να ελληνική ομάδα να ξαναπάρει τον Ουνάη. Το λέμε κάθε μέρα εδώ, γιατί έρχονται μηνύματα τέτοια για τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι μπορεί ελληνική ομάδα να πάρει τον Ουνάη. Ξανά. Ήρθε μια χρονιά στον Παναθηναϊκό γιατί υπήρχαν συγκυρίες τότε, είχε προβλήματα στη Μαρσέη. Αυτή η παίχτεση δεν είναι για να είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δυστυχώς. Από την πορεία σου λέει και το ρεπορτάζ, τι πόσο το δίνεις να νιώσει ο Πινέδα, ας πούμε 60% Γιάννης. Ας πούμε 60% Γιάννη. Έφυγα, λέει, Περέιρο, Ζωάο, Γκρούγιτς και ήρθε μέχρι τώρα μόνο ένας. Το πρωί είπες ότι ίσως έρθει ο Ζωάο Μάριο ή ένας παίξει με αυτά τα στοιχεία, είπα. Αν είναι για Τσουλού αρκετή και ο Ζωάο Μάριο αρκετός, Κώστας Φιλάδελφια. Λέω και πάλι, φίλε μου, είπα και πριν ότι η ΑΕΚ εκεί στα κεντρικά χάφη είναι πλήρης. Δεν είχε. Και ο Περέρα με τον Ζωάο. Ο Ζωάο έπαιξε κανένα δύο φορές σε αναλλαγή εκεί. ο Περέρα ποτέ και ο Γκρούγιτς λίγο. Αλλά τώρα πήρε η ΑΕΚ παίχτη. Έχει και το Σαχαμπό που τον είχε πάρει από τον Γενάρη και φέτος θέλει να τον χρησιμοποιήσει περισσότερο. Και βέβαια είναι και ο Μαντάλος. Για να δούμε αν έρθει και κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε στα παιδιά. Τι γίνεται με τους επενδυτές στην ΚΑΕ, γιατί υπάρχει τόση μυστικοπαίδα στο μπάσκετ, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Τι να μάθετε, ρε παιδιά, αφού οι δύο μεταγραφές που γίνανε το έχουν ανακοινωθεί. Ο μυστικοπάθεια με τους επενδυτές δεν υπάρχει. Γράφτηκαν όλα από την πρώτη μέρα. Δεν έχει υπογράψει, δεν είπε κανείς παιδιά ότι έχει υπογράψει ο Γιώβιτς. Είπαμε ότι είχε συμφωνήσει προφορικά. Αλλά στην ΑΕΚ το θεωρούν τελειωμένο, ότι έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητηθεί. Δεν έχουν συζητηθεί τα πάντα. Αυτά, παιδιά.
1: Πάμε break. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
8: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Επιστρέφουμε, κύριε.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Παρακαλώ,
1: λοιπόν,
0: κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να σας πω κάτι, αν είχα προγραμματίσει φέτος να αλλάξω αυτοκίνητο, δεν θα το άφηνα για μετά το καλοκαίρι. Τώρα είναι η εποχή που το αυτοκίνητο το χαίρεσαι περισσότερο, διακοπές, ταξίδια, αποδράσεις, παραλίες, οικογενειακές εξορμήσεις. Γι' αυτό αξίζει να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο Stock Center της Velmar. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς επιπλέον χρέωση, πενταπλή εγγύηση και περισσότερες από 1.500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θα συνοδεύσει σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό. Μην το αναβάλλετε, οι καλύτερες διαδρομές του καλοκαιριού ξεκινούν από μια σωστή επιλογή σήμερα. Λοιπόν, Γιώργο, λέει, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, πώς γίνεται να έχω στο ρόστερ μου Extreme που να ζητάω 17 εκατομμύρια για να το δώσουμε, 18 σε διορθώνω, και εμάς να μην μας κάνει, κάτι δεν μου κολλάει. Μπορεί να συμβεί, άμα δεν αποδίδει όπως θέλεις και άμα δεν ταιριάζει αυτά που κάνεις, okay. Αν και αγγίζει, λες ευχαριστώ για το χθεσινό γκολ και over στην υγεία σου, τα φάω. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, Γιώργο, το ότι έρχονται διαρκώς παίκτες σε ήδη καλυμμένες θέσεις δεν σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς θα αποχωρήσουν σύντομα. Σε ήδη καλυμμένες θέσεις. Αν έρθει ο Στάνης που θα έρθει, έτσι φαίνεται, δεν έχει Ολυμπιακός άλλον πέρα από τον Τζικίνο για πίσω από το φορ. Και εφόσον έρθει και ο Ρόκα, εκεί είναι υπερπλήρως ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ. Ίσως να έχουμε κάποιον που θα αποχωρήσει εκεί. Και θα έχουμε και την επίθεση σίγουρα. Δύο τουλάχιστον, λέω εγώ, που θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, έχει 4 σεντερφόρ ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Βέβαια, να ξέρετε, δεν μπορούν να αποχωρήσουν και όλοι τώρα. Γιατί αν παράδειγμα σήμερα το Μαρόκο περάσει, ακόμα και να μην περάσει βέβαια το Μαρόκο και να αποκλειστεί σήμερα, ο Ελκαμπή πρέπει να πάρει 2 εβδομάδες, 15 μέρες να ξεκουραστεί. Άδεια. Θα πάρει. Ο Ολυμπιακός στις αρχές Αυγούστου παίζει προκριματικά. Αν περάσει το Μαρόκο, τότε θα είναι δύσκολο να προλάβει ακόμη και το πρώτο μάτσο ο Ελκαμπή. Έχουν καταλάβει, λέει, ότι χωρίς σεντερφόρ θα είναι στα προκριματικά Ολυμπιακός. Όχι. Γιατί έχει το Γιάρμς, τον Ταρέμι και τον Κλέιτον. Δεν είναι. Έχει 3 σεντερφόρ. Ο Ταρέμι θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο. Δεν σημαίνει, παιδιά, ότι και ο Κλέιτον και ο Ταρέμι, για παράδειγμα, είναι πιθανό να φύγουν. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν τώρα. Μπορεί να φύγουν και στις 15 Αυγούστου και στις 20. Δεν θα είναι χωρίς σεντερφόρ ο Ολυμπιακός. Και αυτό το λέω επειδή εφόσον προχωρήσει το Μαρόκο παρακάτω, αν αποκλειστεί σήμερα, θα είναι κανονικά τα πρώτα μάτσο Ελκαμπή. Είδαμε την ομάδα, λέει, να φωνάζει ακόμη μια φορά για ποιοτική ενίσχυση. Το λέγαμε και πέρυσι, το λέμε και φέτος. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Παιδιά, τώρα στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με 10 προπονήσεις, τις 5 στην Ολλανδία, είδαμε να φωνάζει για ποιοτική ενίσχυση. Okay, εντάξει. Ας δούμε λίγο τα πρώτα φιλικά και επίσης. Δεν έχουν σωματωθεί ούτε όλοι οι παίχτες, ούτε όλες οι μεταγραφές που θα γίνουν ακόμα. Αν ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει μέχρι τις 15 Ιουλίου να έχει πάρει και το Στάνης και το Ρόκα, που είναι πολύ πιθανό, θα έχει κάνει 8-9 μεταγραφές καλές και γρήγορα. Και θα πάει μετά να πάρει ένα χάφ υψηλού επίπεδου και μετά αριστερό μπακ σίγουρα και σεντερφόρ. Λοιπόν, πόσα έδωσε ο Ολυμπιακός για να αγοράσει, λέει, τον Αντρέ Λουίζ από το αδερφό σωματείο Ρίο Άβε, πόσα ζητάει για να τον πουλήσει? Τον Αντρέ Λουίζ έδωσε 7 εκατομμύρια, με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα διπλάσια, αλλά ακόμα δεν έχει συμπληρώσει, νομίζω, κάποια από τα μπόνους. Ο Αντρέ Λουίζ ζητάει 18 πάτωμα, το λιγότερο 18, μίνιμουμ. Και θα τα πάρει. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Όπως είδα τα ράουντα χθες, μάλλον θα χρειαστούμε βασικό δεξί μπακ. Ελπίζω να μην βγω αληθινός. Πριν καν αρχίσει το παιχνίδι, μόλις είδα σορτσάκι πάνω, λέω τέλος δεν κάνει το παιδί. Εντάξει. Vibes Ραφίνια, παιδιά. Η Ραφίνια που είχε έρθει ήταν καλός παίχτης. Με το σορτσάκι πάνω.
2: Δεν τράβηξε όμως και πολύ στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ραφίνια.
2: Ναι.
1: Περισσότερο στα ευρωπαϊκά που είχε παίξει ήταν καλός.
2: Αλλά αυτό με το σορτσάκι, ναι. Το θυμάμαι.
1: Και εγώ Ραφίνια σκέφτηκα με τη μία. Αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα κρίμα να παίξει, πήγε το σορτσάκι πάνω. Άμα δεν είναι καλός, οκ. Okay. Τι θέση παίζει ο Ζώτα, λέει. Εξτρέμ είναι. Μπορεί να παίξει επίσης το σεντερφόρ ή σεντερφόρ, αν χρειαστεί, αλλά κυρίως εξτρέμ θα το βλέπουμε. Νομίζω ότι θα δούμε, εφόσον έχει και ο Ρόκα και ο Στάνιτς, θα έχει ο Ολυμπιακός πίσω το φορ Ρόκα Στάνιτς. Ίσως και ο Στάνιτς να είναι και ο τρίτος σεντερφόρ, αν χρειάζεται, αλλά και ο παίκτης που θα παίζει ελεύθερα πίσω το σεντερφόρ. Θα έχει στο ένα φτερό το Ζέλσον με το Ρόκα και στο άλλο το Φορτούνι με τον. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Ζέλσον Ρόγκα, το Φορτούνι με το Ροντινέι και κάποιος άλλος είναι τώρα που ξεχάστηκα, αλλά τέλος πάντων. Με αποχωρήσεις λέει πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, είναι εξίσου σημαντικό και δεν βλέπω να φύγει κάποιος. Εντάξει, θα υπάρξουν αποχωρήσεις, παιδιά, μέσα αγχώνει καθόλου αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που ο προπονητής είδαμε ότι δεν πήρε όλους τους παίκτες στην αποστολή και στην προετοιμασία, γιατί θέλει να δουλέψει με συγκεκριμένους παίκτες. Αν ο Ολυμπιακός με μια εβδομάδα προπόνηση είχε τέτοιο ρυθμό, τότε σε 6 εβδομάδες θα γίνει. Δεν σου λέω σε 6, παραπάνω. Γιατί πάντα, επειδή είναι πιεστική και η προετοιμασία, λίγο στις αρχές σεζόν ο Ολυμπιακός μπαίνει με πιο βαριά πόδια. Βέβαια τώρα θα το δούμε γιατί έχει και τα προκριματικά, οπότε στο ξεκίνημα του προγραμματισμού νομίζω ότι θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στο 100%. Αυτά.
0: Ωραία. Εγώ. Εγώ. Λοιπόν. Τάσο Γιάκους για μένα θα δείξει πολλά. Δεν τεχνή της κουβαλιτής Αντωναή, αλλά τεχνή της πρώτης επαφής που κάνει το παιχνίδι γρήγορο και απρόβλεπτο με τις σωστές τοποθετήσεις. Δεν μου σχίζει ο παίκτης, συμφωνώ. Αλλά όντως ο Γιάκους, μα δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο κορυφαίος νέος παίκτης εκεί στην Κροατία, στο κρατικό πρωτάθλημα πέρσι. Και είναι στα πρόθυρα της Εθνικής και αν έπαιζε σε αυτό το εξάμεινο το προηγούμενο που ήταν ενεργό στον Παναθηναϊκό, θα είχε πάει και στο Μουντιάλ. Μιλάμε για έναν παίκτη με υψηλή προοπτική. Έτσι. Τάσο δεν μπορεί να παντρέψουν ποδοσφαιρικά τον Πελίστη με τον Παντελίδη. Πήχε ο Πελίστη τα τρέχια στα μάτια και τα πασάρει στον Παντελίδη με τα πολύ καλά τελειώματα. Δεν το ξέρω. Θα το δούμε πόσο τι θα πει ο Νίστρουπ γι' αυτό. Οι αργοί της ομάδας που ρωτάτε θα ανακοινωθούν, πιστεύω, μετά τα φιλικά. Μετά από απόφαση του Νίστρουπ και του Κουτσόλη. Τάσο Πιτσιρικάς δύσκολα θα πάρει φανέλα Ντεβράη και ας είναι παιχταράς. Ο κόσμος λογικό είναι να θέλει ένα όνομα μπροστά για να φτιαχτεί. Διαφωνώ. Ο Μέλμπερκ είχε έρθει στον Ολυμπιακό και είχαμε πέραν φανέλες Μέλμπερκ. Έχω άδικο Γιώργο.
1: Τι διπλά κάνουμε τώρα.
0: Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική.
1: Γιατί άμα έρθει ο άλλος είναι στόπερ και είναι και παιχτάρα.
0: Τι είναι αυτό. Εδώ λέγαμε ρε παιδιά ότι θέλουμε αμυντικούς. Παίρνουμε αμυντικό top. Και λέμε τώρα τι θα τον κάνουμε. Δεν θα πάρει το φανέλα του. Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα. Στην Ίντερ έπαιζε, έπαιρνε πρωταθλήματα. Στη Λάτσο έχει παίξει. Στην Ιταλία έχει παίξει στόπερ, που εκεί υπάρχουν απαιτήσεις τρομερές. Και συζητάμε αν αυτός, αν θα πάει με πιτσιρικάς να πάρει τη φανέλα, δούμε αν θα την πάρουν ή όχι. Αλλά ξαναλέω, λέω άλλη ομάδα παράδειγμα. Ο Μέλμπερκ όταν είχε έρθει, έπαιρνε στην πάει του Ολυμπιακού φανέλα του. Αν για το φιλικό του Σαββάτου έχω ανοίξει όλες τις θύρες. Κοιτάω για 9, 10, 11 και δεν ανοίγουν καθόλου. Δεν ανοίγουν φίλοι μου γιατί εκεί είναι τη διαρκεία. Πώς θα ανοίξουνε. Είναι τη διαρκεία. Εκεί έχουν δοθεί τα διαρκεία και όσοι έχουν διαρκεία πρέπει να την πρόσφερουν και πάνω στο γήπεδο. Άλλο ένα μήνυμα. Τάσο, ένα πιτσικά σου πει δύο χρόνια, του έλεγε ποια φανέλα θα πάρει, θα σου λέει Ιωαννίδη. Πες θα σου πει Ντεφράι. Δεν νομίζω και εσύ είναι επεκτάς. Ο Κράκτης είναι πάντα όνομα που σκοράρει. Θα σου πει Ντεφράι και θα σου πει και Ντετέι, φίλε μου. Εγώ δηλαδή έξω που πήγα, επειδή υπήρχαν πολλοί και Έλληνες που ερχόντουσαν και πιτσιρίκια, πήγαιναν στον Ντετέι και τους ζήταγαν αυτόγραφα, φωτογραφίες κλπ. Σου λέω ένα παράδειγμα έτσι. Καλησπέρα Τάσο, οι επιλογές του προπονητή είναι δύο Δανείοι, όχι ο Μάγκα Σπορτίν. Καλό ήταν όλοι οι δεκάδε νέοι, ο Νάν και ο Ντέιβις. Τι να περιμένεις, Μιλτιάς Λεμεσός. Λοιπόν, εδώ κάνετε ένα μεγάλο λάθος και θα το εξηγήσω. Πρώτον, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ μπάσκετ και ποδοσφαίρου, γιατί στο μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ είναι επίπεδου, είναι top επίπεδο. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες παίρνουν την Ευρωλίγκα. Πείτε μου εσείς ποιες ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου παίρνουν το Champions League, για να κάνουμε αντιστοίχηση. Νούμερο ένα είναι αυτό. Νούμερο δύο, στο μπάσκετ οι λεφτά σε ομάδες δεν δίνεις. Ο Παναθηναϊκός πήγε και έδωσε π.χ. 4 εκατομμύρια για να πάρει τον Καμαρά. Και 1,2 εκατομμύριο συμβόλαιο στον παίκτη. Έτσι. Δεν λέω για τους ελεύθερους, λέω για αυτούς που έχουν συμβόλαια. Πήγε και έδωσε 4 εκατομμύρια να πάρει τον Μπένι από την Μπαρσελόνα και ένα ακόμα ένα συμβόλαιο στον παίκτη. Αν το πρόβλημα, φίλε μου, νομίζεις ότι είναι το οικονομικό, έχω εκατοντάδες παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνω, τα τελευταία δύο χρόνια, που αποδεικνύει ότι ο Παναθηναϊκός λεφτά έδωσε και τα έβαλε σε ένα κουβά. 2,7 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο ο ΤΕΤΕ. Τα έβγαλε στο γήπεδο, όχι. 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Πελίστρη. 6 εκατομμύρια ευρώ για το 50%. Τα έβγαλε στο γήπεδο, όχι. Έχουν δει πάρα πολλά χρήματα. Το θέμα είναι να τα δίνεις σωστά και να τα αξιοποιείς σωστά και κυρίως για να αξιοποιείς τους παίκτες που παίρνεις να έχεις έναν καλό προπονητή. Εάν ο προπονητής δεν είναι καλός ή δεν δέσουμε την ομάδα, θα έρχονται και θα φεύγουν παίκτες χωρίς αποτέλεσμα. Πάντως, με βεβαιότητα σου λέω, φίλε μου, επειδή μιλτιάδε από τη Λεμεσό, ότι το μόνο πρόβλημα που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι στο να δώσει λεφτά. Έτσι.
1: Τότε ήταν καλός παίκτης, αλλά ασταθής πολύ.
0: Μα σου λέω το πάμε με επειδή λέγεται.
1: Εμένα μ' άρεσε σαν παίκτης. Ναι. Γιατί έτρωγε πολύ κράξιμο.
0: Ναι. 2,7 φίλε από τα 2,7 έχει την απέτηση όμως τη διάρκεια να παίρνει τα παιχνίδια μόνο του.
1: 100%.
0: Αλλά μην συγκρίνετε τώρα τον μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι άλλη δυναμική. Στον μπάσκετ οι ομάδες είναι επίπεδο του Champions League ποδοσφαίρου. Για να καταλάβετε, οι ελληνικές ομάδες είναι η Real και η Barcelona. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο ποδόσφαιρο οι ελληνικές ομάδες δεν είναι τέτοιο επίπεδο. Και ούτε πρόκειται να φτάσουν. Είναι άλλη έτσι, πώς να σου πω. Πιο πολλές χώρες παίζουν και άλλη δυναμική του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα κρίνουν αν αποκλειστεί από Ευρώπη. Μπορεί να μείνει. Αν όμως τον Οκτώβριο 10 βαθμούς πίσω στο πρωτάθλημα θα φύγει. Δεν το ξέρω, φίλε μας. Εγώ ξέρω ότι αν ο συγκεκριμένος προπονητής δείξει ένα πλάνο το οποίο εξελίσσεται, δύσκολο θα φύγει. Το Βιλένα πίσω τον έφερε, ο Γιάννης που.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
8: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Sport FM.
14: Sport FM.
12: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
15: Φώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
14: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
19: Και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
22: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
23: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομα.

0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Ellinikon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέαση Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψει ούτε εσύ. Δείτε τους δύο ημιτελικούς 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα. Μπες στο www.theellinikon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριε Μέα, χθεσινό θρίαμβο.
2: Πάμε στο
0: μάτς σήμερα, σήμερα από την Όφη.
2: Πάμε σήμερα να του στείλουμε στον κουβά.
0: Γαλλία, Μαρόκο. Και νιώθουμε ανακούφιση με Κέτσε. Κέτσε τώρα που είναι τα μάτς μονά κάθε μέρα.
3: Ναι.
0: Ευτυχώς η Αργεντινή παίζει Κυριακή, ε. Δεν έχουμε εκπομπή για να
3: δώσουμε. Σημερώματα Κυριακή.
0: Και δεν έχουμε να δώσουμε προγνωστικό, ευτυχώς.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Γαλλία, Μαρόκο, λοιπόν, κύριοι. 11 η ώρα. Ο πρώτος προημιτελικός της διοργάνωσης. Θα ξεκινήσω εγώ και θα πω Χ. Βλέπω πολύ παράταση.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω γκολ.
0: Προβληματισμένος ο Κέτσε.
3: Εσύ τι είπες, Γιώργο?
0: Χ.
3: Χ. Εγώ λέω Γαλλία πρόκληση.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Τη ΣΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Η Winsport FM 94,6.
9: Πάμε τελική ευθεία. Εγώ έχω μηνύματα ή εσύ και έτσι. Έχεις μπερδευτεί τώρα, Εσύ.
10: Ναι, εγώ λέω.
9: Εσύ έχεις, ναι. Ωραία.
10: Αν πουληθούν Ελίας ο Γιούμπισης, βλέπεις να έρχεται παίξει στη θέση τους ή δύο. Αν δεν φύγει ο Γιούμπισης, το βλέπεις να ξαναπαίρνει ευκαιρία στο 8. Όχι, δεν τον βλέπω στο 8. Πιστεύω θα μείνει εκεί δεξιά. Δεν θεωρώ ότι σε κεντρικά χάφη είμαστε πλήρες, καθότι ο μόνος που πιέζει αμυντικά και τα επεξέρχεται είναι ο Μαρίν, άλλος ο Δής. Δεν νομίζω, Φιλόπιτα, να τα επεξέρχεται. Τον Καϊρίνα να τον ξέρουμε. Οκ, okay, οι άλλοι δύο είναι πιο πολύ οχτάρια, αλλά όπως έχεις δει, η ΑΕΚ δεν παίζει με καθόλου αμυντικό χάφ. Με τον Νικόλιτς. Αυτή είναι η... Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θέλει από τους χάφ και αυτούς τους παίχτες έχει. Ο χάφ έφυγε που μοιάζει με Μόντριτς, δεν ξέρω τι να εννοείς, φίλε μου. Θέλουμε βασικό στόπερ, ένα ακόμη χαφ. Αν να πάρει ένα ρίσκο ομάδα, είναι στα αριστερό μπακ. Στόπερ και παίξει το 6-8, δεν μπορεί να μην πάρει. Να ρισκάρει. Εντάξει, τώρα θα έρθει στόπερ, πιστεύω. Αν δεν αλλάξει κάτι, λέω και πάλι. Τώρα το βασικό είναι δύσκολο με το δίδυμο που έχει ΑΕΚ, αλλά πιστεύω θα παλέψει για θέση. Χαφ δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει άλλον η ομάδα. Είναι υπερπλήρη. Εκτό αν φύγει ο Πινέδα, εκεί είναι τελείω άλλη κουβέντα. Θεωρείς ότι 30 Πινέδα Μαρίν Καϊρίνεν μπορεί να βγάλει 50 μάτς. Μάνταλος Αχαμπό είναι πολύ πίσω. Θεωρώ ότι θέλουμε ακόμη εκεί και ας είναι ελεύθερος, αν είναι θέμα χρημάτων. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαντάλος και ο Αχαμπό, αν δεν μπορούν να πάρουν πολλά παιχνίδια. Και επίσης οι άλλοι που είναι τρεις, σίγουρα μπορούν να παίξουν, να βγάλουν και τα 50 μάτς. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξουν αυτοί και τα 50. Νομίζω και οι άλλοι δύο θα πάρουν αρκετά μάτς. Και θα μπουν και αλλαγή σίγουρα. Πώς θα βλέπεις πόλη συμπληρώνει για αγορά μπάρκα Ελλήνα και κερδίζει να παίχνει ακόμα στη λίστα και πας με Έλληνες μπάρκα Πέτρο πήγε ρότα. Εντάξει, εγώ μ' αρέσει ο μπάρκας, αλλά δεν βλέπω δύσκολη την όλη διαδικασία. Δηλαδή να βρεθεί ομάδα για τον Πρινιόλι, να πάρει έκτο μπάρκα και όλα αυτά για να κερδίσει, ας πούμε, να βγάλει από τη λίστα τον Καλοσκάμι. Δεν το βλέπω. Αλλά είναι και περίπλοκο. Δεν το βλέπω καθόλου εύκολο δηλαδή να γίνεται κάτι τέτοιο. Τι θα γίνει με Ελίασον, πιστεύω, αν βρει πρόταση θα φύγει, δεν υπάρχει τώρα μέχρι τώρα τίποτα. Αν χρειάζεται κάρτα φίλου το Super Cup, όχι, καμία σχέση, η ΕΠΟ βγάζει τα εισιτήρια. Το προγνωστικό που έδωσες λέει για τη Γαλλία έχει ένα 25, Ωραία. Να το κάνουμε άσο, χωρίς πρόκληση. Δεν άσου κάνω, ρε φίλε. Αυτό έδωσα. Να δω αν έφυγε τίποτα άλλο. Αν πιστεύεις ότι ο Σαρακασίδης μπορεί να είναι ένας από τους δύο κάτω των 22 που πρέπει να παίζει στο κύπελο, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάει για σούπερ κάποιο κύπελο με 16χρονο τερματοφύλακα, παρότι το παιδί είναι σπουδαίο ταλέντο σίγουρα. Αυτά.
9: Ωραία. Έχουμε διάλειμμα, κυρία?
11: Όχι.
9: Οπότε συνεχίζουμε. Σύντροφή μου, μελλοντικό σούπερστάρ του Κοσάρικου. Πού να στείλω τα λεφτά? Δια 4 εννοούς, εσάς και εμένα. Να στείλω και σούπερστάρ στο Viber του σταθμού. Φίλε μου, να τα στείλεις κανονικά τα λεφτά και να τα βρούμε. Είναι 5 ευρώ στον καθένα, εντάξει, κάτι θα γίνει. Φτάσω μεταξύ Μάγκα και Καμπίνε, θα προτιμάς το δεύτερο, και πιο μικρός και διδύσμος με την Νότια Αφρική, είναι καλύτερη επένδυση. Και οι δύο καλοί παίκτες είναι, ο Μάγκα είναι πιο έτοιμος, ο Μάγκας. Απλά να πω, να το ξεκαθαρίσω, επειδή δεν το είπα πριν, ότι το θέμα του Κρίστιαν δεν έχει τελειώσει οριστικά αρνητικά για τον Παναθηναϊκό. Σαν να λέω, υπάρχουν αιδιασμοί για τον τραυματισμό του, για τους τραυματισμούς που έχει. Αλλά οριστικά δεν πάω να πούμε ότι είναι τελειωμένο. Φαίνεται όμως ότι ο Μάγκας αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή, εφόσον δεν γίνει του Κρίστιανσεν. Περιμένουμε λίγες μέρες. Στις επόμενες μέρες θα ξέρουμε σίγουρα. Για τους αρχηγούς απάντησα. Με τέτοια χαφ που έχουμε και είναι η Κολογιάννη, χτυπάμε άνετα τετράδα. Τι πιστεύετε? Όχι, εγώ πιστεύω ότι τετράδα με τίποτα. Πού να πας τώρα με τον Γιάκουση και τώρα τα γατιά αυτά, τον Καμαρά και όλους αυτούς δεν κάνουν. Πιστεύω μπορεί και να απαρέψουν να σωθούμε. Αυτό νομίζω. Με αυτά τα χαφ. Λοιπόν, ένα σχόλιο για το Λιόλιο. Τι να πω, ρε παιδιά, για το Λιόλιο. Μετά την απόφαση που βγήκε σήμερα, εύχομαι και ελπίζω να τελειώσει. Τίποτα άλλο. Έχεις πει πως πάνω απ' όλα πρέπει να γίνουμε ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως χρειάζεται και επίκριση των 4 εκατομμυρίων το χρόνο, όπως έχει τον μπάσκετ. Ξαναπάμε λοιπόν από την αρχή. Πρέπει να καταλάβετε ότι στο μπάσκετ οι κορυφαίοι παίκτες στην Ευρώπη έρχονται, παρακαλάνε να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο, οι κορυφαίοι παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν το βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Εκτός αν εσείς βλέπετε κάτι άλλο που δεν βλέπω εγώ. Βλέπετε, ας πούμε, τον Εμπαπέ να παρακαλάει να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα? Βλέπετε αυτούς τους παικταράδες που έχουν οι Παρί? Εδώ στο μπάσκετ, οι κορυφαίοι παίκτες που αγωνίζονται έρχονται στις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι άλλο το επίπεδο του μπάσκετ και άλλο το επίπεδο του ποδοσφαίρου σε σχέση με την Ευρώπη. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και ξαναλέω, δεν είναι το θέμα να φέρεις παίκτες 4 εκατομμυρίων. Πρέπει να φέρεις παίκτες καλούς που να ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής. Και ο ΤΕΤΕ 2,7 έπαιρνε το χρόνο. Είδατε να παίρνει η ομάδα κανένα πρωτάθλημα με τον ΤΕΤΕ που έπαιρνε 2,7? Θυματιστική αξία του Μάγκα 2 με πτωτική πορεία από 4. Ο Καμπίν έχει 2,5 άνοδο. Δεν λέω ότι αυτό είναι αποδείξη αξίας. Ότι ο δεύτερος δίνει καλύτερη επένδυση. Δεν είναι το θέμα, φίλε μου, δεν είναι τι λες εσύ κι εγώ. Το θέμα τι θέλει ο προπονητής και ο Κοτσόλης. Αυτοί αξιολογούν τους παίκτες, αυτοί κάνουν τις μεταγραφές, αυτοί θα κρυθούν στο τέλος. Αν ήταν τις μεταγραφές να τις κάνει ο Τάσος, ο Γιάννης, ο Νίκος και ο Γιώργος, άκρη δεν έβγαζαμε. Έτσι. Και αν μη τι άλλο, σε έναν παιδί το οποίο βλέπουμε ότι έχει φέρει και πάλι την υγεία στην ομάδα. Ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Ξέρει τις ανάγκες της ομάδας. Έχουμε φτάσει αρχές Ιουλίου και σου έχει πάρει τερματοφύλακα από την Μπαρσελόνα, σέντερ μπακ από την Ίντερ, αμυντικό χάφ από το Βέλγιο, από τους καλύτερους αμυντικούς χάφ ήταν ο Καμαρά. Ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ στο ελληνικό πρωτάθλημα, το Τζάπρα. Και το πρώτο σκόρερ στην Ελβετία που δείξε την ομάδα του στο πρωτάθλημα. Πρέπει να το έχει κάνει κάτι καλό, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, αν δεν δείξουμε εμπιστοσύνη στις υπολογίσεις των ανθρώπων αυτών, τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Δηλαδή, τώρα που πάει κάτι να στρώσει, πάλι θα λέμε ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς? Να τους δούμε. Δεν λέω ότι δεν θα κάνουν λάθη. Το αποτέλεσμα θα μετρήσει στο τέλος. Λέω όμως ότι κάτι καλό γίνεται. Γιατί υπάρχει λογική πλέον στον Παναθηναϊκό και υπάρχουν στελέχη που νιώθουν και που βάζουν τον Παναθηναϊκό πάνω απ' όλα. Όχι τον εαυτό τους πάνω από τον Παναθηναϊκό. Στελέχη που έχουν ταπεινότητα και σεβασμό. Όχι στελέχη που πουλάνε βλαχομαγιά. Χρησιμοποιώνται στο όνομα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Άσου μου, αν επιτρέψει, συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά Ευρωλίγα και Champions League δεν είναι ίδιο επίπεδο σαν αντιστοιχεία. Όχι, ίδιο είναι. Διότι η κορυφαία διοργάνωση στο μπάσκετ είναι η Ευρωλίγα, η κορυφαία διοργάνωση στο ποδόσφαιρο είναι το Champions League. Διαφωνείς και εσύ, στο σκεπτικό μου?
10: Φυσικά. Δεν διαφωνώ καθόλου.
9: Λέω φίλος ότι είναι Europa, μπορεί, όχι, δεν είναι Europa. Είναι Champions League η κορυφαία διοργάνωση στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκή, η Ευρωλίγα η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ. Και ξαναλέω, σε αυτό διαφωνείς επίσης που λέω, ρε, και έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγκρίνεις το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ το ελληνικό.
10: Δεν συγκρίνεται, ρε φίλε, τώρα τι λέμε τώρα.
9: Ο αντίστοιχος Επαπέ του μπάσκετ θα έρθει στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
10: Τάσο, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός είναι η Ρεάλ Μαδρίτης,
9: ναι,
10: ποδοσφαίρο, και η Manchester City είναι Ολυμπιακό. Τι συγκρίνεται.
9: Αυτό λέω τώρα. Καθόμαστε και συγκρίνουμε να έχουμε την απέτηση.
10: Όπως
9: έρχονται αυτοί οι παίκτες στον μπάσκετ και δεν θα έρθουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θα πάνε στην Ισπανία, θα πάνε στην Γαλλία, θα πάνε σε άλλες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σε βλέπουν. Ο Γιώργος Αμβούργο Ολυμπιακός. Θα σου μιλήσω, βλέπω φέτος, θεωρώ ότι μετά από χρόνια κάτι αλλάζει προς το καλύτερο για Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα που θα φέρει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα φέρει και δεν ξέρω αν θα φέρει άμεσα αποτέλεσμα. Εγώ βλέπω κάτι σωστό να χτίζεται. Όπως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, έλεγα εγώ τις ανησυχίες μου και κάποιοι ενοχλούντουσαν κιόλας επειδή τις έλεγα νωρίς. Έτσι και τώρα λέω ότι βλέπω κάτι καλό να γίνεται. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στον Στέφανο Κοτσόλη και στα άλλα στελέχη που έχουν έρθει και στον προπονητή που βλέπω ότι κάτι καλό πάνε να φτιάξει και περιμένω να το δώσω στο γήπεδο στη διάρκεια. Λοιπόν, Τάσος, δεν θα συγκρινώ, απλά υποστηρίζει τις επιλογές του και έχει και απαιτήσεις. Το πρόβλημα των Δανών, από ό,τι λέτε, είναι οικονομικό και μόνο. Όχι, του Δανού, πρόσεξε, του Γένσεν, έχει να κάνει με τα λεφτά που ζητάει Μιλτιάδη, σε σένα αναφέρομαι, που είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και 2 εκατομμύρια η προμήθεια, το μάζε κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Ξαναλέω, του Γέσου το θέμα, εγώ το αφήνω ακόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Του Κρίστεσεν δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Του Κρίστεσεν έχει να κάνει με τους τραυματισμούς. Δεν νομίζω ότι πολλοί από εσάς θα παίρνετε το ρίσκο να δώσετε 5 εκατομμύρια για έναν παίκτη που έβγαλε τόσους τραυματισμούς πέρσι. Έτσι. Οπότε έχει να κάνει με αυτό. Τις επιλογές του φυσικά και τις υποστηρίζει. Στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα δούμε ποιοι παίκτες θα έχουν έρθει και θα δούμε ποιοι επιλογές ήταν σε όλους, λέει ο προπονητής, αυτούς τους παίκτες που έχουν έρθει τους ήθελε. Τον Μπένια τον ήθελε. Έτσι. Και μας το εξήγησε και επιλόγω τον ήθελε. Τον Τζάμπερ τον ήθελε. Το Γιάνκος τον ξέρει από την ήθελε να τον πάρει στην Κομπεχάγη. Τον Τζάμπερ ήθελε να τον πάρει στην Κομπεχάγη. Εσύ εννοείς τώρα για Δανούς που έχει πει. Οκ, θα συμφωνήσω και εγώ πιστεύω ότι πρέπει έναν τουλάχιστον ή δύο παίκτες να του πάρει. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα έχουμε την απάντηση στο κομμάτι αυτό. Τάσο, πραγματικά είχα εκνευριστεί όταν έλεγες για Μπενίτες ότι δεν βλέπω να μένει. Πραγματικά σου πολύ σωστός και αναφέρομαι για όλα στήριξη στην ομάδα όλοι. Ποιες ανησυχίες έλεγα τα προηγούμενα καλοκαίρια. Έλεγα για το Βιτόρια, επειδή μάλλον δεν τα θυμάσαι φίλοι μας, θα θυμίσω. Ότι εγώ καταρχάς ήμουν αρνητικός στον Αμίνα. Από τη στιγμή που έμεινε, λέω ότι φοβάμαι ότι στην πρώτη στραβή θα φύγει. Έφυγε. Έτσι. Λοιπόν. Τι άλλο να σου πω, δηλαδή. Τάσο, Γιώργο και Κώστα, μπορείτε να μας πείτε την τωρινή αξία τώρα στην ομάδα σας, π.χ. 40 εκατομμύρια. Αυτό τώρα.
10: Ναι, πού να το πω.
9: Αυτό στο τέλος των μεταγραφών μπορεί να το πεις. Τι γίνεται με τις αποδεσμεύσεις. Είναι πολύ πράγμα μαζεμένο. Δίκιο έχεις, φίλε μου. Υπάρχει κινητικότητα. Π.χ. είναι και θέμα το που θέλει να πάει ο κάθε παίκτη. Δεν μπορεί να το αναγκάζει να πάει. Οπότε θα δούμε. Ήρθε η πρόταση για το Πάλι Μεμπράνο. Αρνήθηκε να πάει στην Τουρκία. Πιστεύω μέχρι το τέλος Αυγούστου θα είναι όλα. Θα έχουμε κάποιες εξελίξεις με κάποιους παίκτες που είναι να φύγουν. Τάσο, όταν πάμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, οι παίκτες με προσωπικότητα θα σου κάνουν τη διαφορά, Μιχάλης? Όχι. Οι ομάδες θα σου κάνουν τη διαφορά. Οι παίκτες με προσωπικότητα από μόνοι τους τη διαφορά δεν θα την κάνουν. Έτσι. Για να πάρεις το πρωτάθλημα. Αν έχεις ομάδα, θα πάρεις το πρωτάθλημα. Π.χ. ο Παναθηναϊκός έχει τον ΝΑΗ. Τεράστιος παίκτης. Διαστημικός. Ήρθε για 6 μήνες το υλικό πρωτάθλημα. Δεν πήρε το πρωτάθλημα γιατί δεν είχε ομάδα. Αν είχε ομάδα εκείνη την εποχή, με τον ΝΑΗ θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αν εσύ δεν καταλαβαίνετε τώρα τι συνεννόηση κάνουμε, με βρίζω άλλο τώρα για τον Επαπέ. Δεν μπαίνει, λέει, 4 εκατομμύρια με παπέ. Αϊκιού ραδικιού, λέει, να είσαι καλά, ρε φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλά σου λόγια. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Οι top παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ έρχονται στις ελληνικές ομάδες. Οι top παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν τον βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ελληνικά μιλάμε. Αν δεν καταλαβαίνεις, το πρόβλημα δικό σου. Ευρωπαϊκού, δεν τον βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ελληνικά μιλάμε. Αν δεν καταλαβαίνεις, το πρόβλημα δικό σου.

0: τα νούμερα πάνω από 3 εκατομμύρια. Αν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό, τι να σου πω, ρε παιδιά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τι να σου πω. Λοιπόν, αν τι πάνω βλέπεις τάσου για το δεξί εξτρέμ, θα παίζει εκείνο ο Κροάτης, μπορεί το ίδιο καλά με το 10. Ο Κροάτης η θέση του είναι, ξεκινάει από δεξιά και να συγκλίνει προς τα μέσα. Έτσι. Ο Πάλμε Μπράουν να κάνει προπονήσεις, σκομμένος δεν είναι, όχι, δεν είναι σκομμένος ο Πάλμε Μπράουν. Με ρωτάτε πάλι για τον Κρίστενσεν, και τον Κρίστενσεν θα πω ότι δεν έχει κλείσει το θέμα για τον Παναθηναϊκό και μπορεί να υπάρξει ανατροπή, έτσι. Γιατί είναι επιλογή του προπονητή, και εφόσον υπάρξει ανατροπή, ο Παναθηναϊκός θα τον περάσει από εξετάσεις για να υπάρξει μια οριστική απόφαση, έτσι. Γι' αυτό είπα στο φίλο πριν, να δούμε ποιοι θα έρθουν τελικά στο τέλος, για να δούμε εάν οι παίκτες που ήθελε ο προπονητής τους έφερε. Λοιπόν, εδώ έρχονται και απευθείας από NBA. Τι λέμε τώρα, λέει ο Αντώνης Σάικ Πειραιά. Λοιπόν, αυτά και έτσι.
1: Και αν δεν ήρθε και κάτι.
0: Ένα-δύο και
1: κλείσαμε. Ναι, αν ήρθε τίποτα. Εμένα λέει το που λένε μου είναι για φέτος σε χαμπόλη. Ένας φίλος, εσένα Κώστα. Δεν έχω επιλέξει ακόμη, φίλε μου. Σύντομα θα επιλέξω. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Επειδή ένας επιμένει και λέει, με χαρακτηρίζει και λέει με 4 μίλια να πάρει παίκτη, πήρε με 4 μίλια παίκτη τον Καμαρά. 4 εδώ στην ομάδα. Και να είμαι στο παίκτη. Στο παίκτη συμβόλαιο.
1: Έχουμε κλήρωση.
0: Ε, όχι, κλήρωση δεν έχουμε.
1: Δεν
0: οπότε
1: έχουμε.
0: Θα αποχαιρετήσουμε. Ήταν η ρεπόρτ τις προηγούμενες 2 ώρες. Ήταν ο Κώσκες Τζόγλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κωδικάς της Αγίας Συνόδου, στον Πήμο Σκορφέμ. Νέαχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση των ήχων και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κυρία Κέτσι?
1: Έρχονται.
0: Έρχονται. Καβάλα στα λόγο,
1: Έτσι, πάντα.
0: Μαραθιανός Ακτύπης, για το επόμενο 2 ώρο. Καλή ακρόαση, να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμίσεις.

0: Στις ΕΕΠ η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπηση. Σώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτη και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Sport FM Πάτρας

Σαρμάτα στο 96,3, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα σου αγιώνω προς τη ρύθμιση στο ήχο. Καλό απόγευμα, Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου. Τα φώτα έχουν πέσει στο μπάσκετ σήμερα, καθώς η ΕΑ πήρε απόφαση να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα και επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Βαγγέλη Λιόλιο. Όμως η απάντηση είναι άμεσα πλευράς Προμηθέα, ότι όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη, δικαίως θα είναι πανηγυρική ο Προμηθέας, ο οποίος προσφεύγει πλέον στο πολιτικό εφετείο για την δικαίωσή του, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο η συνέντευξη τύπου της ομάδας του Προμηθέα. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, τόνισε ότι είναι απολύτως σεβαστή κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών. Βέβαια, ο Προμηθέας προσφεύγει στα αρμόδια όργανα και θα δούμε πλέον τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Και επαναλαμβάνω, με μεγάλο ενδιαφέρον, η αυριανή συνέντευξη τύπου 12 η ώρα στο Προμηθέας Πάρκ. Στη Μαναχαϊκή, για την ώρα σιγή χθίως, μια φωτογραφία του Παναγιώτη Μωραήτη, ο οποίος ανέβασε και βρίσκεται στην Πάτρα, έχει δώσει τροφή αυτή την ώρα, αλλά βέβαια για την ώρα δεν τίθεται θέμα. Μπορεί να είναι στην Πάτρα ο Παναγιώτης Μωραήτης, αλλά σήμερα δεν έχει καμία επαφή με την Παναχαϊκή. Άλλωστε, στο γραφείο της Παναχαϊκής δεν υπάρχει κάποιος από τους ανθρώπους της ομάδος, ενώ φαίνεται ότι είναι, ο Μωραήτης εξετάζει πλέον προτάσεις από ανώτερη κατηγορία. Θα δούμε το ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Στην Παναχαϊκή, ο οποίος τονίζουν ότι αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένο τουλάχιστον το 85% του ρόστερ. Πρώτα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από εβδομάδα των ανανεώσεων, θα ξεκαθαρίσουν μέχρι αύριο και μετά των μεταγραφών που έχουν γίνει. Ο Βαγιάς ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η προετοιμασία στις 27 Ιουλίου και αυτό στη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο γήπεδο της Αβίθου, και ενώ ο Ατρόμητος ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μπεκίριου. Ο Μπεκίριου, ο οποίος πέρσι έπαιζε στο δεύτερο μισό σαν στον Πανεγιάλιο, και τώρα η ομάδα του Ατρόμητου τον απέκτησε. Ο Ατρόμητος που έχει κάνει και άλλες μεταγραφές, έκανε ενισχυθεί και αυτός σημαντικά για το νέο πρωτάθλημα. Η Αχαϊκή ενισχύεται στο σημαντικά στη μεταγραφική περίοδο. Η Αχαϊκή που περιμένει, βεβαίως ετοιμάζεται για τοπικό, η αλήθεια αυτή είναι. Περιμένει βεβαίως να δει και τι θα γίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γνωρίζω ότι οι πιθανότητες δεν είναι πολλές, αλλά περιμένει να δει εκ των πραγμάτων ποια θα είναι, ετοιμάζεται για καλή ομάδα και στην πρώτη κατηγορία. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε τη δεύτερη μεταγραφή του. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, που όπως είπαμε υπάρχουν σήμερα αρκετές ειδήσεις, οποίες θα πρέπει να ανακοινούν, να διαβάσουμε αυτή την ώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Όπως είπα, και ο Απόλλωνας πάει σε μια νεανική ομάδα, Μπολδόγλου, ο δεύτερος παίκτης που αποκτάει η ομάδα του Απόλλωνα, που δείχνει ότι πάει πλέον σε λίστες ελπιδοφόρων παιχτών, νέων παιχτών 23 ετών, ο Νικηφόρος Μπολδόγλου, που ανακοίνωσε η ομάδα του Απόλλωνα, που έπαιζε στον Αμίντα την τελευταία διετία και στην Ελευθερούπολη την τελευταία διετία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Λοιπόν, το μπάσκετ και η φωτογραφία του Παναγιώτη Μωράιτη είναι αυτά που κυριαρχούν αυτή την ώρα. Στο μπάσκετ είχαμε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πλέον, όπως έκανε γνωστό, ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο του 25-26, όπως και επίσης άδειες που είχε χορηγήσει στους παραμετόχους της ομάδας, ενώ επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Καλαθοσφαίρισης. Βεβαίως, ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή έχει το δικαίωμα και θα προσφύγει στο πολιτικό εφετείο αφού για να δικαιωθεί. Υπάρχουν ανακοινώσεις τόσο του Βαγγέλη Λιόλιου όσο του Προμηθέα όσο και του υπουργού Γιάννη Βρούτση. Ο Βαγγέλης Λιόλιος μετά την ανακοίνωση της ποινής με δήλωσή του τόνισε αλίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή επιτροπή την οποία σέβομαι θεσμικά, της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον υπουργό αρμόδιο αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παρανόμες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβήσουν. Μια επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τη διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους. Επίσης, προς ενημέρωση του φύλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να το ισχύει το εξής. Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμη και να είμαι μέλος στο ΔΣ, όποιας ΚΑΕ και αν επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα στον αθλητικό νόμο.

Έτσι λοιπόν απάντησε ο Βαγγέλης Λιόλιος με την ανακοίνωσή του ότι μπορεί να είναι όπου θέλει. Είναι δικαίωμα, νόμιμο δικαίωμά του να είναι μέτοχος σε όποια ομάδα θέλει. Ενώ πριν από λίγα λεπτά είχαμε ανακοίνωση από τον Προμηθέα, ανακοίνωση και τοποθέτηση από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Με λίγες λέξεις, ο Υπουργός, μιλώντας για το θέμα της ανάκτησης του πιστοποιητικού του Προμηθέα, τόνισε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ανεξάρτητη αρχή που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμικών και Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των εξάρτητων αρχών είναι αυτονόητο, απολύτως σεβαστή από τα συνταγμένα όργανα της πολιτείας. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έβγαλε ο Γιάννης Βρούτσης.

σκληρή ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά έβγαλε και η ομάδα του Προμηθέα. Η ΚΑΕ Προμηθέα Πάτρας Βίκος Κόλλα ενημερώνει πως σημειολογικά σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινάει την καμπάνια της για την πόλη των στερεών διαρκείας 26-27. Με σλόγγαν «Μια ομάδα για την πόλη», η ομάδα μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος και αξιοπρέπεια με σκοπό να υπηρετεί την Πάτρα όπως κάνει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάτρας θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτιναχθεί οριστικά αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουμε στην ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανένα. Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια τόσο στο πρωτάθλημα του Champions League όσο και στο basketball, πρωτάθλημα της Basket League όσο και στο Basketball Champions League και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της. Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και τους ενημερώνουμε πως θα μείνουν με την όρεξη αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική, αναφέρει η ανακοίνωση της πατρινής ομάδος.

Τώρα, αυτή η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αν θέλουμε να τα μεταφράσουμε, θα πρέπει να πούμε ότι για τον Βαγγέλη Όλιο είναι ένα πρόστιμο που δεν φέρει κάτι περισσότερο. Για τον Προμηθέα, με βάση την ανάκληση του επιστημονικού, η ομάδα της Πάτρας κινδυνεύει αυτή τη στιγμή με αφαίρεση 3 έως 5 βαθμών. Αυτή είναι η ποινή που μπορεί να της επιβληθεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, παρότι ανακλήθηκε για την τωρινή περίοδο. Αν υπάρξει τιμωρία, πάει στο μεθεπόμενο πρωτάθλημα και είναι μια αφαίρεση από 3 έως 5 βαθμούς. Βέβαια, η Δίξη Προμηθέα, η οποία αύριο στις 12 θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Προμηθέας Park και αναμένεται καυστική και μάλιστα αναμένεται και κάθοδος Αθηναίων δημοσιογράφων πλέον μετά τα σημερινά γεγονότα, η Δίξη Προμηθέα είναι αισιόδοξη ότι στο πολιτικό εφετείο, στο οποίο θα προσφύγει άμεσα, ότι η ομάδα θα δικαιωθεί και δεν θα ανακληθεί κανένα πιστοποιητικό και δεν θα έχει κανένα μια αφαίρεση βαθμών στο νέο πρωτάθλημα. Πάντως, η ποινή με βάση τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αυτή είναι 3 έως 5 βαθμούς αφαίρεση, αν δεν αλλάξει το πολιτικό εφετείο. Αν ο Προμηθέας δικαιωθεί, βεβαίως δεν θα έχει καμία ποινή βαθμολογική για το ερχόμενο πρωτάθλημα της Basket League.

Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ από την ομάδα του Προμηθέ, έτσι όπως εξελίσσονται τα δεδομένα. Επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε τώρα και την απόφαση του ΑΣΕΑΔΗ, ο προσφύγιο Προμηθέας, αύριο, η ανακοινώση από τη δίκη του Προμηθέα. Επαναλαμβάνω, με μεγάλο ενδιαφέρον, η συνέντευξη τύπου της πατρινής ομάδας, η οποία πάντως προειδοποίησε ότι η δικαίωση για αυτήν θεωρείται ότι θα είναι πανηγυρική σε δεύτερο βαθμό. Θα δούμε τις εξελίξεις, ένα θέμα που σίγουρα υπάρχει αυτή την ώρα στην επικαιρότητα, κυριαρχεί, και αναμένουμε το επόμενο διάστημα τις τελικές αποφάσεις, αλλά και με μεγάλο ενδιαφέρον επαναλαμβάνω την αυριανή συνέντευξη, την οποία θα φαντάζομαι καλύψει το πλήθος δημοσιογράφων αύριο μετά τις σημερινές εξελίξεις. Και μια και μέσα στο μπάσκετ, να πούμε ότι από ένα ανακοίνωση στη δεύτερη μεταγραφή του Νικηφόρος Μπολδόγλου, 23 ετών, forward και center, ενισχύει τη γραμμή των ψηλών, είναι η επόμενη επιλογή που κάνει η ομάδα του Απόλλωνα. Φανερό ότι πάει σε νέους, φιλόδοξους και αθλητικούς τύπους, αθλητικούς παίκτες, ο Νικηφόρος Μπολδόγλου, ο οποίος την τελευταία περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Ελευθερούπολης, είχε παίξει και την προηγούμενη διετία στον Αμίντα Ημιτού, έχει και διεθνής με την Προεθνική Νέων Άνδρων. Στον Απόλλωνα θεωρούν εκ των πραγμάτων ότι έχουν πάρει ένα αρκετά καλό σέντερ. Άλλωστε στον Απόλλωνα αυτό που ξεκαθάρισε για προχθές είναι ότι δεν είναι και τόσο εύκολες οι μεταγραφές για την ασφαλή, δηλαδή ότι οι παίχτες που παίζουν σε υψηλότερο επίπεδο θέλουν όλοι, όπως και στο ποδόσφαιρο, να εξαντλήσουν τα περιθώρια και να πάνε σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ο Απόλλωνας θα παλέψει να πάρει νέους παίκτες, φιλόδοξους, με διάκριση, που έχουν και συμμετοχές πέρυσι, για να είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Και φωνάζουν πάνε ψηλά. Λοιπόν, στην Παναγιακή, μια φωτογραφία του Παναγιώτη Μωραήτη, η οποία ανέβηκε και κυκλοφορεί, ότι ο Παναγιώτης Μωραήτης δείχνει ότι είναι στην Πάτρα σήμερα το μεσημέρι, έχει βάλει φωτιά, αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει καμία επαφή με την Παναγιακή. Διότι και στην Πάτρα σήμερα δεν είναι κανένας από τους ανθρώπους της Παναγιακής, άρα εκ των πραγμάτων δεν φαίνεται να υπάρχει. Και από ό,τι θα τα δούμε και συνέχεια με τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, από ό,τι φαίνεται ο Παναγιώτης Μωραήτης για την ώρα δεν συζητάει το ενδεχόμενο να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θέλει να εξαντλήσει τα δεδομένα να παίξει σε υψηλότερη κατηγορία, οπότε μπορεί να βρίσκεται στην Πάτρα, αλλά τώρα θα δούμε αν προκύπτει κάτι περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Είναι γεγονός ότι η παρουσία του τώρα στην Πάτρα έχει βάλει φωτιά, όπως και το κάνουμε. Πολλοί συνάντησαν τον ερχομό του με την Παναχαϊκή. Είπα ότι ραντεβού πάντως με ανθρώπους Παναχαϊκής σε αυτήν την ώρα δεν προκύπτει, από ό,τι φαίνεται στο ρεπορτάζ. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Είναι μια περίπτωση Παναγιακή από την αρχή την παρακολουθεί, αλλά για την ώρα επαναλαμβάνω ότι φαίνεται ότι ο Μωραήτης εκ των πραγμάτων ψάχνει μεγαλύτερη κατηγορία για να υπογράψει και να παίξει τη νέα περίοδο.

Στην Παναγάκη υπάρχει αισυγή χτίος. Κανένας δεν μιλάει, δεν ανακοινώνει το παραμικρό τις τελευταίες ώρες. Αυτό που λέγεται ότι μέχρι αύριο θα τελειώσουν τα θέματα όσον αφορά τις ανανεώσεις των παικτών. Τα τέσσερα ερωτηματικά που υπάρχουν θα τελειώσουν μέχρι αύριο. Θέλουν μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει κλείσει ποιοι παίχτες οριστικά παραμένουν. Γνωρίζουμε ότι τέσσερι ήδη έχουν ανανεώσει. Υπάρχουν και άλλοι τέσσερι οι οποίοι εκ των πραγμάτων περιμένουν και μετά θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Αυτό που λέγεται από πλευρά Παναχαϊκής είναι ότι το 85% του ρόστερ έχει κλείσει ήδη. Ότι με τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί είναι δεδομένο ότι το ρόστερ σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί. Απομένουν βέβαια αρκετές κινήσεις ακόμη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουν γίνει προσθήκες. Από Δευτέρα Τρίτη φαίνεται ότι αρχίζουν οι επίσημες ανακοινώσεις μεταγραφών. Πρώτα θα ανακοινωθεί ο προπονητής. Καταρχήν, η εντολή του Τάσου Παπαδόπουλου και του Γκιούν προς όλους είναι ότι δεν θα πρέπει να γίνει καμία δήλωση από μέλους τεχνικού επιτελείου ή από ποδοσφαιριστή προτού υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Ότι είναι εντολή η οποία είναι ξεκάθαρη από πλευράς διοίκησης, ότι πρώτα οι ανακοινώσεις και μετά δηλώσεις. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή η Παναγιακή επίσημα δεν έχει ανακοινώσει τον προπονητή, έχει ανακοινώσει μόνο τη διοίκηση. Ούτε ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει ανακοινωθεί επίσημα, ούτε ο Φίλιππας Χινάς, ούτε ο Δημήτρης Ακελαρόπουλος, ούτε οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα ανακοινωθούν πρώτα αυτοί και στη συνέχεια θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις μεταγραφών που έχουν αποκτηθεί από την πατρινή ομάδα.

Εδώ Παναγιώτης λέει καλησπέρα Αλέξη, λέμε Βασιλούδη, υπάρχει κάποια εξέλιξη που κοίταζε η ομάδα. Ο Βασιλούδης, αν λέμε το Βασιλούδη, ο Βασιλούδης έχει κλείσει. Που έβαζε πέρυσι από όλο να καλαμαριάς. Ο Βασιλόγενς, αν συζητάμε, είναι κοντά. Δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή, αλλά κάθε μέρα περνάει έρχεται όλο και πιο κοντά. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι έχει τελειώσει του Γιώργου Μουστακόπουλου. Ο Γιώργος Μουστακόπουλος έχει βάλει ήδη την υπογραφή του και έχει τελειώσει πλέον. Είναι παίκτης Παναχαϊκής. Θα επιστρέψει με την κοκκινόμαυρη φανέλα τη νέα περίοδο. Για Βασιλόγεννη δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά φαίνεται ότι δύο πλευρές είναι κοντά. Ότι ο Αντρέας Βασιλόγεννης το σκέφτεται να επιστρέψει στην Αχαΐα, άλλωστε ένα παιδί που κατάγεται την κάτω Χαγιά, θα έρθει κοντά στους δικούς του. Η Παναχαϊκή του έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και θα δούμε τι θα γίνει. Φαίνεται ότι η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή προχωράει και κάποιες κινήσεις των ξένων παιχτών. Φαίνεται ότι εκτός από τον Μεγιάδο, ότι ένας Σέρβος, ότι είναι πολύ κοντά στην. Μάλλον έχει έρθει κιόλας αυτός. Ακούγεται ότι έχουν αποκτηθεί δεξιός αμυστοφύλακας, κεντρικός αμυντικός μικροί, οι οποίοι και αυτοί είναι κατόπιν εισηγήσεως του Σπύρου Αντωνόπουλου, ότι έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές, στις οποίες η Παναχαϊκή ακόμη δεν θέλει να πει το παραμικρό. Άλλωστε, αυτό που μου λένε με τα Παναχαϊκή είναι ότι κάποια τα ονόματα που έχετε πει ισχύουν, κάποια τα ονόματα που έχετε πει δεν ισχύουν. Έχουν αλλάξει πλάνα τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση και περιμένουμε και πάρα πολλές ανακοινώσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή περιμένουμε 20. Από ό,τι πληροφορήθηκα, το ρόστερ θα είναι από 25 minimum, maximum 27. Δεν θα περάσει αυτόν τον αριθμό, το 27. Μπορεί και 25, 25, 26, 27, κάπου εκεί θα κυμανθεί το ρόστερ στο ξεκίνημα. Άλλωστε φέτος με την ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, μέχρι τις 26 Ιανουάρη, ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν χρειαστείς, μπορεί να βρίσκεις να πάρεις ποδοσφαιριστή. Είναι τόσο μεγάλη μεταγραφική περίοδο τώρα και ανοιχτή, που δεν τίθεται κανένα θέμα. Άρα το ρόστερ θα πάει από 25 ως 27. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν μείνει 4, αυτή τη στιγμή από αυτούς που ήταν βασικοί την περσινή περίοδο. Έχουν μείνει άλλοι τουλάχιστον 4 νεαροί, 8, και πάμε τουλάχιστον 18 ανακοινώσεις ακόμη. Συν ότι δεν ξέρω από τα 4 ερωτηματικά πόσοι ακόμη, αν θα μείνουν 4, θα μείνουν 2, αν θα μείνουν 3, 1, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι και αυτό, έχει να κάνει με τις ευλογίες του Σπύρου Αντωνόπουλου στις θέσεις που είναι αυτοί οι 4 ποδοσφαιριστές, τι άλλες περιπτώσεις εξετάζει. Άρα οι ανακοινώσεις περιμένουμε θα είναι πάρα πολλές τις επόμενες ημέρες και ειδικά από την επόμενη εβδομάδα, όταν η διοίκηση Παναχαϊκής θα αρχίσει να ανακοινώνει τους παίχτες.

Ο Νικόλας λέει: θέλει καλό επιθετικό για μπροστά η Παναχαϊκή. Εντάξει, ψάχνει ακόμη ένα φορ. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει αυτή τη στιγμή δύο φορ. Έχει ο Ανίδη και ο Μπεράι. Έτσι. Ψάχνει και ένα τρίτο. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλον έναν. Ούτως ή άλλως θα έχει τρεις επιθετικούς. Στους Βίνκερ και εκεί, αν έρθει Βασιλόγεννης, έχει και Νιφορόπουλο, τουλάχιστον θα αποκτηθούν άλλοι δύο-τρεις. Είναι και Βασιλούδης, άλλοι δύο τουλάχιστον. Άρα έχει αρχίσει και έχει επιλογές προς την επίθεση. Νομίζω ότι η μεσαία γραμμή και επίθεση Παναχαϊκή έχει πάρει αρκετούς παίχτες από αυτά που ξέρω. Τώρα έχει ρίξει το βάρος στην άμυνα. Εκεί κοιτάει τις επιλογές που έχει να κάνει στα άκρα, στο κέντρο της άμυνας. Βέβαια, εντάξει, και στο κέντρο της άμυνας τώρα είναι τρεις. Με Πατάπη, Σταθόπουλο, τον Πιτσιρικά που έχει πάρει από τη Θεσσαλονίκη και πιθανόν το πάει για ένα ακόμη. Έναν ή δύο ακόμη. Έχει επιλογές ακόμη πάρα πολλές, οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει σε ρεπορτάζ, λέει πύργου, λέει πριν από λίγο, είπαν ότι είναι πολύ κοντά στην απόκριση του Μωραΐτη. Ο Πίσος και ο Μωραΐτης είναι εδώ γιατί να μπορεί να έχει πάει στον πύργο, όπως λέει ο Σάββας. Κοίταξε, Σάββα, δεν προκύπτει ο Μωραΐτης να πάει στην Παναχαϊκή. Ο Μωραΐτης φαίνεται ότι έχει πάρει απόφαση να μην παίξει καμία εθνική τη νέα περίοδο. Αν ο Πύργος τώρα του έχει κάνει πρόταση, είναι επόμενο από ό,τι μου λες τώρα ότι υπάρχει ρεπορτάζ ο Πύργος είναι πολύ κοντά σε απόκριση του Μωραΐτη, δεν αποκλείω να ήταν στον πύργο και να πέρασε την Πάτρα. Σίγουρα θα επιλέξει Super League 2. Ο Μωραΐτης είναι και σε μια καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Έχει τώρα παραστάσεις από Super League 1, από εξωτερικό, από Super League 2. Το είχαμε πει ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Τώρα, αν έχει πρόταση στον πύργο, θεωρώ ότι ξυπακούεται ότι συζητάει να πάει στον πύργο να παίξει Super League 2. Άλλωστε, αυτό προκύπτει και ο Γιώργος Τρόμπος αυτό που μου είπε χθες το βράδυ, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση του Μωραΐτη για την Παναχαϊκή. Ο παίκτης έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο να παίξει τη γάμα εθνική κατηγορία. Θέλει να πάει σε ψηλότερο επίπεδο και είναι κατανοητό νομίζω.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Εγώ λέω να πάρω 10 διαρκεία φέτος, λέει, στον Προμηθέα. Για αυτό που είπαν, λέει, στην ανακοίνωση, μια πόλη, λέει, μια ομάδα, λέει. Τι λένε, λέει, στο Κασαλοκάμπο. Άκου, Νίκο. Ο μακάρι ο Προμηθέας να δικαιωθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μακάρι να δικαιωθεί. Τώρα θεωρώ εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή ότι για την πόλη είναι άλλο ένα χτύπημα. Βεβαίως δεν έχει τελειώσει κάτι. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά ότι αναμένεται πλέον έφεση, ο Προμηθέας θα προσφύγει, υπάρχει και δεύτερος βαθμός, άρα τίποτα δεν είναι τελεσίδικο. Μπορεί να ισχύει αυτή η απόφαση, μπορεί να τραβεί. Τα βράδια περιμένουμε τη δεύτερη απόφαση. Έτσι, από εκεί και πέρα νομίζω ότι η στάση όσον αφορά του κ. Παπαθεοδόρου εμένα δεν μ' αρέσει. Γενικά για οποιαδήποτε ομάδα γινόταν. Έτσι να το έχω πει πάλι, εντάξει, όσο ήταν να δει τον Προμηθέα και πληρωνόταν, ήταν όλα καλά. Μόλις έβγαινε τον Προμηθέα, θεώρησε σκόπιμο ότι πρέπει να βγάλει τα μηνύματα. Εντάξει, εγώ ξέρω κάποια τέτοια πράγματα δεν μ' αρέσουν. Υπάρχει εντυμότητα, δηλαδή όσο σε πληρώνει ο άλλος, ήταν καλά. Μόλις έφυγε, μόλις σε διώξανε, ναι, μου έστειλε μηνύματα τάδε. Ξέρεις, αυτά δεν μ' αρέσουν. Εκ των πραγμάτων είναι σεβαστές οι αποφάσεις, όπως και το κάνουμε όλων. Θα περιμένουμε και τη δευτεροβάθμια απόφαση. Έτσι. Ο Προμηθέας θα παίξει μπάσκετ λίγκ του χρόνου, δεν τίθεται. Απλά το θέμα είναι ότι να μην έχει τιμωρία. Ότι θα παίξει, εντάξει, αν ξεκινήσει τώρα να φέρει βαθμό, θα είναι δύσκολο. Και βέβαια και δύο του χρόνου. Έτσι. Σαν πόλη όμως, εκ των πραγμάτων είναι ακόμη χτύπημα. Όπως και το κάνουμε, είναι ακόμη χτύπημα. Τώρα δεν ξέρω από και όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβαίνει, αλλά ας περιμένουμε. Αύριο έχουμε και τη συνέντευξη του Προμηθέα. Οι άνθρωποι του Προμηθέα πιστεύουν στην ανατροπή και θα δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις και εξελίξεις. Λοιπόν, ο Περικλής Παναγού λέει: Αγάπησε την Παναχαϊκή και έμεινε στα δύσκολα που βρίσκεται. Ήταν στην Καλυθέα, πέρυσι ο Παναγού. Τώρα ο Παναγού εντάξει, κάνει. Ήταν νομίζω Μαραθιά απέναντι, κατά βάλω τον εγγονή του μέλος στο Μαραθιά. Νομίζω ότι έχει φύγει για κάποιες μέρες. Εντάξει, πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πανάγου την επόμενη χρονιά και τι το σκέφτεται. Δεν το έχω ψάξει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Για το που θα. Εντάξει, ένας καλός παίκτης, σίγουρα και αυτός θα έχει προτάσεις από ομάδες. Είναι από Περικλή με αυτά που λέμε ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρώτα κοιτάνε εξαλείς περιθώρια στο Super League 2. Έτσι. Είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή. Ο Μωράιτης δηλαδή ήταν ευνόητο πρώτη στιγμή. Το είχα πει ότι δεν μπορεί να έχει παίξει ο Περλίγκανα και εξωτερικό και να πει στο πάω γάμα εθνική. Δεν είναι μια απόφαση που ξέρει ότι είναι λίγο δύσκολη να γίνει. Όσο λέει ο καθένα κοιτάει το καλύτερο. Εδώ βλέπει παίχτε τώρα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν παραγωγή στη Β' Εθνική. Βλέπαμε όλοι τι γινόταν. Έτσι. Εκ των πραγμάτων. Τι που βρισκόμαστε. Βλέπαμε παίκτες ήδη και ήδη να μετακινούνται από τη μια ομάδα στην άλλη. Τώρα το ίδιο. Όλοι οι παίκτες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να βρουν πρώτα ομάδες Super League 2. Θεωρώ, επειδή είναι μόλις 16 ομάδες φέτος Super League 2, ότι μετά τις 25 Ιουλίου θα υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που θα ψάχνουν για καλές ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν χωράνε όλοι καλοί φέτος στη Super League 2. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τη Super League 2 υπάρχουν και παίκτες πολύ μέτροι που μετακινούνται κάθε χρόνο, έχουν τα κονάκια και μετακινούνται κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι μετά από 15 μέρες θα υπάρξουν πάρα πολύ καλές περιπτώσεις. Και οι ομάδες αυτό το ξέρουν. Εγώ πιστεύω ότι τον Αύγουστο οι ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική θα πάρουν παίκτες στη Super League 2. Γιατί δεν θα έχουν βρει στέγη. Ακόμη είναι πάρα πολύ ελεύθεροι παίκτες. Ελεύθεροι. Και τώρα δεν είναι ούτε 20 ομάδες, είναι 16. Το 16 με το 20 Super League 2 έχει μια τεράστια διαφορά. Όπως και να το κάνουμε. Σημαίνει 80 παίκτες επιπλέον ελεύθεροι. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Τι 80, 100 παίκτες ελεύθεροι. Το θεωρώ σίγουρο θα μείνουν καλοί παίχτες μετά τις 25. Θα από μόνοι τους θα ψαχτούν για τις καλές ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, δηλαδή αυτές που πληρώνουν. Είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Αχ, τι έπαθα!
11: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

Λοιπόν, προχωράμε. Και επειδή έχουμε και απόψε Μουντιάλ, στη Γουν Μάστερ μπορεί να πληρωθεί. Πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφο. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει στη Γουν Μάστερ. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

0: Λοιπόν, ο Χαράλαμπος λέει: Αλέξα, εσύ πέρα λέει ο Μωράιτς έχει παίξει, λέει, και στο Champions League. Ναι, είναι δύσκολο τώρα αυτοί οι παίκτες να παίξουν. Ο Νίκος λέει: Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα, λέει, για το πατραϊκό μπάσκετ. Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και το δεύτερο βαθμό. Πρέπει να περιμένουμε όλες τις δικαστικές αποφάσεις. Ο άλλος Νίκος λέει: Αλέξα, εσύ πέρα, ποια προσφυγή πήρε ο Παναχαϊκή για να έρθει στην ομάδα. Νίκο, δεν το ξέρω. Όσο και να ψάχνω, δεν ξέρω ποιον παίκτη μπορεί να εννοούν. Τώρα μόνο από αυτούς που είχαν ξαπέξει πριν από δύο χρόνια στην Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει άλλος. Με προσφυγή μόνο αυτοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο παίχτης που έχει γίνει αυτό με τις προσφυγές. Οπότε εκ των πραγμάτων θα περιμένουμε. Στην Παναχαϊκή είναι όλη σφίγγα. Το γνωρίζουμε έτσι. Δεν μιλάει κανένας. Οπότε δεν παραμάθουμε άλλα ονόματα. Τι να πω. Ο Παναγιώτης λέει το για μένα, λέει, πρέπει να πάρει, λέει, και για άλλο, να πάει και για άλλο ένα τερματοφύλακα ψημένος λίγο για πίσω, λέει, από το Σούλι. Και τρίτο, λέει, τον Πιτσιρικά από πέρυσι. Θα πάει για ένα ακόμη τερματοφύλακα, είναι σίγουρο. Έτσι, ότι θα πάρει τρίτο, θα πάρει και ένα ακόμη τερματοφύλακα, είναι δεδομένο. Άλλωστε στιγμή δύο έχει μόλις αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς πάρει και δύο ακόμη. Έτσι, γιατί έχουν αποχωρήσει πολλοί τερματοφύλακες όλοι. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα το αποκλείσω ότι μπορεί να πάρει και ένα πιτσίρικα με τα ψάχνια τερματοφύλακα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να έχει έναν ακόμη, πιστεύει και στο Γεωργόπουλο, να έχει μια καλή τριάδα και δεν αποκλείω και ένα μικρό ακόμη στη θέση του τερματοφύλακα. Και αν έχω καλή πληροφόρηση, έχει κλείσει ήδη. Έχει πάρει ήδη μικρό τερματοφύλακα η Παναγάγη. Οπότε τερματοφύλακα θα έχει. Θα είναι καλυμμένη στον Άσο από ό,τι φαίνεται. Ο άλλος ο φίλος μου, ο Νίκος, εδώ μου λέει: Αλέξη, να ξέρεις, μου λέει, ο Μουσακόπουλος δεν έχει υπογράψει ακόμη, δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή του. Μάλιστα, θα τα δούμε τώρα τα επόμενα θέματα. Είναι όλα αυτά που, αν δεν υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις, όπως και να το κάνουμε, εκ των πραγμάτων όλοι περιμένουμε. Βεβαίως, ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή μπορούμε να το μεταφέρουμε και βλέπουμε αυτή την ώρα. Θα δούμε. Τώρα περιμένουμε να πάμε και σε τηλεφωνική επικοινωνία, δούμε το ρεπορτάζ. Τελευταίο ρεπορτάζ. Πάμε. Γιώργος Σωτηρόπουλος. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Το ρεπορτάζ τρέχει.
1: Ναι, το τρέχει το ρεπορτάζ.
0: Είδες φωτογραφία του Μωραΐτη, άναψε φωτιές. Αλλά λέει, πιθανόν να έχει παίξει τον πύργο από ό,τι προκύπτει το ρεπορτάζ του πύργου τώρα.
1: Ψυχραιμία, ρε παιδιά. Η Πάτρα είναι μια μεγάλη πόλη. Ο Παναγιώτης έχει περάσει εδώ πολλά χρόνια γιατί έχει και φίλους από ό,τι γνωρίζω. Γιατί αν περάσει μια βόλτα, τι έγινε. Όλα αυτά τα παιδιά όταν ήταν στην Παναχαϊκή του Κατσουράνη τότε είχαν και ένα στέκι που έπαιρναν καφέ στη Ρίγα Φεραίου. Πολύ πιθανό να πέρασε μια βόλτα από εκεί, του πέρασε τον καφέ του.
0: Ναι, από τον πύργο προκύπτει πάντως ενδιαφέρον πύργο για Μωράιτη, από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε, ο πύργο αυτή τη στιγμή ανακοίνωσε το Σαραμαντά.
0: Ανακοίνωσε Σαραμαντά, ναι, τότε.
1: Πριν από λίγο. Θέλει το Γιαννακόπουλο, στον οποίο έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση, αλλά ο Γιαννακόπουλο προ το παρόν δεν ψήνεται, ενώ τον τερματοφύλακα από τον Πανιόνιο. Και γενικότερα με τον Πανιόνιο, από τον Πανιόνιο πάει να πάρει παίκτες. Ο Μωραήτης είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί τον πύργο. Απλά να πω κάτι για τον Μωραήτη λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος
0: τι πίστευε
1: γενικά. Έτσι. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος δεν ξέρει την αγορά. Το άκουσα και χθες στο Facebook, στο προφίλ μου. Ο Μωραήτης είναι ένας παίκτης ο οποίος πρόπερς πήρε το λάθος με τη Λάρισα, βασικός στο Σεντερφόρ και πέρυσι βασικός στον Πανιόνιο. Άσχετα αν δεν βγήκε η ομάδα του. Το κασέ του είναι λίγο κάτω από εξαψήφιο. Απλά αυτό αναφέρω.
0: Ναι.
1: Πώς λοιπόν αυτός ο παίχτης θα έρθει σιγά με εθνική. Ρωτάω κάτι απλό δηλαδή. Δηλαδή μιλάμε για ένα κασάντα, να σου πω, στο 80. Είναι δυνατόν ομάδα γάμα εθνική να
0: πηγαίνει στο 80
1: για παίχτη?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Υφίσταται αυτό ποτέ?
0: Όχι. Και Παναχαϊκή, υπάρχει ένα όριο, ένα ταβάνι που λέει στην πιο ακριβή μεταγραφή. Που είναι πολύ
1: ακριβή. Ναι, γενικά την κατηγορία.
0: Ή κάτω, ναι, κατηγορία πολύ παρακάτω. Νούμερα.
1: Δηλαδή μιλάμε για μια κατηγορία που είναι ένα βήμα πάνω από, από το αλφα τοπικό, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μέσα εκατομμύριο. Δεν παίζουν αυτά παιδιά, αυτοί οι παίχτες. Και θα πει τώρα κάποιος, θα απαντήσει. Και πώς θα πάρει το Βασιλόγεννη, αν τον πάρει. Ο νόμος Βασιλόγεννης, παιδιά, είναι 35-36.
0: Είναι στα 36 τώρα.
1: Έχει μια καριέρα που πράγματι ο Βασιλόγιαννης είναι από τα παιδιά που είχαν πάντα πολύ καλά συμβολέα στις ομάδες που έπαιζε. Μιλάμε τώρα για κατοστάρια, έτσι. Για να το κάνουμε πολλά λαϊκά να καταλάβουμε. Τέτοια συμβολέα είχε ο Βασιλόγιαννης. Όμως ένας παίκτης 35-36, αν δεχτεί τελικά να έρθει στην Πάτρα και στην Παναχαϊκή, που και η γυναίκα του είναι την Πάτρα, και ετοιμάζεται να τον καλώσει και να έχει και δεύτερο παιδάκι το παλικάρι, θα κάνει μια υποχώρηση. Και τα λεφτά τα οποία η Παναχαϊκή συζητάει να του δώσει είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έπαιρνε, αλλά τι κάνει η Παναχαϊκή? Του δίνει ένα στάνταρ ποσό και του λέει ότι αν βγούμε θα πάρεις και ένα μπόνους αρκετά μεγάλο που θα έρθει να κουμπώσει με το συμβόλαιο που είχε, ας πούμε, στην Καλυθέα. Αυτό πάει να κάνει μπαχά και με τον Βασιλόγενη. Οκ, το ακούμε, το συζητάμε. Άλλο αυτό και άλλο Μωραΐτης. Μουστακόπουλος. Τώρα τα βάζω στη σειρά για να καταλάβει ο κόσμος, για να μην μπερδεύετε. Μουστακόπουλος. Ένα παιδί το οποίο είχε συμβόλαια τα οποία ήταν μεγάλα, όχι πολύ μεγάλα, ήταν όμως μεγάλα για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είχε μία πρόταση στον Αστέρα Β'.
0: Ναι, το έχουμε πει.
1: Από καλή ομάδα ενός της Β' Εθνικής. Άλλη δεν είχε πολύ καλή που να του κάνει γκέλ. Η Παναχαϊκή του δίνει. Του δίνει και αυτόν ένα καλό ποσό για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής για να κατέβει κατηγορία. Και τι του λέει και σε αυτόν. Σου δίνω την προοπτική ότι άμα βγούμε είσαι εδώ ο ηγέτης μου, τη νέα χρονιά στη Β' Εθνική, και συν και ένα καλό μπόνους. Αυτό είναι το έργο. Τώρα Μωραΐτης, Τσιριγότης και αυτές οι τρέλες, παιδιά, αυτά είναι τρέλες επιστημονικής φαντασίας. Τώρα αν υπάρχει άνθρωπος μπαχακή που θέλει να δώσει στο Μωραΐτη 80 και 90, γιατί να σας πω, να πάμε και εμείς να πάρουμε κανένα δεκάρικο.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα Μωραΐτη, από ό,τι δεν προκύπτει. Ότι ο παίκτης θα πάει σίγουρα σε υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει, μπορεί να πάει στον πύργο, μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Φαντάζομαι τώρα δεν ξέρω τώρα γιατί. Άλλωστε και πάει και ο Φρυδόπουλος στη Λάρισα τώρα. Σοκράζει ο Φρυδόπουλος στη Λάρισα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα. Έτσι, γιατί από ό,τι. Νομίζω μόνο η ανακοίνωση μένει για τη Σοκράτη ο Φρυδόπουλος από ό,τι ξέρω το πρωί στη Λάρισα. Έτσι, Γιώργο.
1: Να σου πω την αλήθεια μου, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Είναι ο Φρυδόπουλος.
1: Δεν έχω ασχοληθεί όμως, επειδή έχω και ρεπό σήμερα, δεν έχω πάει κανένα τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Κατά τη Β' Εθνική.
0: Επειδή το βρήκαμε με Γιώργο Τζαβέλα, το γνώριζε ο Γιώργος και μου το είπε ότι πάει ο Φρυδόπουλος. Γνώριζε την αλλαγή δείξη στη Λάρισα και μου είπε ότι πάει ο Φρυδόπουλος. Είναι η τελειωμένη υπόθεση. Δηλαδή μου το είπε και ο Τζαβέλας πολύ πρωί. Επειδή είναι και ο Γιώργος κάτω αυτές τις μέρες.
1: Καλό ρίζικο.
0: Εντάξει. Από νέο ρόλο τώρα, έτσι. Που έφυγε ο Παναθηναϊκό. Μου είπε ότι πάει ο Φρυδόπουλος στη Λάρισα. Είναι γνωστό. Μου είπε ότι πάει στους κύκλους, είναι γνωστό ότι πάει ο Φρυδόπουλος.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά ο Σωκράτης. Καλό ρίζικο. Να είναι καλή δύναμη. Στο έργο του. Βαρύ φορτίο μεγάλο καράβι.
0: Ναι, εντάξει, γιατί Λάρισα τώρα θα πέσουν και λεφτά με τον εφοπλιστή εκεί και οπότε θα πάνε να διεκδικήσει την άνοδο, όπως και το κάνουν.
1: Δεν ξέρω αν θα προλάβει τώρα, γιατί ήδη Πανιόνιος, Νίκη Βόλου και Σέρες έχουν φτιάξει τρομερά ρόστερ. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να φτιάξει δηλαδή, για να πάρει τόσους καλούς παίχτες. Αλλά τώρα η Νίκη Βόλου, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχει κάνει τρομερά πράγματα όσον αφορά τις μεταγραφές της. Πανιόνιος ήδη έχει κάνει τις κινήσεις του, είναι καλά. Ο Πανσεραϊκός το ίδιο. Αλλά δεν ξέρω αν η άλλη προλαβαίνει να πάρει παιδιά. Αλλά οκ, εντάξει, άμα έχεις λεφτά
0: βρίσκεις.
1: Και βρίσκεις από το εξωτερικό παιχνίδι.
0: Βρίσκεις.
1: Άμα χρειάζεται.
0: Μάλιστα, από ό,τι Βασιλόγεννης βλέπεις ότι είναι κοντά, πλησιάζει όπως βλέπει και εμένα το ρεπορτάζ και ότι ο Μουστακόπουλος φαίνεται...
1: Αν ποντάρω ρε παιδί μου κάπου θα ποντάρω σε ό,τι θα έρθει στην Παναχαϊκή. Αν ποντάρω, αν μου πεις να ποντάρω κάπου. Βέβαια, να πούμε και το άλλο στον κόσμο. Όταν μιλάμε για μεταγραφική περίοδο, παιδιά, το ρεπορτάζ αλλάζει. Και το ρεπορτάζ αλλάζει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην αγορά. Δεν είναι... Αν μιλάω, εντάξει, σε καλό δρόμο έκλεισε. Δεν είναι έτσι. Αλλά άμα με ρωτήσεις που για το Βασιλόγεννη, ναι, πιστεύω ότι οι πιθανότητες της μην έρθει στην Πάτρα είναι πολλές. Να συνεχίσει στην Παναχαϊκή. Για τον Μουστακόπουλο θεωρώ σχεδόν δεδομένο πια ότι θα είναι στην Παναχαϊκή.
0: Και εγώ.
1: Τι τώρα πιο άλλο πει, δεν ξέρω.
0: Πάμε για τους υπόλοιπους να δούμε τι θα γίνει.
1: Πάνω κάτω είναι γνωστά τα ονόματα τώρα. Εννοώ τα ονόματα των πρωτοκλασσάτων, έτσι, των ονομάτων. Εντάξει τώρα, Αλέξη, να σου πω κάτι. Η εντεκάδα της Παναχαϊκής θα είναι Β' Εθνικής. Όπως φαίνεται. Στοιχειοδός σοβαρή να είναι, κατ' εμέ, παίρνει τον όμιλο για αρχή. Και μετά θα παράζει κάτι άλλο. Αλλά τώρα αυτή η εντεκάδα, δεν βλέπω τον τρόπο δηλαδή που να μην μπορέσει να πάρει την κατηγορία, τον όμιλο για να είμαι σωστός και μετά να διεκδικήσει για την άνοδο.
0: Εντάξει, θα δούμε και τον όμιλο, θα έχει αντίπαρτο τον Παναγιάλη που και αυτός δυνατός. Εντάξει. Για την Παναγιάλη
1: έχει μια καλή βάση παιχτών, κάνει καλές μεταγραφές, αλλά ονόματα αυτή τη Παναγιάλη δεν έχει πάρει.
0: Εντάξει, ναι. Αν τα πούμε σπαγιάλη,
1: θα πάρει. Αυτό που κάνει η Παναχαϊκή με το Μουστακόπουλο, εγώ θα σας δώσω την περίπτωση του Γιώργου. Μιλάμε τώρα του παιδιά, η Παναχαϊκή πάει να πάρει ένα χαφ το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι βασικό ομάδα που πάνε για πρωτάθλημα και που το έχουν πάρει κιόλα. Δηλαδή στην Άθλη Καλυθέα για παράδειγμα που το πήρε ο Γιώργος. Ήταν στην Καλαμάτα που το είχα στο τσακ. Ήταν στην αναγέννηση καρτέλα που πήγε μέχρι τελευταία παιχνίδια στα μπαράζ και διεκδικούσε πρωτάθλημα. Και βασικός, έτσι. Είναι τεράστια μεταγραφή του Μουστακόπουλου στην Παναχαϊκή. Εγώ πιο πολύ σε αυτή στέκομαι. Τώρα από εκεί και πέρα ο Βασιλόγεννης. Ανεξάρτητα με την ηλικία του, είναι ένα παιδί το οποίο πήγαμε εθνική, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει εύκολη διαφορά. Ο Ιωαννίδης. Πάτε να συζητήσουμε γι' αυτόν. Γιατί γάμα εθνική επίσης. Ένα φόρτο το οποίο περιμένει πολλά πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν θέλαμε να στον Παναγιάλη, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά που έχει πάρει Παναχαϊκή είναι σαφώς ανώτερο επίπεδο.
0: Εντάξει, ακόμη δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ, δεν έχουν.
1: Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Ναι, δεν έχουμε.
1: Ούτε στα μέσα Ιουλίου δεν είμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο.
0: Και ο Μιλτιάδης μαθαίνω ότι θα κάνει χειρές κινήσεις ακόμη. Μαθαίνω και αυτός έχει κάνει κινήσεις σημαντικές τελευταίες μέρες.
1: Δεν νομίζω όμως ότι μπορούν αυτές οι ομάδες, χωρίς να θέλω να τους μειώσω.
0: Ναι, και εγώ εντάξει, δεν το πιστεύω, αλλά σήμερα μου είπαν ότι θα ανακοινώσει δύο παίχτες ο Μιλτιάδης που ίσως οι άλλες ομάδες μας δεν τις έχει. Δεν θα έχουν τέτοιους παίχτες.
1: Καλά, αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο από τη στιγμή που ας πούμε. Ας πούμε, εντάξει, είπαμε για την Παναχαϊκή. Ας πούμε, ο Παναγιάλος πήρε το Γιάκο. Πόσοι έχουν Γιάκο στην κατηγορία?
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Κατάλαβε, σου λέω. Τον τέλα ο Μιλτιάδης θα πάρει την αλφαθνική παίχτη. Πώς θα τον πληρώσει? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εντάξει, okay. Εγώ θεωρώ τώρα, αν θέλει να κάνω μια κουβέντα, ότι θα παιχτεί ανάμεσα στην Παναγιώτη και στον Παναγιάλη.
0: Ναι, εντάξει, δεδομένο αυτό. Όσο αυτό δεν θα παιχτεί.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να παιχτεί κάπου αλλού. Αλλά έχουμε δρόμο.
0: Ναι, δεν ξέρει. Δεν ξέρει κανένα του ομίλου αρχή. Εγώ δεν ξέρω ακόμη. Δεν ξέρει κανένα του ομίλου καταρχήν. Ακόμη δεν έχω δει. Σήμερα έχει πει ο κ. Ιδρύση ότι θα ανακοινώσει τι ομάδε. Έχει πει ότι θα ανακοινώσει ομάδες. Πόσες ομάδες είναι?
1: Και πέρα από αυτό με τους ομίλους, Αλέξη, είναι και πολύ νωρίς ακόμα για τις μεταγραφές. Έχουμε πολύ δρόμο. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν πολλές μεταγραφές ακόμα.
0: Και με ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, Γιώργο, μέχρι στις 26 Ιανουάρη, ξέρεις τι θα γίνεται από εδώ και πέρα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα έχεις άλλα θέματα. Να σου πω κάτι. Εδώ θα μπαίνουν θέματα. Όποιος δεν παίζει βασικός τώρα, θα σου λέει: εγώ θα πάω να φύγω μέχρι στις 26 Ιανουάρη.
1: Εντάξει, δεδομένη η γκρίνια.
0: Τώρα δεδομένη η γκρίνια. Ποιος αντέξουν τις γκρίνιες τώρα? Με ανοιχτή μεταγραφική περίοδο.
1: Αλλά απ' την άλλη είναι και θα δουν και αυτοί που θα αμείβονται και τα λοιπά. Δηλαδή κάποιος άμα αμείβεται καλά κάπου και δεν παίζει, νομίζω μπορεί να το σκεφτεί έτσι. Μπορεί να το σκεφτεί έτσι.
0: Τι να πω, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Καταρχήν με τους ομίλους, έτσι, γιατί ακόμη δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ναι, το περιμένουμε και αυτό με ενδιαφέρον. Το περιμένουμε και αυτό με ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα, γενικότερα. Mm.
0: Και μαυριάς μου στέλνουν τώρα από πύργο. Και μαυριάς για πύργο μου λένε.
1: Μαυριάς, επειδή το παρακολουθώ το ρεπορτάζ αυτό και επειδή εγώ το έγραψα για πύργο, δεν ξέρω αν σου λέγεται βαλίμενο μπάλα, το έχω βγάλει χθες το βράδυ αυτό.
0: Ναι, τώρα μου στέλνουν από πύργο μες τώρα. Ότι και μαυριάς για πύργο.
1: Ναι, εγώ το έχω γράψει, δεν έχει γράψει άλλο. Το έχω γράψει χθες το βράδυ στο μόνο μπάλα. Λοιπόν, ο Μαυριάς, έχω γράψει από τα τέλη Ιουνίου ότι τον θέλει Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Κάσο. Ο Κάσο ανακοινώθηκε στη Ζάκυνθο.
0: Στη Ζάκυνθο, ναι.
1: Τις τελευταίες ώρες λοιπόν υπάρχει μια φημολογία, όχι φημολογία, υπάρχει τέλος πάντων ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι ο πύργος κάνει κινήσεις για να τον πάρει. Λοιπόν, επειδή έχω μιλήσει και με τον μαζί του και με τον ίδιο τον παίχτη, να σου πω την αλήθεια μου. Και μίλησα αυτό το βράδυ. Επειδή είναι διακοπές τώρα ο Μαυριάς, θα πάρει την απόφαση του μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν κάνω ποντάρισμα, τον βλέπω πιο πολύ κοντά στο νησί παρά στον πύργο. Mm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανατροπή.
0: Ναι, τώρα μου έρχεται μια πληροφορία ότι η Παναχαϊκή θα πάρει κεντρικό αμυντικό εκτός από τον Πατάπου που επίσης έχει παίξει παρελθόν στην ομάδα. Πληροφορία πολύ έγκυρη τώρα στο κινητό μου. Κεντρικός αμυντικός. Πρώτον πυλών που έχει ξαναπαίξει την Παναχαϊκή.
1: Είναι αυτός που λέτε για την προσφυγή?
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος μπορεί να είναι την προσφυγή. Δεν έχω. Δηλαδή ακόμη δεν μπορεί να έχει.
1: Παιδιά, ένα λεπτό. Άκου τι θα κάνουμε τώρα. Mm. Άκου τι θα κάνουμε, να κάνουμε κουιζάκι. Mm. Λοιπόν, μιλάει η Παναχαϊκή με έναν παίκτη που είχε προσφυγή, σωστά. Mm. Λοιπόν, κουίζ στον κόσμο, βάζω και όποιος... Όχι ότι όποιος το βρει θα του πω αν είναι αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Όταν λέμε έχει κάνει προσφυγή, μιλάμε από τη φουρνιά των παιχτών.
0: Τότε στο δάγκη, για Αμερικάνων, δεν υπάρχουν άλλοι. Οι άλλοι έχουν πληρωθεί.
1: Αποβλήθηκε. Οι άλλοι έχουν πληρωθεί. Σωστά. Δεν είναι και δύσκολο. Βρείτε ποιοι έχουν κάνει προσφυγή.
0: Ναι, είναι τόσοι όμως. Άμα πάμε.
1: Έχουν κάνει όλοι, περίμενε.
0: Όλοι, ναι.
1: Βρείτε ποιοι από αυτούς, μάλλον να το πω σωστά, είναι ικανοί να έρθουν στην Παναχαϊκή, να παίξουν βασική και να την βγάλουν κατηγορία. Mm. Αυτό βρείτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ο φίλος μου Νίκος εδώ, ο αδελφικός μου φίλος Νίκος, μου λέει ότι πάει πίσω η έναρξη πρωταθλήματος. Πριν από λίγο στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, ανακοινώνει, είπε ότι υπάρχει μεγάλη υποψία ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές 27 Σεπτεμβρίου.

0: γραφεία το ακούμε έντονα.
1: Ναι, για 4 Οκτωβρίου ακούγεται. Πιο πιθανή ημερομηνία ήταν 4, αλλά...
0: Τώρα αν θα πάει και εντός Σεπτεμβρίου θα φανεί. Αλλά όταν βλέπεις να περιοδεύουν όλοι οι πολιτικοί ανά την Ελλάδα, όταν βλέπεις τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει πιο έντονες κινήσεις και να αρχίσει την αντιπολίτευση, να αρχίσει μάλλον την αντιπολίτευση και να σχολιάζει τα εκτενόμενα και να βγάζει τα βιντεάκια κτλ. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι έχουμε άμεσα.
1: Ναι, τώρα με μεταφέρει ο Νίκος ότι ακούγεται τώρα στην εκπομπή του Ευαγγελάτου. Ότι αν συμβεί αυτό, πάμε πάει πίσω η έναρξη του προβλήματος. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: okay. Τώρα, άλλο, τι έγινε.
0: Κομμάτι θα δω, άμα είναι,
1: το... Αν γίνει ή έγινε, αν δεν γίνει, θα... όποτε γίνει. Όποτε γίνει.
0: Ναι.
1: Με ρωτάει κάποιος εδώ, έχουμε γράψει αρκετοί φιλαθλοί, εδώ και μέρες, το όνομα του Κολτσίδα. Αν έχουμε ακούσει κάτι για επιστροφή Κώστα Κολτσίδα.
0: Εντάξει, το όνομα του Κολτσίδα είναι ένα όνομα που πράγματι. Και εγώ το έχω ακούσει και κάποιοι το, ναι. το βάζουν στην κουβέντα και το... Δεν ξέρω τώρα πώς... Ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Όταν λέμε κάτι, το θέμα είναι και ποιος το λέει και αν υφίσταται και αν δεν υφίσταται. Όλα αυτά. Να σου αρέσει και εγώ το ακούω. Δεν ξέρω πώς προκύπτει όμως, πώς δηλαδή... Κατάλαβες. Καλώς παίχτησε ο Κολτσίδας.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή λύση για τη γάμα εθνική. Μακάρι να ενδιαφέρει την Παναχάγη. Να σου.
1: Ναι, και εγώ το έχω ακούσει το όνομα, αλλά ακόμη. Ναι, όλοι μου λένε. Ναι, και εγώ μου λένε το όνομα Κολτσίδα. Δεν ξέρω. Εγώ το άκουσα από φιλάθλους από Παναχαϊκή. Δεν έχει ακούσει το όνομα του Κολτσίδα.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα για να καταλάβεις. Πρόσεξε, μιλάω χθες με ένα φίλο μου. Παναχαϊκή. Mm. Δεν ισχύει, μου λέει, ότι η Παναχαϊκή παίρνει το Βασιλούδι. Είναι, μου λέει, μου είπε κάποιος, μου είπε κάποιος ότι έκλεισε την Καλαμαριά. Mm. Και του λέω κι εγώ. Τώρα, δηλαδή, μεταφέρω κουβέντες που κάνω και εκτός αέρα, δηλαδή με φίλους. Mm. Ωραία, πες μου ποιος σου το είπε. Και ποιος είναι αυτός και τι κάνει αυτός και τι δουλειά έχει με το ποδόσφαιρο. Mm. Και κατέληξε να μου πει τέλος πάντων ότι το είπε κάποιος, σημαίνει και γέλαγα με μαύρο δάκρυ. Και του λέω θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτόν κάποιον που σου είπε αυτό.
1: Μου λέει τώρα εδώ ο Νίκος λέει ότι ο Πεσέντερ Μπάκου έχουν ξαπέξει στην Παναχαϊκή. Λέει είναι Κολτσίδας, Μπαξεβάνος, Κοστούλας, δεν υπάρχουν άλλοι. Μου λέει αυτή τη στιγμή που μπορεί να έχουν παίξει στην Παναχαϊκή.
0: Έξερε παιδιά, αυτό λέω.
1: Σωτηράκος μου γράφουνε. Παιδιά, εγώ δεν παίρνω σε αυτά τα πράγματα. Ό,τι να μάθουμε, να μάθουμε.
0: Βγάλετε μια λίστα με 50 ονόματα να ψάξετε να βρείτε.
1: Γιατί ξέρω ότι ο ένας που έχει πάρει η Παναχαϊκή είναι αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα όνομα που δεν έχει ακουστεί καθόλου. Είναι πιτσιρικάς βέβαια, έτσι. Τον έχει πάρει γιατί, για μικρό.
0: Ναι, και για τους πιτσιρικάδες να πω ότι η Παναχαϊκή έχει κλείσει ένα μικρό. Ο οποίος είναι, δεν είναι μικρό δηλαδή για να συμπληρώσει. Και δεν εννοώ αυτό που λες εσύ, Αλέξη, από τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό βορειοελλαδίτης είναι, αλλά είναι άλλη περίπτωση. Που είσαι ένα παιδί το οποίο στην ομάδα που παίζει πέρυσι έχει φουλ χρονιά, βασικός ως μικρός, και είναι λύση δηλαδή που θα έρθει να παίξει στην Παναχαϊκή. Θα είναι ένας από τους μικρούς να παίξει.
1: Δεδομένο αυτό.
0: Τέλος πάντων, είναι καλές οι κινήσεις της Παναχαϊκής. Είναι καλές, πέρα από τους γνωστούς δηλαδή που τους ξέρουν όλοι, και οι άλλες είναι καλές και προσεγμένες και δείχνουν αυτό το οποίο είπα. Και το έχουμε πει, αν θυμάσαι, προημερώς στην εκπομπή που σου έλεγα ότι α, λέμε όλοι, α, ο Μακροστέργιος, τι ρόλο βαράει. Ο Μακροστέργιος είναι αυτό. Ο Μακροστέργιος, ας πούμε, ξέρει αυτούς τους μικρούς που έκαναν 30 συμμετοχές στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τους ξέρει ο Παπαδόπουλος. Τους ξέρει καν ο Αντωνόπουλος, να σου πω. Δεν το λέω ποτέ με την καρδιά του Σπύρο, αλλά δεν τους ξέρει. Ο Μακροστέργιος όμως ξέρει. Έχουμε ανάγκη από μικρό. Α, εγώ που ασχολούμαι με αυτή την κατηγορία και με αυτούς τους παίχτες, πάμε να κοιτάξουμε.
1: Εντάξει, νομίζω, άκου, επειδή είμαι με τους μικρούς, ξέρω ότι δύο παίχτες που έχει πάρει είναι καθαρά επιλογή Σπύρου Αντωνόπουλου. Τους οποίους ήταν οι πρώτοι που έκλεισε. Ο ένας εντάξει από τη Ζάκυνθο, έτσι νομίζω ότι ο ένας έρχεται από τη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή. Παίχτη τον είχε πέρυσι, αλλά είναι επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου. Οι δύο μικροί που ξέρω εγώ ότι έχουν έρθει με αγορά είναι καθαρά επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου. Όπως και ο μικρός που έρχεται τώρα από Θεσσαλονίκη είναι δικιά του επιλογή, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, τώρα εγώ δεν ξέρω για τους Ζακυνθινό που λες, αλλά ένα παιδί το οποίο έρχεται από τη μέση της Ελλάδας και πάνω, που έπαιζε βασικό στην ομάδα του που εδρεύει κάπου εκεί. Δεν νομίζω ότι τον ήξερα ο Σπύρος.
1: Εντάξει, πας, μπορεί να μην κρίνει.
0: Ότι την ενέκρινε, ναι. Ότι την ενέκρινε, ναι.
1: Ναι.
0: Την ενέκρινε, ναι. Δεν το ξέρω αν θα κινηθινώ. Οκ, και μακάρι, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, το λέω αυτό γιατί μην καταδικάζουμε κόσμο. Γι' αυτό το λέω.
1: Όχι,
0: ο Μακροστέργιος ξέρει όλη την αγορά το παιδί. Και την ξέρει σε όλη την Ελλάδα. Σου πούμε, εντάξει, ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήξερε άνθρωπος από την Τζάκινθο. Πολύ συμπλήρη πέρασε από εκεί. Δηλαδή ο Σπύρος, και το λέω κακοπροαίρετα. Εντάξει, μπορεί να ξέρει αν παίξει ρε φίλε που είναι Θεσσαλονίκη γάμα εθνική, που είναι στα τρίκαλα γάμα εθνική. Καταλαβες. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Δεν είναι κατακριτέο. Δεν είναι. Λογικό είναι.
1: Θα περιμένουμε τώρα να δούμε. Από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις. Πρώτα θα τελειώσουν οι ανανεώσεις. Πρώτα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Ναι. Γιατί μπαίνουν τέσσερα ερωτηματικά. Έλα μου.
0: Αυτή είναι και η σωστή σειρά.
1: Ναι, ναι.

0: Δηλαδή θα ανακοινωθεί ο Νηφορόπουλος, θα ανακοινωθεί ο Καμπεράη, ο Σταθόπουλος, ο Γεωργόπουλος, οι τέσσερις. Είναι τέσσερα ερωτηματικά ακόμη. Που απομένουν να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους παίκτες που ακόμη δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, όπως είναι ο Ορτέτζιος και τρεις ακόμη παίκτες που αναμένουν, και μετά θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις μεταγραφών. Φαίνεται όμως ότι το Ρώσιο κατά 85% έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι. Μαθαίνω. Το Ρώσιο κατά 85% έχει κλείσει.
1: Έμα να σου πω και κάτι τώρα. Μόνο και μόνο με τα ονόματα που έχουν βγει ήδη εσύ, Αλέξη, δημοσιότητα δεν έχει κλείσει. Αυτό γίνει. Πλέον δεν μιλάμε και με κρυφά χαρτιά. Τώρα οι μικροί που δεν έχουν διαρρεύσει, δηλαδή οι μικροί είναι που δεν έχουν διαρρεύσει, ο ξένος που δεν έχει διαρρεύσει και όπως το λένε και ο ποδοσφαιριστής που είναι με την προσφυγή που δεν έχει διαρρεύσει.
0: Ναι, αυτό και εγώ δεν μπορώ να πάει το μυαλό μου. Δεν ξέρω ποιος μπορεί
1: τώρα, τώρα θα πει κάποιος, α, τον ξέρεις, δεν το λες. Ναι, όταν υπάρχουν κάποια πράγματα πολλές φορές, παιδιά, που ναι, δεν πρέπει να τα πούμε. Γιατί εμπλέκονται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε αυτόν τον παίχτη που έχει περάσει και μιλάει η Παναχαϊκή πάλι μαζί του για να ξανάρθει, εμπλέκονται άλλες δύο ομάδες. Οπότε λοιπόν τι γίνεται εδώ, κάνεις ένα ρεπορτάζ. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν θα κάτσει να διαλύσει την ομάδα για να το παίξει με τα κόκορα, ας είπα το όνομα. Και άμα δεν έρθει τελικά, γιατί να δημιουργήσω πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, όπως και εγώ ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή το πετσερικά που έρχεται, αυτό, δηλαδή, που έπαιζε, αλλά εντάξει, πρέπει να έχει έρθει ακόμη το παιδικά του να βάλει υπογραφή. Οπότε μέχρι να βάλει υπογραφή, πολλά μπορούν να συμβούν τελευταία ώρα.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο θέμα υπογραφή. Εγώ σου λέω το εξής. Και στην περίπτωση του ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, ο πρώην που είναι με το 1,5 μισή με τα δύο πόδια ξαναγυρίσει στην Πάτρα, δεν είστε θέμα υπογραφής, υπάρχει συμφωνία. Αλλά το θέμα είναι αυτός ο παίκτης με την ομάδα που ήδη είναι και με μια άλλη ομάδα που έχει μπει στη διαδικασία, πώς θα χειριστεί όλο αυτό το θέμα, για να μπορείς και εσύ, εγώ, οποιοδήποτε κάνει ρεπορτάζ να πει κάποια πράγματα. Γι' αυτό λέω λοιπόν και ξεκαθαρίζω. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο παίκτης. Δεν μπορώ να τον πω. Ούτε να δημιουργήσω πρόβλημα στην Παναχαϊκή, ούτε στο ίδιο το παιδί, για παράδειγμα.
0: Υπομονή λίγες μέρες.
1: Πριν δύο λεπτά τι σου είπα. Και είμαι και τίμιος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Πιτζάκης. Πώς θα παίζω κόκορα, δεν τον ξέρω. Καταλαβες. Είμαι τίμιος.
0: Ναι, βέβαια, να σου πω τις τελευταίες ώρες, Γιώργο, κάτι που λέμε Παναχαϊκή, ότι κάποια από τα ονόματα που έχετε πει ισχύουν και έχουν κλείσει, κάποια από τα ονόματα που έχετε πει έχουν αλλάξει. Ότι...
1: αυτά τα ακούω βέβαια. Δηλαδή ποιο δεν ισχύει, συγγνώμη, ένα λεπτό. Ποιο δεν ισχύει από αυτά που έχουμε πει. Να σε πάω, εγώ σε πάω ανάποδα. Δεν ισχύει του Σουλή. Περίμενε ένα λεπτό. Δεν ισχύει του Πατάπη. Δεν ισχύει του Μουστακόπουλου. Δεν ισχύει του Βασιλόγιαννη. Δεν ισχύει του Ιωαννίδη. Δεν ισχύει του Μεγιάδο.
0: Του Βασιλούδη. Του Βασιλούδη.
1: Δεν ισχύει του Βασιλούδη. Ποιο δεν ισχύει. Πες μου. Άρα τι μου λες τώρα. Το να μην ισχύει του Μωραΐτη το αναλύσαμε στην αρχή. Okay. Και δεν το είπαμε και εμείς στο φινάλε. Εγώ προσωπικά δεν το είπα. Δεν το έβγαλα ποτέ για τον Μωραΐτη.
0: Μάλιστα. Να σου πω τώρα εδώ ο φίλος μας ο Γιώργης. Τώρα εδώ. Ωραία, Γιώργη. Λέει. Ότι ο Ατρόμητος λέει θα κατέβει, Γιώργο λέει τι μαθαίνεις, μας τρολάρει τώρα, Ατρόμητος.
1: Τι να μην κατέβει.
0: Έχει πάρει αρκετούς παίχτες, έτσι δεν. Ανακοίνωσε τώρα τον Μπάντο, έχει ανακοινώσει
1: τον Μπεκίρ.
0: Και Κατσαίτη και Τσεκούρα έμαθα εγώ ότι πήγε στον Ατρόμητο.
1: Τσεκούρα σαν κλειστή τελικά, ναι.
0: Να και Τσεκούρα στον Ατρόμητο πάει. Και ο Πρίνς, τον Πρίνς έχει πάρει από ό,τι ξέρω. Έχει κάνει κινήσεις καλές.
1: Εντάξει, δεν αρκούν αυτοί βέβαια.
0: Όχι, εντάξει, έχει. Ναι, ναι. Και μαθαίνω ότι κάποιοι από την Παναχαϊκή είναι πάνε στον Ατρόμητο. Είναι δεδομένο.
1: Μια χαρά. Άρα γιατί δεν μην κατέβει.
0: Δηλαδή και κάποιοι ακόμη την Παναχαϊκή που δεν έχουν κλείσει, δηλαδή όπως ο Σερμής, αν δεν μένει ο Ατρόμητος καροδοκεί.
1: Εντάξει,
0: είναι δεδομένο αυτό.
1: Δεν είναι καλές περιπτώσεις για τον Ατρόμητο.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Κλεμμένης λέει εδώ πέρα, σε ποια θέση παίζει Γιώργο αυτός, λέει, η προσφυγή.
1: Ναι, πάρτε με τηλέφωνο αύριο να σου πω. Παιδιά, το εξήγησα. Εγώ δεν μπορώ να... Εγώ δεν θέλω να δημιουργώ πρόβλημα. Δεν θέλω να δημιουργώ πρόβλημα. Όταν μου πει κάποιος ότι κοίταξε να δεις, κάνουμε ρεπορτάζ, παιδιά, και το ρεπορτάζ δεν είναι μόνο Παναχαϊκή. Ωραία. Ρεπορτάζ είναι για την Αθήνα. Να μάθεις να παίχτη. Και δόξα τω Θεώ μπορεί να μιλάω με 10 μάνατζερ. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι, σου λέω, και για τον Πύργο πώς βγάζω μεταγραφές, για την Τζάκη το πώς βγάζω. Μου το λένε την Παναχαϊκή. Όχι, ούτε καν. Θέλω να πω λοιπόν όμως όταν σου λέει κάποιος το κοίταξε να δεις, ναι ισχύει αυτό όταν το ρωτάς, αλλά είναι υπάρχει θέμα, μην το πεις, δεν θα το πεις, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα του συνομάτου στον παίχτη. Και πόσο μάλλον τα στιγμή δεν υπάρχει εκεί, έτσι.
0: Λέω ο Γιώργος εδώ και ο Μεγιάδο Αλέξη λέει, πες ότι πήρε προκαταβολή, δηλαδή η Μαγούλα λέει πάει Παναχαϊκή. Βέβαια έτσι. Και πήρε και πολύ καλή προκαταβολή στη Μαγούλα, την οποία προς τη μία το παίξει να έχει επιστρέψει ήδη πίσω.
1: Ναι, ο Μεγιάδο α πούμε στη Μαγούλα. Πρόσεξε τώρα, μου δίνεις πάσα. Είμαι στην Αθήνα και έχω βάρδια. Και βλέπω στα site τα υπόλοιπα ότι η Μαγούλα ανακοίνωσε ο Μεγιάδο. Μπαίνω στο Facebook της Μαγούλας, κοιτάω πουθενά η ανακοίνωση. Άρα τι έγινε. Τυχαίνει τώρα εγώ, σου λέω πώς θα φέρνει. Και έχω ένα προσωπικό φίλο, μεγάλο παράγοντα, σε μεγάλη αθηναϊκή ΠΑΕ, η οποία θα πάει και για πρωτάθλημα του χρόνου τώρα, τη φωτογράφησα ποια είναι, ο οποίος ήταν στη Μαγούλα πέρυσι βασικός στέλεχος για να ανέβει ομάδα από το τοπικό στη Γάμα Εθνική. Του λέω, ρε φίλε, πήρε το Μεγιάδο. Και μου λέει, αδερφέ, έχει γίνει. Έγινε πατάτα από το γραφείο τύπου, δεν έχει κλείσει ο παίκτης και μπήκε και τον ανακοίνωσε και το κατέβασε. Που λέει εμένα αυτό. Και μετά εγώ ενεργοποιούμε και λέω, τι έγινε, γιατί τώρα αυτά δεν γίνονται, έγινε λάθος. Και τέλος πάντων, καταλήγω και μαθαίνω ότι τον παίρνει η Παναχαϊκή.
0: Ναι,
1: ναι. Τώρα, αυτό σου λέω καιρό τώρα, μέρες πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλε, τώρα πότε έγινε αυτό. Όταν όμως σου λέει ότι μη βγει γιατί υπάρχει εμπλοκή, δεν θα βγει. Βγήκε μετά όταν ήταν να βγει. Τελειώσαμε. Οκ. Ναι. Okay.
0: Και από ό,τι γνωρίζω, ότι και αύριο θα δοθούν αρκετά χρήματα ως προκαταβολές. Έχουν κληθεί αρκετοί παίχτες που έρθουν στην Πάτρα να πάρουν τις προκαταβολές αύριο. Θα πέσουν με αρκετά χρήματα αύριο στα γραφεία της Παναγιακής, γιατί έχουν κληθεί όλοι οι παίχτες να πάρουν τα χρήματά τους και να υπογράψουν. Και πιθανότατα θα αρχίσουν και ανακοινώσεις. Έτσι, γιατί ούτως ή άλλως τώρα θα αρχίσουν ανακοινώσεις. Τώρα πάει 10 Ιούλη, θα αρχίσουν.
1: Σωστό. Mm. Δεν έχει βέβαια και ιδιαίτερη σημασία με ρωτά. Δηλαδή εννοώ. Mm. Okay, αυτά είναι τυπικά που αφορούν τον παίχτη και τη διοίκηση. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν από εδώ και πέρα. Ας βγουν ανακοινώσεις και απλά για τυπικό. Ξέρετε, να γίνει, να έγινε τώρα. Αλλά τώρα, επειδή μου λες ότι είπε Παναχαϊκή αυτό, τι να μας είπε Παναχαϊκή την ισχύρια, παιδιά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να τα ακούω κι αυτά. Εντάξει. Έχω περάσει από γραφείο τύπου 4 χρόνια ήμουνα. Τα έχουμε κάνει κι εμείς αυτά. Αφήστε το, τι δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζει ρεπορτάζ και είμαστε πάλι σε επικοινωνία.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Yeah, yeah.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και παρεχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610 527 588.
16: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα θα πυροδοτήσω μία άλλη βόμβα στο δικό μου ρεπορτάζ που έρχεται αυτή τη στιγμή. Η Παναχαϊκή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ετοιμάζεται να ρίξει τη βόμβα στη μεταγραφική περίοδο που ακούει στο όνομα Αντίλ Ναντί. Ο Αντίλ Ναντί, ο οποίος έχει περάσει από τον Όφη, φαίνεται ότι είναι ο ξένος παίκτης που έχει κλείσει η Παναχαϊκή και πλέον έχει βάλει ήδη την υπογραφή του σε ηλικία 32 χρονών να έρθει στην παρακοτινόμαυρη ομάδα. Μου δίνεται τσεκαρισμένη πληροφορία αυτή την ώρα ότι ο Αντίλ Ναντί, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έχει βάλει τον γκολ του Όφη με τον Πλατανιά στο 93. Αυτός πρέπει να το έχει βάλει, που κράτησε τον Όφη Super League 1 στον Παράζ. Γίνεται ο πρώτος Πακιστανός που θα φορέσει τη φανέλα της Παναχαϊκής, με ρίζες από την Αγγλία και με μεγάλη πορεία στην ομάδα του Όφη. Πλέον εκ των πραγμάτων είναι μια τεράστια μεταγραφή. Είναι 100% επιβεβαιωμένο ότι ο Αντίλ Ναντί είναι πλέον παίκτης Παναχαϊκής. 32 χρονών μέσος που έπαιζε στον Όφη, που εκεί τον θυμάμαι. Νομίζω ότι αυτός είχε βάλει τον γκολ του Πλατανιά. Αν δεν κάνω λάθος, το κοιτάξω, αλλά αυτός νομίζω είχε βάλει τον γκολ που κράτησε τον Όφη Super League 1. 32 χρονών λοιπόν, σε πολύ καλή ηλικία. Πακιστανός, με καταγωγή από το Πακιστάν, αλλά με μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα ακόμη και στην Αγγλία. Φαίνεται λοιπόν ότι η Παναχαϊκή έχει πυροδοτήσει τη βόμβα με Ναντί πλέον στα κοκκινόμαυρα και είναι ένας ξένος παίκτης που ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το ρεπορτάζ είναι πολύ έγκαιρο, τσεκαρισμένο αυτή τη στιγμή. Το τσέκαρα εδώ και 2 μέρες, να πω. Γνώριζε η Παναχαϊκή, έχει κλείσει έναν από το Πακιστάν και προσπαθούσαμε να βρούμε όλοι τι γίνεται. Τώρα μου ήρθε και πληροφορία από Κρήτη ότι ο παίχτης ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα της Παναχαϊκή είναι ο Αντίλ Ναντί. Αυτός λοιπόν, ο Αντίλ Ναντί, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πάρει η Παναχαϊκή έναν ακόμη ξένο μετά το Μεγιάδο. Άρα ένας ακόμη παίκτης που γράφει από την Κρήτη έρχεται στην ομάδα της Παναχαϊκής. Άρα εκ των πραγμάτων επαναλαμβάνω ότι είναι μια τεράστια κίνηση με τον ποδοσφαιριστή που παίρνει η Παναχαϊκή και είναι επιβεβαιωμένο τώρα, που το επιβεβαιώνει και από Κρήτη, ότι αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής τον οποίον έχει κλείσει ως ξένο η Παναχαϊκή.

0: Λοιπόν, έχω πολύ ρεπορτάζ τώρα και πρέπει να πάμε. Όντως, η Παναχαϊκή παίρνει παίκτη, ο οποίος έχει κάνει, έπαιζε παλιότερα στην Παναχαϊκή. Όντως, κλείνει. Εντάξει, με παρακαλώ να πω το όνομα. Δεν θα το πω. Θα είπα μόνο για τον Αμπί. Εντάξει, είναι κάποιος ακροατής περιμένει να το πάμε γρήγορα για να δώσω ρεπορτάζ, γιατί προέχουν τώρα τα μεταγραφικά. Καλησπέρα.
1: Είναι απίστευτες οι μπόμπες που πέφτουν, Αλέξη μου. Η αποκάλυψη που έκανες πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκλονιστική για τα δεδομένα της Παναχαϊκής αυτή τη χρονική στιγμή. Και έπονται συνέχειες. Να γιατί καταλαβαίνω ότι σοφά η διοίκηση της Παναχαϊκής δεν έχει αρχίσει εδώ και μέρες, παρότι υπάρχει πίεση. Πέστε ένα παίκτη, ανακοινώστε κάποιον. Όχι. Θα γίνει από ό,τι εκτιμάω σε μια συγκεκριμένη ημέρα, αφού έχουν πληρωθεί προκαταβολές κτλ. Και εκεί θα ακουστούν όλα τα ονόματα. Είναι μια πολύ καλή διαδικασία κατά τη γνώμη μου και πιστεύω ότι καλύτερες μέρες έρχονται και για την Παναχαϊκή. Υπάρχει όμως και η άλλη μπόμπα, η οποία έσκασε και ανεξάρτητα τώρα τις εκτιμήσεις που μπορεί να έχει κανένας για την τιμωρία, μιλάω, του Προέδρου της Ομοσπονδίας και του Προμηθέα.
0: Ναι, όχι, ναι. Έπεσε γραμμή από τη... Ας ξαναπάρει ο Νίκος, έπεσε γραμμή. Ναι, έπεσε γραμμή, Νίκο. Λοιπόν, λέει ο Κλωμένος εδώ ποια θέση παίζει. Εσύ ποια θέση παίζει. Ο Ναμπί παίζει χαφ. Δεκάρι παίζει. Ο Ναμπί, ο οποίος απέκτησε η Παναχαϊκή, είναι δεδομένο ότι είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής τον οποίο παίρνει η Παναχαϊκή και έχει υπογράψει από ό,τι γνωρίζω. Είναι δεδομένο ότι έχει κλείσει αυτή την ώρα. Λοιπόν, αν πάρει ο Νίκος, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Αμπίλ Ναμπί. Στα 32 του σε πολύ καλή ηλικία. Πλέον. Όντως έρχεται και ένας πρώην παίκτης ο οποίος έχει φορέσει τα κοκκινόμαυρα. Μην ψάχνετε πάντως την τελευταία χρονιά Super League 2. Μόνο αυτό θα πω. Μην ψάχνετε για τον παίκτη που έπαιζε τελευταία χρονιά. Λοιπόν. Θα είναι δεδομένο ότι έρχεται ο παίκτης και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι παίκτης που έπαιζε τελευταία χρονιά στην Παναχαϊκή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε γραμμή και συνεχίζουμε.
1: Αλέξη, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, μέσα σε αυτά όλα που βγαίνουν χήμα και δυνατά, όλες οι πληροφορίες, ρεπορτάζ, τα πάντα, υπάρχει μια έντονη πληροφορία από την Αθήνα, ναι, η οποία όσο περνάει η ώρα όλο και γιγαντώνεται, ότι ο Απόλλωνας θα κληθεί να παίξει στην Α1 και ο Προμηθέας θα πάει στην Α2, ο Απόλλωνας μαζί με τον Πανιόνιο. Έχεις κάποια τέτοια πληροφορία?
0: Όχι.
1: Είναι μια καινούργια μπόμπα που έχει σκάσει τώρα.
0: Όχι.
1: Σε μια σειρά αναλύσεις που κάνουν όσον αφορά το σκεπτικό της απόφασης κτλ. Και την επόμενη μέρα στη...
0: Κοίταξε, Νίκο, στην Α1. Κατά πρώτον, Νίκο, ο Προμηθέας θα πάει στη ΑΣΕΑΤ και δεν ξέρει κανείς την απόφαση.
1: Ναι, επειδή γράφτηκε συγκεκριμένα αυτό το πράγμα για Πανιόνιο και Απόλλωνα στην Α1.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είναι ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή που τρέχει, δεν ξέρω, είναι μια σειρά site που γράφουν, όπως είπε και η Τατιάνα, ότι θα γίνουν εκλογές στις 27. Δηλαδή όλα τα σημαντικά τα μαθαίνουμε στα παρατράγουδα. Είναι πολλά παρατράγουδα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Αλλά νόμιζα ότι είχες ακούσει και εσύ κάτι για αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Όχι.
1: Ούτε κάποια δήλωση από την πλευρά του Απόλλωνα.
0: Ο Απόλλωνας όχι. Δεν έχει. Ο Απόλλωνας δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Απόλλωνας περιμένει να εκδικαστεί δικιά του. Πότε σε ΑΣΕΑΔ.
1: Η άλλη απόφαση. Αυτή που θα πάει και αυτή στο δικαστήριο και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Αρκαλοχώρι.
0: Ναι, ο Απόλλωνας από ό,τι είπανε σε συνέντευξη τύπου προχτές, Νίκο, που ήμουνα,
1: ναι,
0: ότι ο Απόλλωνας το πιστεύει και το παλεύει.
1: Μάλιστα.
0: Το παλεύει.
1: Οπότε θα δημιουργηθούν, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι γνώμες και οι εκτιμήσεις που κατατίθονται και λέγονται σε διάφορα
0: site αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω.
1: Ότι ο Απόλλωνας με τον Πανιόνιο θα παίξουν στην Α1 και
0: πώς θα παίζει ο Πανιόνιος, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι νομικές ερμηνείες κάνουν, βέβαια ο καθένας ερμηνεύει τον νόμο κατά το δοκούν, έτσι.
0: Εντάξει, δεν
1: τέλος πάντων, τώρα... Γιατί διάβασες σωστά στην αρχή και είπες και τις τρεις πλευρές,
0: ναι,
1: και την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας του Προέδρου και την ανακοίνωση του Προμηθέα. Υπάρχει βέβαια και άλλη μια ανακοίνωση, η οποία καλό είναι να την ξέρουμε για πλουραλισμό απόψεων, είναι και η ανακοίνωση του Μαρουσίου. Ως αυτοί που καταθέσανε τις αγωγές, τις μηνύσεις κτλ. Αυτοί που πρωτοξεκινήσανε.
0: Ναι, ναι. Ωραία, Νίκο.
1: Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζουμε ζωντανό ρεπορτάζ και μπορεί από η νύχτα θα είναι εγκαστρωμένη, μου φαίνεται.
0: Έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Εντάξει, για, για, για. Και μην τα αστρογγυλεύουμε, Αλέξ.
0: Έγινε, γεια, γεια. Share glimpses, something very special. Right now, she comes home. Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: φήμες λένε ότι ο Απόλλωνας θα παίξει Ευρώπη, λέει, θέση Προμηθέα. Λέει: διπλό στην Περιβόλα, πήγε ο Λε. Άλεξ, ο Απόλλωνας, εντάξει, ετοιμάζεται, θα έχουμε ντέρμπι στην Άσο Ελληνική 1. Έτσι, γιατί δεν ξέρω, θα γίνει στο Ασία. Τώρα δύσκολα. Εκεί δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Τα αρκολοφόρη νομίζω ότι. Είναι σίγουρο θα παίξει την Ελληνική. Πάσε τόσο. Θα έχουμε φέτος στην Άσο Ελληνική 1 μεγάλα ντέρμπι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως είπα, και η Παναγιακή πάει σε ένα μπάτζετ. Εντάξει, δεν θα πάει για πρωτάθλημα Παναγιακή, αλλά πάει σε... δεν θα είναι καθόλου εύκολη έδρα η Αγιά. Το γνωρίζουν όλοι τώρα τι θα γίνεται εκεί μέσα. Και η Παναγιακή πάει σε μπάτζετ 200.000 πλέον. Είναι μεγάλο το νούμερο που πάει η Παναγιακή. Για Παναγιακή στο μπάσκετ, από τα 90.000 στα 200, είναι μια τεράστια υπέρβαση αυτή τη στιγμή. Κατά 110.000 παραπάνω. Έτσι, πολύ μεγάλο νούμερο για την Παναγιακή. Το οποίο πλέον το αναλαμβάνει η Δίκη Σαρασακνικής, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα κρατήσει την ομάδα αυτή. Ήδη έχει ανοιχτεί σε χορηγικά θέματα, προσπαθεί να βρει τα χρήματα, και το λιγότερο είναι ότι πάει στα 200 και θα πάει σε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική. Δεν θέλει να γίνει σάκος του box στο πρωτάθλημα και θα κάνει χειρές κινήσεις. Ο Απόλλωνας, εντάξει, βεβαίως θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα πάει εκ των πραγμάτων σε κινήσεις πρωταθλισμού, έχει βάλει στόχο το πρωτάθλημα. Θα είναι τελούς, αλλά με τέσσερις ομάδες, πάρα πολλά τα ντέρμπι στη National League 1 του χρόνου.

Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι όλοι την πίτρα σε μια ονοματολογία παλιών παιχτών, είπα, δεν είναι παίξο τα τελευταία χρονιά σου περιδικτύο. Πάμε παρακάτω. Τι να πω, είπα το να μπει, είπα ότι δεν είναι παίκτη που είναι τα τελευταία χρονιά στη Super League 2. Προχωράμε.

Λοιπόν, ποιος είναι ο πρώην, λέει ο Νίκος Αλέξης, λέει, είναι Έλληνας ή ξένος? Έλληνας είναι. Τι άλλο να πω τώρα, έχω πει ήδη. Δεν έπαιζε τελευταία χρονιά, είναι Έλληνας. Τι άλλο. Ψάχτε, παραπίσω. Πάμε, παραπίσω. Όποιος ψάχνει, λοιπόν, έχετε πει 100 ονόματα. Κανένας δεν έχει πέσει μέσα. Σωστό όνομα μέχρι τώρα από αυτά που μου έχουν στείλει, έτσι. Μην ψάχνετε όμως άδικα. Δεν είναι παίκτης ο οποίος έπαιζε τελευταία χρονιά στο Super League 2. Μόνο αυτό θα πω. Έτσι. Είπα το να μπει. Έδωσα το να μπει. Μου λένε εδώ ότι. Για κυνηγόφυλλο, λέει, που έφυγε από Ηρακλή. Εκτός λέγει. Όχι, ούτε κυνηγόφυλλος είναι. Άλλος έρχεται από Θεσσαλονίκη. Άλλος. Μικρός. Λοιπόν, ο Ναμπί μου λένε εδώ ότι. Και ο Σέρβος λέει, μάλλον τώρα εδώ να σου πω ότι δεν ξέρω αν θα πάρει Σέρβο. Τελικά η Παναγία εξετάζει και μια περίπτωση τέτοια. Έχει ήδη με Γιάδο να μπει και δεν ξέρω αν θα πάρει και έχει προλαθεί και Σέρβος. Αλλά οι δύο είναι σίγουροι. Αυτοί είναι οι δύο. Μπιλ, οι δύο που κλείσουν με Γιάδο και να μπει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δύο ξένοι ποδοσφαιριστές, τους οποίους έχει ήδη αποκτήσει. Πάρα πολύ καλές μεταγραφές στο Αντίλ Ναμπί και σε πολύ καλή ηλικία, 32, έτσι. Με νομίζω το χρυσό γκολ τότε του Όφη. Με το φάλο εκείνο εκεί στο 93, με τον Πλατανιά, που έμειναν 4 του Πλατανιά, που ήταν να πνεύουν αλφα εθνική κατηγορία. Είχε παίξει, μου λέει, τοπικό Αγγλίας. Ναι, έχει ρέζες και από Αγγλία. Έχει κάνει πολύ καλή διαδρομή. Και θα δούμε.

Λοιπόν, Τζον, νομίζω το άκουσες. Λέει ποιος είναι, λέει, δεν άκουσα ποιος είναι ο δεύτερος, λέει, από Κρήτη μετά το Μεγιάδο. Αμπίλ Ναντί. Ο Αντίλ Ναμπί είναι ο παίκτης τον οποίο έχει κλείσει την Παναγιακή. Πρώτος Πακιστανός που θα παίξει την Παναγιακή. Έχει με μεγάλη διαδρομή στον Όφι, στη Super League 1, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται για δεύτερος ξένος στην Παναγιακή μετά το Μεγιάδο. Και προχωράμε.

Ο Κωνσταντίνος λέει: το καταστημένο των Αθηνών, λέει, η κυβέρνηση σας κυνηγάει, λέει, είναι ότι χειρότερο στον παταραϊκό αθλητισμό. Κωνσταντίνε, εντάξει, τώρα θα περιμένουμε και να δούμε την απόφαση. Έτσι. Ποια θα είναι σε δεύτερο βαθμό η απόφαση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να περιμένουμε, θα δούμε. Είπα ότι αυτή τη στιγμή, βάσει την απόφαση τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο Προμηθέας κινδυνεύει αφαίρεση 3-5 βαθμών. Από τον ερχόμενο πρωτάθλημα, γιατί έχει λήξει το τωρινό πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να το αφαιρεθούν αυτό το τωρινό. Κινδυνεύει με 3-5 από το καινούργιο πρωτάθλημα. Έχει γίνει επικύρωση βαθμολογία. Παρεμπιπτόντω, δεν έχει γίνει επικύρωση, είχαμε εθνική στο ποδόσφαιρο. Ακόμη. Αν έχω καταλάβει καλά, δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλα επικύρωση. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να ανακοινωθούν και οι ομάδε σήμερα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γι' αυτό λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα περιμένουμε, θα δούμε. Ο Απόλυνα περιμένει κι αυτό μια απόφαση δικαστική από το ΑΣΕΑΔ. Αυτό είναι επίση σημαντικό. Ότι ο Απόλλωνας, από ό,τι καταλαβαίνω, στον Απόλλωνα δεν έχουν καταλήψει τη μάχη. Ο Απόλλωνας έχει πάει με δυνατούς δικηγόρους στο ΑΣΕΑΔ. Παλεύει πάρα πολύ την υπόθεση της Wild Card. Και ποντάρει στην απόφαση. Ότι περιμένει να δει ποια θα είναι η απόφαση. Και συνήθως από ό,τι μου έλεγε πριν από λίγο και συνάλληλος που ασχολείται με την Αθήνα από μπάσκετ Βοσφόρου FM της Αθήνας, ότι πολλές φορές οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ είναι εντελώς διαφορετικές από τις αποφάσεις της πρωτόδικης. Μου είπα ότι στο μπάσκετ πολλές φορές σχεδόν οι περισσότερες αποφάσεις είναι διαφορετικές από τις πρωτόδικες. Οπότε όλοι θα περιμένουμε. Ο Απόλλωνας πήγε στο ΑΣΕΑΔ, ο Προμηθέας θα πάει στο ΑΣΕΑΔ. Όλοι θα περιμένουν τώρα να δούμε ποιες θα είναι οι δικαστικές αποφάσεις.

Γιώργο, τώρα το είδαμε το μήνυμα που λέει: γιατί ρώτησε τον κύριο Νίκο, λέει πριν 2 χρόνια λέει μαζί με λιόλιο δεν έκοψε την πίτα του τότε ο Απόλλωνας. Ναι, είχε παραστεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα οι αντιδικίες δεν ωφελούν κανένα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως ο αθλητισμός της πόλης αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη όσο περισσότερες ομάδες πιο ψηλά. Αυτή τη στιγμή τι έχει η Πάτρα για να καταλάβω, δηλαδή τι έχει η Αχαΐα. Έχει ένα Προμηθέα στην Basket League που αν δεν δικαιωθεί, ο Προμηθέας δεν θα δικαιωθεί, ο ρόλος θα είναι πολύ δύσκολο στο πρωτάθλημα το ερχόμενο. Παίχνει τη γυναική ομάδα της ΝΕΒ, 2 ομάδες έχει σε μεγάλη κατηγορία. Στην εθνική κατηγορία σήμερα η Αχαΐα έχει 2 ομάδες. Το Προμηθέα και τη γυναική ομάδα της ΝΕΒ. Δεν υπάρχει καμία άλλη σε εθνική κατηγορία. 2. Δεν πάω στο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι λυπηρό και να λέμε ότι η Αχαΐα είναι ικανοποιημένη ότι έχει 3 ομάδες στη γάμα εθνική κατηγορία. Που έπρεπε να έχει μια ομάδα Super League 1 και μια ομάδα Super League 2. Έτσι. Γενικώς έχουμε πάει πάτο. Έχουμε πατώσει. Είναι η ώρα που θέλουμε τις επιτυχίες. Μακάρι να έρθουν ομάδες που θα διεκδικήσουν. Δεν νομίζω ότι ο τρίτος μεγαλύτερος νομός της Ελλάδος δεν μπορεί να έχει περισσότερες ομάδες πιο ψηλά. Πάτο είμαστε αυτή τη στιγμή. Είτε μας αρέσει να το ακούμε είτε όχι. Έχουμε πατώσει. Χαμηλά. Όσο πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά δεν νομίζω ότι έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο πάμε και πιο κάτω. Πέρσι είχαμε 4 ομάδες εθνικό, στην πρώτη εθνική. Φέτος έχουμε 2. Σε πρωταθλήματα. Και στο ποδόσφαιρο ούτε καν ομάδες Super League 2. Που φέτος στο Super League 2 θα είναι πρωταθληματάρα. 16 ομάδες. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είναι τώρα ούτε κατηγορία για την Παναχαϊκή αυτή, ούτε για τον Παναγιάλη, ούτε για τον Απόλλωνα. Δεν είναι κατηγορία. Έβαλε ένα πολύ πιο ψηλά θέσμα. Δεν είναι να παίζουν τώρα και να είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει να, για τον ΟΠ, ο ΝΟΠ πρέπει να είναι αλφαεθνική όπως ήταν και έπεσε, μακάρι να επανέλθει. Ή ναι, πρέπει να θέλουμε επιτυχίες. Όλοι κέρδη θα έχουν. Οι πόλεις, πιο πολύ απ' όλα. Ο νομός, ωφέλει. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Και φέτος, Super League 2, δεν είναι κακό πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Πάρα πολύ καλό, δυνατό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό και μαζί.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσίας 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Τώρα FM Patras 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Μου στέλνει εδώ όταν έχει αποχωρήσει ο Ναμπή από τον Όφη, τον είχε βγάλει μια μεγάλη ανακοίνωση στο Όφη, τον οποίο τον είχε ευχαριστήσει και είχε πάει στον Ατρόμητο. Έτσι, μετά τον Όφη πήγε στον Ατρόμητο Αθηνών. Είχε κάνει ακόμη μια σπουδαία μεταγραφή και τώρα το 23 είχε πάει στον Ατρόμητο και τώρα περίπου το 26-27 θα παίζει με τη φανέλα της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Παναχαϊκή, η οποία έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες από το πιο υψηλό επίπεδο πλέον. Ο Γιώργος λέει εδώ, όχι ο γνωστός ο άλλος Γιώργος, φίλοι είναι βέβαια και οι δύο, εξαιρετική δουλειά λέει στις μεταγραφές από τον Μάνθο Εκρήτης. Ο Μάνθος Εκρήτης, πού τον θυμήθηκε στο Μάνθο? Το Μάνθο, λες να υπάρχει και Μάνθος? Δεν νομίζω, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει δουλεύει στο team της Παναχαϊκής, δεν μπορώ να πω. Έχει κάνει αρκετή δουλειά. Κοίταξε, όταν έχεις τα χρήματα είναι πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν έχεις το money, το ζεστό, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ερακλής λέει αυτή η τοξικότητα ανάμεσα λέει σε Απόλλωνα και Προμηθέα δείχνει λέει τη μιζέρια που υπάρχει στην πόλη. Μακάρι να ανέβει ο Απόλλωνας, μακάρι να μείνει ο Προμηθέας λέει. Όποιος χαίρεται στη λύπη του άλλου λέει είναι μπι. Εντάξει, Ερακλή, πάντα υπήρχαν, υπάρχουν αυτά, θα υπάρχουν και σε όλες τις πόλεις. Εντάξει, το καλό είπα, με επιτυχίες ήταν. Με επιτυχίες. Τώρα είναι και δηλαδή, πολλοί θα θέλουν να παίζουν και Απόλλωνα στη μεγάλη κατηγορία. Είναι ο Απόλλωνας τώρα ομάδα για να παίζει στην National League 1. Εντάξει, όπως και να το κάνουν. Όλοι το παραπάνω σκαλί θέλουμε. Θα δούμε. Και ο Απόλλωνας θα κάνει κάποιες κινήσεις σημαντικές για την επόμενη περίοδο. Παιδιά, μου ρωτάνε όλοι για τον παίκτη που θα επιστρέψει, αν είναι από τη χρονιά Σταθάκη. Είπα από τη χρονιά Σταθάκη, την τελευταία όχι. Την τελευταία όχι. Δεν είναι από αυτούς που έχουν κάνει... δεν νομίζω ότι είναι μέσα στις προσφυγές. Τώρα έτσι που κάνω refresh στο μυαλό μου, δεν νομίζω ότι είναι μέσα παίκτης με προσφυγές. Δεν ξέρω αν υπήρχε ένα υπόλοιπο. Νομίζω ότι είχε τελειώσει. Είχε κάποιες συναλλαγματικές στα χέρια του. Ναι, νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτός. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν έχει. Θα ανακοινωθεί. Εντάξει, μπορεί να. Αύριο, όταν έχει τελειώσει και αυτό το θέμα, μπορεί να το πούμε. Ούτως ή άλλως. Γιατί είναι όπως είπα, το λέμε τώρα. Εντάξει, τσεκάρουμε και εμείς κάποια πράγματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, για το να μπει μου το δώσω από την Κρήτη τόσο σίγουρο. Εντάξει, γνώριζα βεβαίως και έχει πάρει ένα ξένο ο οποίος έχει σχέση με Αγγλία και Πακιστάν. Εντάξει, δεν ήξερα το όνομα, οπότε τσεκάραμε πριν από λίγο ότι αυτό είναι. Για να είμαι ειλικρινής, το γνώριζα και δύο μέρες. Έχει πάρει ένα ξένο που μου είπαν ότι έχει ρίζες από Πακιστάν. Βέβαια, έχει μαλαιώσει στην Αγγλία. Έχει μεγάλη διαδρομή στο ποδόσφαιρο. Τώρα που Κρήτη φίλος μου είπε ότι να μπει, πήγε στην Πάτρα και στην Παναχαϊκή και έχει ήδη υπογράψει.

Μάλιστα, ο Νίκος εδώ, ο φίλος μου, τι λέει τώρα εδώ πέρα. Αλέξη βγάλε τον Χριστιο Τελμπάνγκ, λέει, που είχε παλιότερα στο σταθμό, λέει, και έκανε το δημοσιογράφο μας πει, λέει, για τον Προμηθέα, λέει, γιατί το έχουν απαγορεύσει να γράφει για Απόλλωνα. Τώρα δεν, ο Νίκο, δεν υπτίθεται. Όλοι οι συνάλφοι, τώρα τι να λέμε τώρα, δηλαδή, ο κάθε δημοσιογράφος χρειώνεται ένα ρεπορτάζ. Έτσι. Μην τα μπλέκουμε τώρα. Άλλοι γράφουν για τον Απόλλωνα, άλλοι γράφουν για την Παναχαϊκή, άλλοι γράφουν για τον Προμηθέα. Όλη τη δουλειά του κάνουν. Σου είπα, το καλό για την πόλη, για τους δημοσιογράφους, για όλους, είναι να έχεις ομάδες ψηλά. Φανταστείτε τώρα Πάτρα να είχε Απόλλωνα, Προμηθέα, Παναχαϊκή στην Αλφαθηνική. Νοπ. Νεπ. Τι θα γινόταν. Βλέπετε τι γίνεται με Μπέο και τους υπόλοιπους. Βλέπετε με Τρίπολη τι γίνεται. Η Τρίπολη είναι 3.000 εισιτήρια σε κάθε μεγάλη ομάδα. Με Πανατολικό. Οι πόλεις ζουν από τις επιτυχίες των ομάδων. Γιατί μεταφέρεται κόσμος. Σε στιγμή τώρα που η Super League έχει επιτραπεί και μετακίνηση των φιλάδων, φαντάζεστε πόσο διαφορετικά θα ήταν στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να κοιτάμε όλοι μπροστά και να έχουμε ομάδες στην πρώτη εθνική κατηγορία. Αυτό είναι το καλό όλων. Όλων. Ξέρεις πόσο διαφορετικό είναι και στους δημοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ Super League 1 από το να κάνουν γαμαθηγγείς. Τεράστια διαφορά. Ακόμη και το ρεπορτάζ Super League 2 είναι πολύ διαφορετικό από τις γαμαθηγγείς κατηγορίες. Πολύ διαφορετικό. Και η γάμα και η β' εθνική κατηγορία φέτος με 16 ομάδες έναν όμιλο θυμίζει Super League 1. Ακόμη και η Super League 2 τώρα αποκτά νόημα, αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, ο Στάθης λέει διεθνής με την Εθνική Πακιστάν από αυτό το καλοκαίρι. Είπα εγώ, Στάθη, είχα πει εδώ και μέρες, παίρνει ένα διεθνή ξέν. Έτσι. Ναμπή. Ο Ναμπή, λοιπόν, κάτοικος Πατρών. Με τεράστια κίνηση για την Παναχαϊκή, με την απόξενος παίκτη που έχει γράψει μεγάλη διαδρομή σε μεγάλες ομάδες Super League 1.

Ο Βαναγιώτης λέει τι βλέπεις το βράδυ Γαλλία Μαρόκο. Εντάξει, τώρα εδώ που φτάσαμε προμηθευτικά είναι. Εντάξει, για μένα όλα αυτά τα παιχνίδια είναι στο 50-50. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχει ένα μικρό προβάδισμα με Γαλλία, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Εντάξει, η Γαλλία δείχνει αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο ποιοτική ομάδα από το Μαρόκο, αλλά τώρα Μουντιάλ. Εδώ που φτάσαμε, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να επιβεβαιωθεί και να περάσει το φαβορί, μπορεί να έχουμε άλλα πράγματα. Θα είναι ματσάρα, εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί και το Μαρόκο μου έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που παλεύει. Παλεύει μέχρι το 90, όλα τα μάτσα. Εντάξει, η Γαλλία έχει την ποιότητα, δεν το συζητάμε, έχει πάρει κάποιο στάρ μέσα στην ομάδα της, αλλά θα δούμε. Τώρα είναι μια διαφορετική. Όποιος κερδίσει, ξέρει ότι πάει για τα ημιτελικά, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από εδώ και πέρα. Τώρα μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη φάση του Μουντιάλ, έτσι. Νομίζω ότι καταρχήν θα είναι ματσάρες. Από εδώ και πέρα όλα τα μάτσα είναι παιχνιδάρες. Και φανταστείτε έτσι ότι έχει αρχίσει η προκριματική φάση του Champions League, κανείς δεν ασχολείται. Εντάξει, δεν παίζουν και ελληνικές ομάδες ακόμη. Επόμενο είναι. Αλλά όλοι τώρα, εντάξει, μέχρι την εβδομάδα θα είναι Μουντιάλ. Είναι μια τεράστια γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως και να το κάνουμε.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: όντως, Αλέξο, ο Βαγγελάτος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Προώρες εκλογές. Αν συμβεί αυτό, ούτε 15 Οκτωβρίου δεν ξεκινάει η γάμα εθνική κατηγορία. Τώρα, Χρήστο, τι να σου πω. Ναι, μου το έχουν γράψει πολύ ότι ο Βαγγελάτος φωτογράφησε σήμερα. Είπε ότι είναι πολύ πιθανή η ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου για προώρες εκλογές στη χώρα. Τώρα, για το λέει ο Βαγγελάτος, δεν το πετυχαία. Έχω την αίσθηση. Είναι ένα σενάριο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχει ακουστεί και 4 Οκτωβρίου. Τώρα το πότε θα ξεκινήσει, αν υπάρξει θέμα εκλογών, αν δεν είναι και σίγουρο, έτσι, αν υπάρξει θέμα πρώων εκλογών πλέον στη χώρα, εκ των πραγμάτων το πρωτάθλημα πάει πίσω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά ακόμη σαν φήμη υπάρχει αυτό, έτσι. Βέβαια, ο Βαγγελάτος, δεν νομίζω ότι το πω το στοιχεία. Αυτό μου κάνει εντύπωση, το πω Βαγγελάτος. Ότι είπε ότι επιτελεία δουλεύουν πλέον με πιθανή ημερομηνία της 27 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Γιώργος, λέει, Αλέξη, τι βλακίες λένε, λέει. Δεν είναι από τελευταία χρονιά στη Βίτα, λέει. Ο Γκουζιώτης είναι. Ο Γκουζιώτης παρεμπιπτόντως, με εκείνη και τυχή, τελείωσε ένα πρωτάθλημα ακόμη μια χρονιά και ακόμη δεν βγήκε απόφαση. Δηλαδή η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή έχει σαν πάει Παναχαϊκή ακόμη μια εγκυτική για το 1.000. Έτσι, κανείς δεν ξέρει ποιος θα πάρει αυτά τα λεφτά. Δεν άνοιξε η εγκυτική της Παναχαϊκής, πέρασε όλη η χρονιά και η εγκυτική είναι άθικτη. 150 χιλιάρικα. Γιατί δεν έχει βγει απόφαση. Έτσι, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, ο Γκουζιώτης είναι μέσα σε αυτούς που διεκδικούν χρήματα. Έτσι. Δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό. Από ό,τι ξέρω ότι δεν έχει βγει. Είχα ρωτήσει τον Γιώργο Παναγόπουλο πριν από λίγες μέρες, δεν έχει βγει με απόφαση. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω, έλεγα βγουν από το Γενάρη-Φεβράριο αυτή η απόφαση, δεν βγήκε. Η Παναχαϊκή ψουσιάζεται για ακόμη μια εγκυτική άθικτη, 150 χιλιάρικα. Σαν πάει η Παναχαϊκή. Θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει: Κοράει το έβγαλε. Λέει που είναι δημοσιογράφος. Λέει στον Ευαγγελάτο, όντως λέει για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Δύο μήνες του λέω, στο λέω ότι εκλογές έχουμε 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Εντάξει, μάλιστα τώρα μου λένε ότι κοράει που κάνει κυβερνητικό ρεπορτάζ. Έβγαλε στον Ευαγγελάτο, όντως ως πιθανή ημερομηνία εκλογών 27 Σεπτεμβρίου. Τώρα τι να πω. Νίκο, ναι, εσύ μου το λες. Εντάξει, από μένα τελευταίο λόγο τον έχει πρωθυπουργός γιατί θα γίνουν εκλογές. Αν τώρα γίνουν 27 ή 4 Οκτωβρίου, το πρωτάθλημα θα πάει πίσω, ξυπακούεται. Ότι θα πάμε μετά τα μέσα Οκτωβρίου για έναρξη πρωταθλήματος. Νομίζω ότι αυτό επηρεάσει όλο τον αθλητισμό γενικώς. Ή αν υπάρξει πρόορη προσφυγή στις κάλπες που αρχίζει να ακούγεται. Θα δούμε.

Λοιπόν, λέει εδώ ο Άλεξ, λέει: κοίτα, λέει που θα μας κάνουν. Λέει να πάρουμε διαρκές και εμείς στα ορφανά των Ελληνοαμερικάνων. Άλεξ, κοίταξε. Πέστε με Παναχάκη. Τώρα μπορεί να κάποιο φίλο τη Παναχάκη έβλεπαν ως πιο καλύτερη λύση την περίπτωση των Ελληνοαμερικάνων. Σεβαστό, κατανοητό. Όμως η δείξη Παναχάκη θα κριθεί αυτή που είναι με τα έργα της. Τώρα κάνει όντως σημαντικές κινήσεις. Έτσι. Έχει ρίξει χρήμα. Αύριο έρχονται παίκτες όλοι να πάρουν προκαταβολές. Αφού τη γνωρίζει, θα υπάρχουν πολλά χρήματα στα γραφεία για προκαταβολές αύριο. Έτσι. Δεν είναι τώρα ούτε ο Ελληνοαμερικάνοι, ούτε ο Παπαδόπουλος, ούτε ο Γιούν. Η ομάδα είναι πάντα το πρόσωπο. Έρχονται και παρέρχονται όλοι αυτοί. Έτσι. Δεν υπάρχουν.

Λοιπόν, αύριο θα πούμε. Αύριο θα πούμε ποιος είναι ο παίχτης, έτσι. Να φυλάμε και κάθε μέρα, λέμε και κάτι. Αύριο παραδώσουμε κανένα δύο ονόματα ακόμη. Λοιπόν,

Λοιπόν, επειδή τώρα έχουμε μπει όλη τη σηματολογία, ποιος είναι αυτός ο παίκτης, ο παλιός που επιστρέφει, δεν έπαιξε την τελευταία φορά. Το διευκρινίζω. Δηλαδή δεν είναι από τώρα τελευταία φουρνιά Αμερικάνων. Είναι παίκτης που έπαιξε Β' Αθηνική. Με την Παναχαϊκή έχει παίξει Β'. Ψάχτε. Με την Παναχαϊκή έχει παίξει Β'. Δεν λέω τίποτα άλλο τώρα. Αύριο. Μέχρι τώρα ένας έχει πέσει μέσα στο όνομα. Ένας. Και δεν έχει ακουστεί από αυτά που μου στέλνουν τα ονόματα. Β' έχει παίξει. Με την Παναχαϊκή έχει παίξει Β'. Μην ψάχνετε γάμα λοιπόν. Στη Β' εθνική κατηγορία. Και όχι την τελευταία χρονιά τώρα με τους Αμερικάνους που κάναν τις προσφυγές. Εγώ τι είπα να πω, το είπα. Έτσι. Β' εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, τώρα γιατί ρωτάτε όλοι, παιδιά, ποιο είναι αυτό ο παίκτη. Δηλαδή, γιατί ρωτάτε ποιο άλλο μπορεί να έχει πάρει, δεν κατάλαβα. Γιατί έχετε κολλήσει όλοι σε έναν. Είναι τόσοι ακόμη. Γιατί κολλάτε όλοι σε έναν. Προχωράμε. Ναι, τώρα δεν θα πω.

Ο Νίκος λέει: ετοιμάσου, λέει, για εμβόλια με Τετάρτες. Θα δούμε τώρα, Νίκο, δεν ξέρω. Κοίταξε, τώρα αν υπάρχει μια εκλογική διαδικασία, το αν θα γίνουν μετά από 40 μέρες άλλες εκλογές, αυτά δεν το ξέρει κανένας. Μια Κυριακή θα είναι. Αν τώρα υπάρξει κάτι άλλο, θα πάμε. Μια εβδομάδα πίσω. Δεν θα πάμε παραπάνω. Μία-δύο εβδομάδες πίσω. Έτσι. Δεν θα αλλάξει πολύ. Δηλαδή, η έναρξη είναι 27 Σεπτεμβρίου στη γαμαδική κατηγορία. Αν έχουμε προκύψει προσφυγή σε κάλπες, εννοείται πάμε Οκτώβριο. Έτσι. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, μπορεί να προσθεθεί μία Τετάρτη, απλό να... από ό,τι ξέρω από τον κύριο Σιδέρη, το πρόγραμμα που έχει βγάλει είναι για Κυριακές. Τουλάχιστον στην πρώτη φάση δεν έχει Τετάρτες. Σύνολο τα μάτια Κυριακές.

Λοιπόν, ο Θεκλεμένης λέει θέση, δεν μας είπες, λέει. Αμυντικό χαφ. Παίζει και στόπερ. Τώρα έχω βοηθήσει. Αρκετά. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, αύριο λέει για ληστεία στα γραφεία, λέει, αυτά χρήματα, λοιπόν, πολλά χρήματα. Ναι, αύριο δίνονται προκαταβολές. Η αλήθεια είναι, λοιπόν.

Λοιπόν, να διορθώσω τώρα κάτι, γιατί τώρα μου το λένε εδώ κάτι φίλοι που ότι ναι, είναι εξελευθερία φουρνιά των Αμερικανών και όντως έχει σχέση με προσφυγή. Ναι, ναι. Έχω κάνει εγώ λάθος. Έχει παίξει τελευταία χρονιά. Ναι. Είναι σε αυτούς που έχουν κάνει προσφυγή, όντως. Έχει κάνει προσφυγή, όντως. Ο παίχτης, ναι. Τώρα, ναι. Και τώρα θυμήθηκα. Μάλιστα. Από τα σκληρά ονόματα τότε στις προσφυγές. Μάλιστα. Α δούμε.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταία γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Έχει πέσει γραμμή.

Λοιπόν, εδώ ο Τζόνο που γράφει για τις ομάδες που δήλωσαν, αυτό είναι της περασμένης Παρασκευής τη δήλωση συμμετοχής. Η πλευρά του κυρίου Σιδέρη λέει ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί, ότι οι ομάδες που δεν δήλωσαν συμμετοχή για την γάμα εθνική κατηγορία, ότι δεν ισχύει. Τουλάχιστον εμένα μου είπε ότι δεν ισχύει. Ότι δεν είναι τόσες οι ομάδες που δήλωσαν. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα στην οποία η ΕΠΟ λέει ότι δεν είναι 112 ομάδες. Είναι πολύ παραπάνω που έχουν δηλώσει. Λέει ότι σήμερα τελευταία μέρα που είχαν προθεσμία να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Κάποια δικολογητικά που λείπαν κάποιες ομάδες. Νομίζω ότι ή απόψε το βράδυ ή αύριο το πρωί θα έχουμε τον ακριβή αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν. Δεν υπάρχει παράταση, το διευκρινίζω. Δεν έχει δοθεί αντιπαράταση σε καμία ομάδα. Ούτε δηλαδή μπορεί τώρα να υπάρξει την κατάσταση π.χ. ότι δεν κατεβαίνει το τυμπάκι, ότι να κληθεί ο τέταρτος ο Κουρσόνας να παίξει γάμα εθνική. Δεν ισχύει και τώρα κάτι τέτοιο. Έχουν τελειώσει αυτά. Τώρα ισχύει ότι μέχρι σήμερα είχαν μια άτυπη προθεσμία κάποιες ομάδες που τους έλειπαν ένα δικαιολογητικό. Μόνο μία τους έλειπε το παράβολο, το οποίο έμαθα το πλήρωσα από χθες. Έχει κλειδώσει. Δηλαδή, ομάδα που να χρωστάει παράβολο δεν υπάρχει καμία. Όλες που έχουν δηλώσει συμμετοχή έχουν πληρώσει το παράβολο. Άρα από εκεί δεν τίθεται θέμα. Μέναν μία-δύο ομάδες σήμερα που του έλειπε ένα χαρτί. Αυτό γίνεται πολλές φορές ακόμη και στη β' εθνική κατηγορία. Όταν η Επιτροπή ζητάει συμπληρωματικά λείπει ένα χαρτί από κάποια ομάδα, ζητάει λείπει ένα χαρτί να σα δώσουμε την άδεια. Το έκανε και η ΕΠΟ, έδωσε ένα τετραήμερο

ομάδες να ετοιμάσουν κάποια χαρτιά που ζήταγε επιπλέον. Αύριο το νομίζω το πρωί θα έχουμε μια εικόνα το πόσες ακριβώς ομάδες έχει η ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, με πόσους προχωράμε και το τι ακριβώς θα γίνει. Οι όμιλοι δεν θα ανακοινωθούν ούτε την άλλη εβδομάδα.

Λοιπόν, ο Μάριος λέει εδώ, Αλέξη λέει μη μας πεις όμως, λέει ότι έρχεται παίκτης από τους 5 πρόσφυγες του 24-25. Μάλιστα. Μάριο, όταν θα υποθεί το όνομα, ο καθένας θα κρίνει και θα δει αν είναι μέσα στους αυτούς 5 ή δεν είναι. Έτσι. Είναι στην τελευταία χρονιά και έχει κάνει προσφυγή όντως. Έτσι. Κι άλλος τώρα, εδώ ο Χρήστος λέει, τουλάχιστον ελπίζω να μην έχουν κάνει το λάθος και έχουν φέρει παίχτη που έριξε την Παναχαϊκή στα τάρταρα. Μάλιστα. Θα δούμε. Αύριο. Σε αύριο να το τσεκάρουμε και θα δούμε.

Λοιπόν, άλλος φίλος εδώ λέει, αν έχουν φέρει παίχτη από τους πέντε, λέει, θα πέσει πολύ γέλιο από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Και ο Παναγιώτης τώρα, αν έχουν κάνει τέτοια βλακεία και φέρουν παίχτη που ρίξουν ομάδα στη γάμα εθνική κατηγορία, θα μας βρουν μπροστά τους. Μάλιστα.

Λοιπόν, ο Μάριος λέει άλλο οι 5 προσφυγές που έριξαν την ομάδα και άλλο όλοι οι υπόλοιποι που έκαναν μετά προσφυγές. Μάλιστα. Ο Χρήστος λέει εδώ θα είναι τραγικό για την Παναχαϊκή αν έχουν φέρει κάποιο από τους Κοζορώνη, Κοστούλα, Μπαξεβάνο, Κολοβούρη και Παπατόλιο. Θα είναι ντροπή για την Παναχαϊκή να έχει έρθει ένας από αυτούς τους 5 και πάλι στην Πάτρα. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, θα τσεκάρουμε και αύριο θα το βούμε το όνομα και θα δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, βλέπω πάντως πολλά μηνύματα να έρχονται ότι οι οπαδοί της Παναθηναϊκής δεν θέλουν κανέναν από τους πέντε. Βροχή τα μηνύματα, μην κάνουν το λάθος, γράφουν όλοι και φέρουν ένα από τους πέντε, θα έχουμε ιστορίες. Μάλιστα, θα το δούμε. Λοιπόν, ένα λεπτό, άντε πάμε ένα λεπτό. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα, Αλέξη Στράτη.
0: Έλα, Στράτη.
1: Ένα από αν είναι αυτό που πέταξε τη φανέλα στον κάδο μέσα ήταν επιδήμητος. Οι μεταγραφές που γίνονται είναι φοβερές, αλλά ο συγκεκριμένος που πέταξε τη φανέλα ήταν επιδήμητος. Δεν λέω όνομα, ξέρουν όλοι. Ναι. Καλό βράδυ και μπράβο στη διοίκηση.
0: Καλό αυτό. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Και ο Νίκος εδώ, βροχή τα μηνύματα, ανεπιθύμητη και πέντε, και ειδικά ο Μπαξεβάνος γράφει. Ο Γιώργος, θα πέσουν τα τσιμέντα αν έχουν φέρει παίκτη από τους πέντε που έριξαν την ομάδα. Μάλιστα, εντάξει, βλέπω ότι ο κόσμος Παναθηναϊκής δεν θέλει κάποιον από τους πέντε να επιστρέψει, αν είναι αυτός βέβαιος, δεν είπα εγώ δεν έχω πει όνομα ακόμη καθόλου, έτσι. Να το τσεκάρουμε πρώτα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Μάριος λέει, πες τα ρε Στράτη, λέει, και εγώ αυτό σκέφτηκα, λέει, και έχω πίεση εδώ και ώρα, λέει. Ο Παναγιώτης, δεν δεχόμαστε κανένα από τους πέντε στην Παναθηναϊκή. Μην σκεφτούν να διαιρεθούν και κάνουν τέτοιο λάθος. Μάλιστα.

Ο Νίκος λέει, καλά τα είπε ο Στράτης, λέει ότι ο φίλος μου Στράτης δεν θέλουμε κανέναν από αυτούς και ειδικά το συγκεκριμένο. Ανεπιθύμητος ο συγκεκριμένος παίκτης στην Παναχαϊκή, μην κάνετε το λάθος και τον φέρετε. Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει να μπει μέσα φωτιά. Ναι, ο Ναμπή είναι παίκτης της Παναχαϊκής, έχει κλείσει την Παναχαϊκή. Αναστάση μου, έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση φατρινής ομάδος και θα αγωνίζεται με την κοκκινόβαλη φανέλα τη νέα περίοδο. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να το δώσουμε, λέει, έχει περάσει η ώρα. Θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα αύριο με περισσότερες ειδήσεις, με περισσότερες εκλήξεις, αν και κάθε μέρα να λέμε ειδήσεις, νομίζω, αρκετές. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 6 το απόγευμα, από το Αλέξη Γίμητα στα μικρόφωνα του Σπορ FM Πάτρας, τον Θόδωρο Παγιανόπουλο, τα αστερίδημη του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: FM Πάτρα.
1: Νόμιζα ότι είναι κάτι μόνιμο και λέω πώς διάολο εκεί πέρα στην Παραγουάη τώρα.
2: Δεν μπορεί να βάλουν 50 πανιά εκεί πέρα, να βάλουν μια φάτσα πάνω και να λένε.
1: Πώς γίνονται οι πρωτομές αυτές πολύ άσχημες από ορισμένους καλλιτέχνες που λένε α, έφτιαξα πρωτομή Κριστιανό και είναι χάλια ρε παιδί, είναι σαν το Τζιμ Κάρι. Μπορεί να είναι.
2: Πολλά αυτή την παλίτσα ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, Γαλλία, Μαρόκο.
2: Πριν πάμε εκεί, να σου πω ότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις. Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε λοιπόν. Τι βλέπεις.
1: Λοιπόν, Γαλλία, Μαρόκο, τι βλέπω, ε. Mm-hmm. Ζόρικο, είναι από τα ζόρικα ζευγάρια.
2: Συμφωνώ.
1: Με έχω αναφέρει ξανά πως το μοναδικό που μου φαίνεται πιο ξεκάθαρο είναι το Αργεντινή-Ελβετία. Σε κανένα άλλο από τα υπόλοιπα τρία δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Έχει φαβόρη και το Γαλλία, Μαρόκο. Δεν ξέρω αν οι Μαροκινοί είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι όπως έκαναν και στο Μουντιάλ του 22, να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά. Δεν μου έχουν γεμίσει ιδιαίτερα το μάτι, δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν απέναντι στους Γάλλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε σχέση με τις ομάδες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η Γαλλία και η Αργεντινή παίζουν ποδόσφαιρο που το χαίρονται, που ξέρουν ακριβώς τι παίζουν και ξέρουν ακριβώς ποια είναι η δύναμη του αγωνιστικό χώρο. Ούτε το Μαρόκο το έχει αυτή τη στιγμή, αν και ο Ουναΐ τους οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Ούτε αυτή η πολύ νεανική φουρνιά των Ισπανών, άσχετα αν είναι προαθλητές Ευρώπης, είναι η αλήθεια πως τρομάζει. Βέβαια και το Βέλγιο έχει αφήσει πλέον τη δική του χρυσή φουρνιά στην άκρη, οπότε και το Ισπανία-Βέλγιο, όσο και αν κάποιος μπορεί να σταθεί περισσότερο στους Ισπανούς, δεν είναι ζευγάρι το οποίο έχει ξεκάθαρα δεδομένα και μπορείς να πας πάρα πολύ εύκολα σε κάποια από τις δύο ομάδες. Και το Νορβηγία-Αγγλία είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Για κάποιο λόγο. Η Αγγλία κατάφερε στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό να βγάλει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Όλες οι ομάδες χρειάζονται ένα σκληρό πρόσωπο όταν η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά για να περάσεις από δύσκολες έδρες, από εχθρική ατμόσφαιρα και να πάρεις τεράστιες προκρίσεις στο παγκόσμιο κύπελο σε αυτό το επίπεδο. Η Αγγλία το έκανε. Πέρασε με εκείνο το 3-2 από το Μεξικό, τώρα κόντρα στους Νορβηγούς που και εκείνοι δεν ξέρω αν είναι. Αν τώρα, αν αποκλειστούν, θα πούνε ότι είναι αποτυχία. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Καλώς κακώς έχουν δύο παίκτες όλους και όλους να τους στηρίζουν, τον Έντεγκαρντ και τον Χάλαντ, αλλά είναι αυτός ο διάολος ο Χάλαντ που πραγματικά δεν ξέρεις αν μπορείς να τον σταματήσεις. Βέβαια, οι Άγγλοι ετοιμάζονται για αυτό το παιχνίδι με μια νοοτροπία του ότι δεν τον φοβόμαστε και ότι αν εσείς λέτε πως ο Χάλαντ, αν εσείς και όλος ο πλανήτης μπορεί να λέει ότι ο Χάλαντ είναι ασταμάτητος, έχουμε κι εμείς έναν Χάρι Κέιν. Mm-hmm. Ο οποίος Χάρι Κέιν κάνει το δικό του εκπληκτικό τουρνουά. Έχει αποδείξει πόσο εύκολα μπορεί να τελειώσει φάσεις, σε πόσο επικίνδυνος να είναι, πώς να πετυχαίνει γκολ εκεί που δεν το περιμένει κανείς και το έκανε και κόντρα στο Κονγκό. Θυμηθείτε το δεύτερο γκολ που έχει πετύχει και θα καταλάβετε τι εννοώ, που παίρνει την μπάλα στις παρυφές της περιοχής, δεν κοιτάζει καν που είναι η εστία, ξέρει πού θα πετάξει την μπάλα και την πετάει και στο γάμα. Δεν είναι ότι απλά κάνει ένα σουτ και καταλήγει μπάλα στα δίχτυα, είναι ότι ξέρει πού ακριβώς είναι τα όρια της εστίας και ως τρομερά δεινός σκόρερ παίρνει την πρόκριση για τους Άγγλους. Και το Αργεντινή Ελβετία είναι στις 4 στο Χάραμα, ξημέρωμα Κυριακής. Λογικά όσοι θα έχετε γυρίσει από την βραδινή σας έξοδο του Σαββάτου θα καθίσετε να το δείτε. Όλοι εμάς που απλά θα καθίσουμε να δούμε και Νορβηγία-Αγγλία νωρίτερα.
2: Θα είναι η συνέχεια μας.
1: Ναι, θα είναι απλά η συνέχεια. Θα κοιμηθούμε να είμαστε καλά λίγο το πρωί. Έτσι για να πούμε ότι ρίξαμε και έναν ύπνο 2-3 ώρες. Αργεντινή-Ελβετία, ίσως το πιο ξεκάθαρο ζευγάρι, με τους Αργεντινούς να παίρνουν επική πρόκριση απέναντι στην Αίγυπτο με το 3-2. Και θα σταθώ εδώ στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος στο φινάλε και παρά τα παράπονα των συμπαικτών του και του προπονητή του για διαφθορά, για ένα τρόπο το οποίο το έχει αποφασίσει η FIFA να το δώσει στην Αργεντινή και θα σταματήσουμε να βλέπουμε Μουντιάλ, δώστε το να τελειώνουμε, λήξτε τη διοργάνωση κλπ. Εκείνος απλά έδινε το χέρι στους αντιπάλους του μετά το μάτς με την Αλμπισελέστε, έδιωχνε τους συμπαίκτες του από τους διαιτητές, έδωσε και εκεί το χέρι του. Κύριος. Θα λείψει πολύ και στη Λίβερπουλ τώρα που έφυγε και δεν ξέρουμε και που θα συνεχίσει την καριέρα του. Θα λείψει γενικότερα και από την Ευρώπη αν αποφασίσει να πάρει ένα ίσως τελευταίο εξαιρετικό συμβόλαιο σε κάποια άλλη Ήπειρο αυτή τη στιγμή.
2: Στο Γαλλία Μαρόκο υπάρχει κάποια απουσία?
1: Αν υπάρχει κάποια πολύ δυνατή απουσία.
2: Θα σου πω απλά ότι είναι οι Γάλλοι διεκδικούν το να γίνουν μόλις η τρίτη ομάδα που προκρίνεται για τρίτη συνεχόμενη φορά σε ημιτελικό, έτσι.
1: Ναι. Κάτι τρομερό νομίζω ότι είναι ο Σαϊμπάρι. Mm-hmm. Ναι, δεν νομίζω, είναι σίγουρα. Ο Σαϊμπάρι, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό τουρνουά και αυτός, θα χάσει τον προημιτελικό με τους Γάλλους λόγω τραυματισμού. που αποκόμισε στην φάση των 16 με τους Καναδούς, το εύκολο 3-0 για το Μαρόκο με τα δύο γκολ του Αζεντίν Ουναΐ. Οπότε σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι ένας μείον για τους Μαροκινούς. Οι Γάλλοι δεν έχουν κάτι τρομερό ως απουσία. Νομίζω ότι θα παραταχθούν πλήρης και μία ανησυχία που υπήρχε για τον Ολίσε στο προηγούμενο παιχνίδι ξεπεράστηκε, ήταν και βασικός και έπαιξε κανονικότατα με την Παραγουάη. Οπότε, αν και ο Εμπαπέ δεν έχει γεμίσει μόλοπες από το ξύλο που έφαγε από τους αντιπάλους του τότε, θα είναι όλα μια χαρά για το τρικολόρο.
2: Κωνσταντέρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, να σου πω εδώ. Τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζει το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε το τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λίγο τη προφεμένη αριθμητικό Mike, συνέχεια στο σημερινό newsroom. Αρχίσαμε με τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελλο εν ώψη και του πρώτου χρονικά προημιτελικού ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο σήμερα στις 11. Θα συνεχίσουμε σίγουρα με το θέμα της ημέρας που αφορά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την μεταβίβαση των μετοχών του Προμηθέα Πάτρας από τον Βαγγέλη Λιόλιο και όλα όσα έχουν ακολουθήσει. Ο Δημήτρης Παπαδή μας παρακολουθεί το θέμα και θα το συζητήσουμε μαζί. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλά τα είπες. Ήταν αυτή η είδηση που βγήκε έτσι το μεσημέρι αργά σήμερα, της Πέμπτης, για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα για τη σχέση της με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, τη σεζόν που μας πέρασε δηλαδή. Όπως επίσης ανακάλεσε και προχώρησε σε ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν εγκριθεί το 2020 οι μεταβιβάσεις των μετοχικών ποσοστών της ΚΑΕ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή, οι οποίοι είχαν αποκτήσει τότε από τον Βαγγέλη Λιόλιο ο καθένας διαφορετικά ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας της Πάτρας. Παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας και 50.000 ευρώ στον Βαγγέλη Λιόλιο. Προφανώς είχαμε άμεση αντίδραση τόσο από τον Προμηθέα όσο και από τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Να σου αναφέρω έτσι λίγο την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Προμηθέας λίγο μετά την κοινοποίηση της απόφασης. Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά οι πατρινοί, η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ενημερώνει πως αφού ενημέρωσε ότι ξεκινάει την καμπάνια της για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, στη συνέχεια ανέφερε ότι κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάτρας θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτυχθεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανέναν. Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια τόσο στο πρωτάθλημα της GBL όσο και στο Basketball Champions League και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της. Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και θα τους ενημερώσουμε πως θα μείνουν με την όρεξη, αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική. Αυτά ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Προμηθέας.
0: Απλά να πούμε ότι δεν αφορά πλέον υποβιβασμό.
1: Θα τα έλεγα αυτά λίγο αργότερα. Τι σημαίνει ουσιαστικά αυτή η ανάκληση του πιστοποιητικού, ας το πούμε τώρα, μιας και το έφερε στην κουβέντα. Ουσιαστικά η ανάκληση του πιστοποιητικού δεν φέρνει, όπως είπες και εσύ, αποβολή από το επόμενο πρωτάθλημα. Πιθανότατα θα επισύρει ποινή αφαίρεσης βαθμών 3 έως 5 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του νέου πρωταθλήματος. Προφανώς.
0: Άρα από τη μία, Δημήτρη, όντως ο Προμηθέας έχει δίκιο ότι θα παίζει στην κατηγορία. Το θέμα είναι να αποδείξει ότι η Επιτροπή έχει κάνει λάθος. Γιατί ελαφρά την καρδία δεν μπορεί να χαρακτηρίζει μια επιτροπή η οποία είναι ορισμένη από το κράτος. Παράνομοι και όλα αυτά που ακούστηκαν στην ανακοίνωση.
1: Θα πρέπει ουσιαστικά να βγει νέο πιστοποιητικό και για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Προμηθέας να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση πλέον με τον Βαγγέλη Λιόλιο, δεν συνδέεται κάπως με τα διοικητικά της. Να σου πω και τη δήλωση του ίδιου του Βαγγέλη Λιόλιου που την έκανε λίγη ώρα πριν. Λοιπόν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αλίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή επιτροπή, την οποία γράφει σε παρένθεση σέβομαι θεσμικά, της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η Επιτροπή θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβήσουν. Μια επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ, όλα και όλα στην ώρα τους. Επίσης, προς ενημέρωση του φιλαθλού κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Ως πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος του ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα από τον αθλητικό νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα, γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο, είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. Κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου το απαγορεύσει. Mm-hmm. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Είχαμε φυσικά και μια ανακοίνωση από το Μαρούσι, από την ΚΑΕ Μαρούσι, η οποία δικαιώθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις καταγγελίες που είχε, για τις σχετικές καταγγελίες που είχε κάνει μαζί με τον Ηλία Παπαθεοδόρου, τον προπονητή της ομάδας τότε. Να σου έτσι αναφέρω επιγραμματικά όπως ανέφερε η ΚΑΕ Μαρουσίου. Είπε ότι η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ιστορική δικαίωση για την ΚΑΕ Μαρουσίου και για τους φιλάθλους μας και για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Είμαστε περήφανοι. Πρωτοστατήσαμε στον αγώνα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την κάθαρση του ελληνικού μπάσκετ. Η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται, ώστε να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όσοι καταπάτησαν τους θεσμούς, ανέφερε μεταξύ άλλων η ΚΑΕ Μαρουσίου στην ανακοίνωσή της.
0: Μάλιστα, και υπάρχει και του κυρίου Βρούτση.
1: Ναι, έχει μια δήλωση.
0: Ναι, ότι είναι μια απόφαση ανεξάρτητης αρχής, την οποία σεβόμαστε. Και από εδώ και πέρα να δώσουμε και τη συνέχεια. Αναμένεται η αντίδραση του ΕΣΑΚΕ σε όλο αυτό, εννοείται.
1: Τώρα το παλάκι είναι στον ΕΣΑΚΕ προφανώς.
0: Αλλά και στο διοικητικό εφετείο που μπορεί να προσφύγει ο κύριος Βαγγέλης Λιόντος για να ανατραπεί αυτή η απόφαση και να δούμε τι μέλλει γενέσει. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ψωμί το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα πρέπει να διελευκανθεί 100%. Δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Παπάδη μας.
2: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
5: Το σούτ. Είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Sport FM Πάτρας.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
18: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Οπα.
3: φας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
22: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Λίγο είναι σπορεφεμένο εδώ, θα σα πούμε συνέχεια στο σημερινό νιουζούμ. Θα πούμε πλέον για τα καλά σε ρυθμό ρεπορτάζ. Παιδιά, έχουν χτε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Θα τα πούμε εκεί γύρω στι 9 και 5. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα έτσι. Υπάρχει ήδη στο site αναρτημένο το βίντεο, το ηχητικό μάλλον, από τη νέα εξέλιξη με τον Τζόζεφ, που χθε μεταφέραμε πρώτη ότι ο Ολυμπιακό θέλει να τον κρατήσει. Θα τα πούμε αργότερα όλα αναλυτικά για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Κοίτα, για το θέμα που συζητήσαμε πριν, είμαι και εγώ ξεκάθαρος. Νομίζω ότι πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Απλά λέω σε όλες τις πλευρές να μην βιάζουν να βγάλουν συμπεράσματα. Πρώτα πρέπει να τελειοποιήσουν κάποια πράγματα, να γίνουν οι προσφυγές, οι εφέσεις και μετά είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα.

0: Τάσος Νικολόπουλος μαζί μου τη Δευτέρα. Με το καλό, πρώτα Θεός, επιστρέφει το πουλάκι μου. Να είμαστε τα δυο μας μέχρι και 8 Αυγούστου. Και ο Γιάννης έχει μπει αγριεμένος με ροκές στα ντεξ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης πλέον είναι αγριεμένος, κύριε Αλέξη Σαββόπουλε, μετά από την διευθέτηση οριστικά των θεμάτων με τα μπαν. Και αν από την επόμενη εβδομάδα ή από την τρέχουσα περιμένουμε κάτι που να προκαλέσει κρότο. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Ναι, ήταν καλά. Ήταν τυπικό. Απλά θέλει κάποιες μέρες του Άρης. Είχε εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Mm-hmm. Αυτές που έφεραν αυτά τα δύο μπαν. Απλά τώρα περάστηκε και στο σύστημα και πλέον απελευθερώθηκε και το TMS. Άρα ο Άρης, και αυτό ήταν και ο λόγος που είχε καθυστερήσει να ανακοινώσει ο Άρης και την παραχώρηση του Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε.
0: Δεν μπορεί να πάει να τρέξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε πώληση. Εννοείται.
1: Ναι, γιατί όταν είναι κλειστό το σύστημα, είναι το Διεθνές Σύστημα Μεταγραφών. Πλέον, για όσους δεν γνωρίζουν, όλα αυτά γίνονται πλέον online μέσα από το σύστημα της UEFA. Επομένως, σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται πράγματα, πιστεύω. Η αρχή έγινε με την παραχώρηση, την τυπική του Σούντμπεργκ, τον οποίο ο Άρης τον αγόρασε, γιατί είχε υποχρεωτική οψιόν αγοράς από τον Λουντογκόρετς και τον παραχώρησε στην Γκεστέπε. Νομίζω με τα ίδια χρήματα κιόλας, οπότε ήρθε ίσα βάρκα ίσα νερά στην περίπτωση αυτή. Και είναι στην διαδικασία λύσης του συμβολέου με τον Τεχέρο. Πιστεύω και αυτό ο Σονούπο θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί η επέκταση του δανεισμού του Σαμόρα στην Ακαδέμικο Βιζέου για ένα ακόμη χρόνο, με τον Πορτογάλο, με τον Κωνσταρικανό να συνεχίζει εκεί. Και φυσικά και η παραχώρηση με δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκες στη Ρωσία, στην Άκρον. Αυτός είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς. Αυτά είναι που περιμένουμε να ανακοινωθούν. Είναι τυπικά περισσότερο στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Τώρα για μεταγραφές που ρώτησες.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι κάτι κινείται γενικότερα τις τελευταίες μέρες. Λίγο πιο έντονο. Ο Άρης. Κεντρικός αμυντικός πρέπει να έρθει χθες. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκεί. Ουσιαστικά είναι ο Φαμπιάνο και η Πιτσιρικαρία στην Πτολεμαϊδα. Ο Άρης θα πάρει και αριστερό πόδαρο και δεξιό πόδαρο, θα κάνει δύο κινήσεις δηλαδή, κεντρικών αμυντικών για αρχή, μαζί με τον Φαμπιάνο να φτιάξει μια τριπλέτα τουλάχιστον στα μετόπιστεν. Η μία περίπτωση την οποία την έχουμε πολλές φορές είναι αυτή του Μάγνουσον, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι σε φάση διαπραγμάτευσης οι δύο πλευρές. Ο παίκτης, έχω πει και άλλες φορές, περιμένει μια βελτιωμένη πρόταση από πλευράς Άρη. Πιστεύω ότι αν ο Άρης ανεβάσει λίγο την προσφορά του, θα κλείσει το θέμα. Διαφορετικά, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο Μάγκλουσον, μπορεί να εξετάσει και τις εναλλακτικές που έχει, εάν δεν τον ικανοποιήσουν, εάν δεν ανέβει ο Άρης στα χρήματα που ζητάει ο Ισλανδός. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση στην οποία κοιτάει ο Άρης τις τελευταίες μέρες. Εκεί, από ό,τι μαθαίνω, πάει για κάτι εξαιρετικό ο Άρης. Το συνηθίζει κάτι τέτοιο. Δηλαδή πάντοτε ψάχνει πέρα απ' όλα να προσθέσει και, ξέρεις, και κάνα δύο ονόματα στο ρόστερ. Έχει αυτή την τάση ο Θόδωρος Καρυπίδης. Το έχουμε διαπιστώσει άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός, Νίκο, ότι την αλλάξει και λίγο την ατζέντα, ξέρεις, λίγο το κλίμα, που έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι εντάξει, είναι και το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει μια απογοήτευση από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Θεωρεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δηλαδή ότι με μία-δύο κινησούλες οι οποίες εκτός από αγωνιστική βοήθεια θα προσφέρουν και, ξέρεις, και μία αλλαγή στην ψυχολογία, και προσπαθεί να κλείσει μία-δύο τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, νομίζω, και η προσπάθεια που εξακολουθεί να κρατάει ανοιχτή ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ όσον αφορά τον Μάνο Γκαρθία. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Οφείλω να το διευκρινίσω ευθύς εξ αρχής, για να μην παρεξηγούμε. Γιατί ο παίκτης πήγε στην Sporting Kansas City στο MLS με αρκετά χρήματα. Δηλαδή, παρότι είχε 1,5 χρόνο ακόμη συμβόλαιο, δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα. Ίσως με κάποιο δανεισμό ενδεχομένως. Γιατί και πώς ξεκινάει όλο αυτό? Από το γεγονός ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ Καρυπίδη και παίκτη. Ο Άρης τον στήριξε πάρα πολύ στο μεγάλο πρόβλημα που είχε με το γόνατό του, τη διπλή επέμβαση δηλαδή που έκανε, και αυτό δεν το ξεχνάει ο παίκτης. Ο παίκτης δεν περνάει και πολύ καλά εκεί, θα πρέπει να σου πω, γιατί είναι σε μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα που δεν είναι ανταγωνιστική και δεν καλύπτει τις φιλοδοξίες του. Ήταν πρόσφατα πάλι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. κρατάει μια πόρτα ανοιχτή, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι το πιο, το πιο εύκολο, εντάξει. Mm-hmm. Το να μπορέσει να τον πάρει ο άλλος, αλλά θα το παλέψει μέχρι, μέχρι όσο μπορεί, γιατί ψάχνει και ένα παίκτη στο 10. Και καλά, ο Μάνου Γκαρσία θα έρθει και θα κουλούσε νομίζω τέλεια σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν το συζητάμε. Πώς πάει η προετοιμασία?
1: Προετοιμασία, τώρα διπλές προπονήσεις, καταλαβαίνεις. Τώρα καλά πάει, εντάξει, πολλά πισιρίκια, 8 τον αριθμό, δίνουν και αυτά τη δική τους μάχη εκεί να πείσουν τον προπονητή. Και ένας λόγος παραπάνω υπάρχει, ξέρεις, γιατί του χρόνου στο κύπελλο δύο παίκτες θα παίζουν, να, το 2004 γεννηθέντες και μετά, με βάση την αλλαγή του κανονισμού. Προσπαθούν όλοι να πείσουν τον προπονητή ότι αξίζουν μια ευκαιρία, είναι κάποιοι που πήγανε, δεν έχουν συμβόλαια, παλεύουν για, για ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Σιταράς, ο Αντωνιάδης, το αριστερό μπακ, ο Καραμαλής, ο Φορ, είναι παιδιά τα οποία, ο Ζήτρος αυτός που είναι 15,5 ετών, αυτός και ήταν έκπληξη, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος είναι μόλις 15,5 ετών και είναι στην προετοιμασία, λένε όλοι ότι εάν δουλευτεί καλά, αν έχει τα μυαλά στο κεφάλι του, έχει τεράστια περιθώρια ανέλυξη αυτό το παιδί, ηλικιακά, στην, στην ηλικία του, δηλαδή θεωρείται ένα από τα top 3 ταλέντα στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Άρη. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γρηγορίου ζήτησε να τον έχει και αυτόν μαζί του. Όχι φυσικά για να παίξει τώρα, εντάξει, το παιδί ακόμη δεν έχει δοκιμαστεί σε, σε υψηλό επίπεδο, αλλά και μόνο που, που θα προπονείται με τους μεγάλους, Νίκο, είναι νομίζω μεγάλο κέρδος για, για το μικρό, εντάξει.
0: Εννοείται. Υπάρχει ακόμη το όνομα του Πάολο Φερνάντες.
1: Και εδώ υπάρχει, ξέρεις τι, και εδώ είναι μια διαχρονική καψούρα, μπορώ να το πω έτσι, του Καρυπίδιου παίκτης αυτός.
0: Ναι.
1: Ακόμη και πριν πάει στην ΝΑΕΚ, όταν ήταν στο Βόλο. Είναι μια περίπτωση και αυτή την οποία πάντοτε την έχει στην άκρη του μυαλού του ο Άρης. Και κυρίως ο Θόδωρος Καρυπίδης. Εντάξει, δεν κακός παίκτης, δεν το συζητάω. Και ο Φερνάντες. Είναι όλα αυτά και ο Σιώπης. Μην το ξεχνάμε και το Σιώπη. Και αυτός είναι στο, πάντα κάδρο, στο, στο κάδρο. Είναι στα πλαίσια αυτά που σου λέω. Δηλαδή και να βοηθήσει σημαντικά με κάποιες κινήσεις την ομάδα και να ενισχύσει το ρόστερ, αλλά και να πετύχει και αυτό που σου περιέγραψα στην, στην αρχή. Όλοι αυτοί οι παίκτες εμπίπτουν σε αυτό το, σε αυτή την φιλοσοφία γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε ποιος από όλους θα έρθει. Γιατί μπορεί να μην έρθει κανένα.
0: Σωστά, σωστά. Αλέξη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στον Αλέξη Σαββόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα, κύριε? Πάμε σε διάλειμμα τώρα και μετά αμέσως στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη

0: Καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργο Πετρίδη προλογίσαμε. Γιώργο Πετρίδη έχουμε. Γεια σου φίλε.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλησπέρα στους Σοκράτες.
0: Άλλη μια ανακοίνωση σήμερα.
1: Ναι, και μένει μόνο του Μπόγκα. Mm-hmm. Και το τυπικό είναι, έτσι. Μόλις ολοκληρώσουμε τα τυπικά από τη διαδικασία, θα ανακοινωθεί και ο Μπόγκα. Πιθανότατα αύριο, ξέρω εγώ τώρα από Σαββατοκύριακο. Θα το δούμε αυτό, εντάξει, δεν έχει να λέει. Ο παίκτης είναι στο δυναμικό, ανήκει στον Παναθηναϊκό. Όπως είπε, είναι τυπικό για τον Γερμανό Forward. Είχαμε σήμερα τον Μπάντιο, την ανακοίνωση. Εντάξει, είπε ωραία πράγματα και στις δηλώσεις που έκανε στην ΚΑΕ, στο site της ΚΑΕ. Ανυπομονή και εκείνος να συνεργαστεί με τον Μπράντοβιτς. Ξέρεις, είναι, το λέγαμε Νίκο και εμείς στο προηγούμενο διάστημα, αλλά το λένε συνέχεια παίκτες, ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο, την καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα για τον Μπάντιο θυμίζω ότι υπήρχε από την αρχή το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μετά υπήρξε μια περίοδος που κρατούσε η γη ηχθείως και δεν έβγαινε κάτι προς τα έξω, ούτε από την μία πλευρά ούτε από την άλλη, και θεωρούσαμε ότι στην ουσία πάνε να χαλάσει τη μεταγραφή. Υπήρχε η προσπάθεια της Βαλένθια να τον κρατήσει, νομίζω. Πολύ σημαντική προσπάθεια των Ισπανών να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους. Αλλά μόλις ανέλαβε ο μπράδερ του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι πίστηκε και ο Σενεγαλέζος για τα καλά να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στους πράσινους. Μίλησε και με τον Ζότς και κάπως έτσι ανήκει πλέον στον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί και πέρα, μετά τις τέσσερις πρώτες κινήσεις, μένει μία ακόμα επί της ουσίας, έτσι που λέγαμε και χθες ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα λόγο βιασύνης. Μπορεί να πάει και αρκετά πιο πίσω η τελευταία προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, που θα είναι η απόκτηση ενός point guard, που θα κλείσει το ρόστερ του Τρυφυλιού. Θα πάω να δω που λέγε χθες ότι ο Μπράντοβιτς θέλει 15-16, στους 16 ετοιμοπόλεμους παίκτες να μπορούν, ας πούμε, να τους χρησιμοποιήσει σε αγώνα Ευρωλίγκας. Οπότε με αυτό το δεδομένο πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τον παίκτη που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός θα κλείσει και το ρόστερ. Τώρα, αν υπάρξουν αποχωρήσεις, και βάζω πάντα το αν, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν φαίνεται κάτι για τον οριζόντα. Μάλιστα, σήμερα είχαμε και τη δήλωση του GM της ΕΦΕΣ, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτά που λέγαμε, ότι Παναθηναϊκός δεν τον παραχωρεί τον Όσμαν. Mm-hmm. Έτσι, ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού γίνει ξεκάθαρο ότι ο Τούρκος δεν παραχωρείται. Αλλά επειδή εντάξει, μεταγραφικά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, και επειδή μια μεταγραφή διαρκεί, ας πούμε, αρκετούς μήνες, ξέρεις, μπορεί κάποιος παίκτης κάποια στιγμή να πει ότι δεν θέλω, ρε παιδιά, να αγωνίζω μάλλον για τον Παναθηναϊκό, που εγώ επαναλαμβάνω δεν το, ξέρεις, δεν θα μπορούσα να το καταλάβω, αλλά πω και είναι σεβαστό, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή το περιβάλλον του Παναθηναϊκού με τον Μπράντος προπονητή, με τα πολύ καλά συμβόλαια που έχουν όλοι, με τον κόσμο, με όλα αυτά που, με όλες τις παροχές του Παναθηναϊκού προς τους παίκτες, δεν μπορώ να βρω, ας πούμε, καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη, καλύτερο βασιλικό περιβάλλον. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ποτέ δεν μπορεί να γίνει. Κάποιος Παναθηναϊκός να πιστεύει στην πατρίδα του ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, και να έχουμε εξελίξει. Αλλά τη δεδομένη χρονική δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, έτσι, στον ορίζοντα.
0: Okay.
1: Οπότε εκεί βρισκόμαστε.
0: Άρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πάει για έναν άσο, έτσι.
1: Για να κλείσει το ρόστερ του, ναι, ναι, ναι. Για να κλείσει το ρόστερ είναι αυτό που λέγαμε 16 ετοιμοπόλεμο. Το δεν θέλω να το χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, την είπα για χθες, το ευρωλυγκά του, γιατί είναι ακούγεται άσχημο. Αλλά τέλος πάντων 16 ευρωλυγκά του παίκτης εισαγωγικά, τέλειο Μπράντοβιτς, 15-16, και 16 να μπορούν, ας πούμε, να, τους, να κάνει και το rotation που χρειάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις 80 μάτς σεζόν, ταξίδια, διπλές αγωνιστικές, ευρωλίγκες, μάτς το πρωτάθλημα που φέτος θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Τρία παιχνίδια την εβδομάδα που μπορεί, ας πούμε, να είναι φωτιά και λαύρα. Χρειάζεσαι ένα τέτοιο ρόστερ, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός θυμίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά το πλήρωσε αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχε φρεσκάδα και γενικότερα δεν είχε πάρα πολλές λύσεις στο τελευταίο κομμάτι της περίοδου. Θα μου πεις, βέβαια, προέκυψε και το θέμα με τον Λεσόρ που άλλαξε πολύ τα πλάνα, έτσι ο τραυματισμός του Λεσόρ που άφησε ένα μισό χρόνο εκτός, αλλά οκ, okay, το επισημαίνω αυτό, έτσι το βάζω στην εξίσωση για το κομμάτι του ρόστερ. Τώρα από εκεί πέρχαμε και δημοσίευμα από τους Γάλλους και μάλιστα από ένα έγκυρο site, το μπάσκετ, για το Γιαμπουσέλε.
0: Γιατί αρνήθηκε πρώτα στον Τίμπερ,
1: ναι, που λέγαμε, είδες που σου λέγω χθες ότι πραγματικά έχει κάνει τρομερή κίνηση ο Παναθηναϊκός με το Γιαμπουσέλε, γιατί τον ήθελαν και ομάδες του NBA και υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον και προφανώς και στην Ευρώπη το όνομά του, εντάξει, είναι σίγουρα ένα όνομα που κάνει γκέλ. Ναι, υπήρχε αυτό το δημοσίευμα για την άρνηση του Γιώργου Σέλε να πάει στους Τίμπερβουλφς, παραδείγματος πήγε ο Λάιλ.
0: Ναι, ίσως ήταν ένα ντόμινο αυτό τώρα, έτσι το σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι για το πόσο σπουδαία προσθήκη έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Γάλλο Power Forward Center, που επαναλαμβάνω, το πρώτο πλάνο του Μπρότερ ήταν να χρησιμοποιήσει περισσότερο στο 5, περισσότερο στο 5 να παίρνει, και από εκεί πέρα θα χρησιμοποιήσει και στο 4 ανάλογα σχήματα, ξέρεις, θα έχει τέτοια δυνατότητα ο Ζότς να χρησιμοποιεί διάφορους σχήματα, με τους περισσότερους παίκτες στο ρόστερ αυτή τη στιγμή να είναι παίκτες που αγωνίζονται σε 2 και 3 θέσεις έτσι ακόμα.
0: Μάλιστα. Ρωτάει ένας φίλος να σε ρωτήσω. Λοιπόν, με την LS Playmaker, ρώτησε το Γιώργο, λέει, οι ξένοι θα είναι 10. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι ακόμα θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν γίνεται. Εγώ, άντε, ας μείνει το 6-6, προς τα εκεί πάμε. Τουλάχιστον να σταματήσει αυτός ο κανονισμός με τις αλλαγές με αυτά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Εντάξει, οκ. Δεν βγαίνει που δεν βγαίνει αυτό το θέμα με το 6-6, το λέμε τόσα χρόνια. Δεν αναδεικνύονται νέα ταλέντα. Φαίνεται ότι κακά τα ψέματα έχει μείνει τόσα χρόνια από το 6-6. Δεν έχουμε δει νέα ταλέντα, δεν βγαίνουν ταλέντα στον αφρό. Και παραλαμβάνω, όποιος καλός παίκτης είναι, θα παίξει είτε είναι, είτε έχει ελληνικό διαβατήριο, είτε έχει οτιδήποτε άλλο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Τουλάχιστον να σταματήσει αυτό το θέμα με τις αλλαγές. Δηλαδή να μπορούν να έχουν δυνατότητα οι προπονητές να κάνουν rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και για τους παίκτες είναι το καλό, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα όταν ένας παίκτης, ας πούμε, δεν υπολογίζεται, βλέπει μάλλον ότι δεν υπολογίζεται, μένοντας εκτός οκτάδας, εκτός εξάδας ξένων, ξέρεις, επηρεάζεται. Ας ελπίσουμε να αλλάξει τουλάχιστον αυτό, θα το δούμε τώρα βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά είναι, όντως είναι ένα θέμα, καλά το κάνει και ο Πλέκης το ρωτάει. Αυτό το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι ομάδες.
0: Θα υποχρεωθούν να έχουν άλλη ομάδα στην Ευρωλίγη και άλλη στην Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, ναι, μα έτσι γίνεται επί της ουσίας, έτσι γίνεται επί της ουσίας. Σε μεγάλο βαθμό, έτσι, σε μεγάλο βαθμό έτσι γίνεται και για τους δύο αιώνους. Και προφανώς και αντίστοιχα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έχοντας κάνει τόσες κινήσεις και χωρίς να έχουν πάρα πολλούς Έλληνες, και οι άλλες ομάδες, όχι μόνο αυτές οι δύο, βλέπεις ότι θα δυσκολευτούν στο κομμάτι της επιλογής της εξάδας των ξένων, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία, Γιώργο.
1: Εντάξει, είχαμε και το θέμα του Λιόλιου σήμερα που για μένα πάρα πολύ σοβαρό.
0: Το αναλύσαμε ξεκάθαρα, που είπαμε.
1: Ναι, πολύ σοβαρό, και είχε και προεκτάσεις και ξέρεις. Δημιουργεί και πολλά ερωτήματα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε περισσότερες
0: ερωτήματα. Πρέπει να λάμψει όλη η αλήθεια, φίλε. Τι σημαίνει, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, αν μπορεί κάποιος να έχει μέτοχες σε ομάδα. Όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Είναι...
1: Να πούμε εδώ, ναι, να το ξέρω να το είπατε, ότι ο Προμηθέας θα δικαστεί από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, έτσι,
0: ναι, την υπόθεση
1: του.
0: Εννοείται.
1: Ναι, και ο κ. Λίλιος από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είναι τακτικός όμως.
0: Ναι, και θα πάει, μπορεί να προσφύγει μόνο στο διοικητικό εφετείο.
1: Ναι. Αυτά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Σίγουρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και καταλαβαίνεις ότι όταν, ας πούμε, ο πρόεδρος της ΕΟΚ έχει υπό τη σκέπη του και τη διαιτησία και γνωρίζεις μια παράδειγμα, γι' αυτό αυτά τα μηνύματα που πήγαν στη χώρα, γνωρίζεις για παράδειγμα τους διαιτητές των αγώνων του Προμηθέα, όλο αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Και...
0: Ερωτήματα βέβαια, να σου πω, Γιώργο, μου συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δημιουργεί γιατί ο προπονητής εκείνος δεν είπε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι με ευνοεί αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι πρέπει να λάμψει όλη η αλήθεια και να ξεκαθαρίσει άμεσα. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η σεζόν, αν γίνεται, γιατί πάντα τα δικαστήρια στην Ελλάδα αργούν, το ξέρεις, πρέπει να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση για να μην υπάρχουν παραμικρές σκιές.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Γιώργος Πετρίδης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Και πάμε αμέσως στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο κύριος Διονύσης Δεσύλλας είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
2: Καλά, θέλω όμως είπα σωστά.
0: Ψάχνουμε τον αριστερό μπακ.
2: Ναι, είμαστε σε μια αναμονή των οριστικών εξελίξεων με τον αριστερό μπακ. Το περιμέναμε ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα αυτό να ξεκαθαρίσει.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, πώς έχουν τα δεδομένα, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Υπάρχει πάντα στο προσκήνιο το θέμα Μάγκας.
0: Ναι.
2: Για τον οποίο ο Παναθηναϊκός Ρικάρδο Μάγκας της Πόρτα Λισαβόνας, αριστερό μπακ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είπαμε από το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται. Τον έχει ψηλά στη λίστα του και τον θέλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει το θέμα Κρίστιανσεν. Θα γίνει άλλη μια προσπάθεια.
0: Mm-hmm.
2: Μέσω τον Κρίστιανσεν το θέλει ο προπονητής. Το θέλει ο Νίστρου. τον δανό της Λέστερ. Θα γίνει άλλη μια προσθέση.
0: Ουσιαστικά ο Μάγκας είναι η εναλλακτική που λέγαμε τόσο καιρό.
2: Σωστά. Σωστά. Ότι δουλεύει και άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κερδίσει πόντους. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί έχει στοιχεία τα οποία αρέσουν και στον Ίστρο και στον Παναθηναϊκό συνολικά. Δεν εγκαταλείπει όμως το θέμα Κρίσιασεν. Θα κάνει αλήθεια αρέσουν και στον Ίστρο και στον Παναθηναϊκό συνολικά. Δεν εγκαταλείπει όμως το θέμα Κρίσιασεν.

0: επόμενος, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, ο επόμενος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Είτε ο Κρίστιανσεν, είτε ο Μάγκας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα στο κομμάτι του αριστερού μπακ για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο παίκτης της Μόλι τον μπακούστηκε, δεν ισχύει έτσι.
0: Ποιος, ο Καμπινή.
1: Ναι.
0: Ποιοι, είναι και αυτός. Μια περίπτωση, θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον είχε πλησιάσει πέρυσι. Όχι ψέματα, φέτος το Γενάρη. Η χρονιά που πέρασε εννοώ, το χειμώνα. Είναι και αυτός μια λίστα, μια περίπτωση που είναι στη λίστα, αλλά νομίζω ότι οι πρώτοι δύο, δηλαδή ο Μάγκας και ο Κρίστιανσεν, είναι πιο ψηλά. Και θεωρώ ότι εκτός απρόπτου ένας από τους δύο θα είναι. Ξαναλέω, αν δεν αλλάξει κάτι, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά είναι τα δεδομένα πάντως τώρα στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Πρέπει να περιμένουμε.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να περιμένουμε. Μέχρι το Σαββατοκύριακο. Από εκεί είπα.
1: Α, τελειώσει λες, ναι.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
1: Τώρα,
0: στα υπόλοιπα, είχαμε σήμερα προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίστηκε η προετοιμασία με προπόνηση στο Κοροπή. Για δεύτερη σερή μέρα, ο Ντεφράι ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Με την Γρασκόπερ του Σάββατο, mm-hmm. ο Απόστολος Νικολαίδης, και εκεί θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο Λεωφόρο. Άρα θα τον δούμε για πρώτη φορά. Είχαμε δει, θυμίζω τώρα, Στόντερ στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, μπήκε σε αλλαγή. Τώρα το πιθανότερο είναι να δούμε και για κάποια λεπτά, δεν ξέρω για πόσο, τον Ντεφράι που ανεβάζει ρυθμούς. Πάλι δούλεψε πολύ στην τακτική ο Νίστρουπ, το κάνει πολύ συχνά, το κάνει και στην Ολλανδία, το κάνει και τώρα στην Αθήνα.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Είμαι ο Φιλικός, γεννημένος το 2008 και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, και ο δεύτερος είναι ο Χατζάρας, ο οποίος είναι ο Σεραφείμ Χατζάρας, και αυτός φυσικά μέχρι το 29 είναι δεξιός μπακ, γεννημένος το 7, είναι δύο νέα παιδιά από την Ακαδημίες που υπέγραψαν το νέο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Να τους ευχηθούμε καλή τύχη και καλή αρχή, έτσι, όσοι που γίνονται επαγγελματίες. Αυτά,
1: Νίκο. Ωραία, περιμένουμε τις εξέλιξεις από τον αριστερό μπακ, Διονύση μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ του Διονύση Δεσίλα. Πάμε στο διάλειμμα, ένα λεπτό μετά τις 9 και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο

0: τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Ο Νίκος Ζαράς παραμένει στο μικρόφωνο. Ο κύριος Γιώργος Γιάννης επίσης στην μουσική τεχνική υποστήριξη. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής Κωνσταντίνα Πανούτσου. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για Ολυμπιακό και γενικότερα με το τι συμβαίνει στον χώρο του μπάσκετ. Θα ακούσαμε για του Παναθηναϊκού τον Γιώργο Πετρίδη προηγουμένως. Είπαμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό ότι χθες μεταδώσαμε ότι η πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ. Να μην κάνει δηλαδή χρήση της οψιόν που είχε αύριο 10 Ιουλίου, 9, το βράδυ, το μεσάνυχτο της 10ης Ιουλίου. Ο παίκτης το άκουσε αυτό, του άρεσε, εννοείται, είναι και αυτός θετικός του να μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά ζήτησε άλλες 5 ημέρες προθεσμία. Ο λόγος είναι για να κερδίσει χρόνο να ξεκαθαρίσει και ο Ολυμπιακός κάποια πράγματα προφανώς με το ρόστερ του, γιατί ο Τζόζεφ, αν μείνουν όλοι, ο Walk-up, έχουν αποκτηθεί ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, καταλαβαίνω ότι δεν έχει πολύ δυνατό ρόλο και με δεδομένο ότι έχει προτάσεις από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλει να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερο ρόλο. Ο Ολυμπιακός το δέχτηκε αυτό, άρα η νέα προθεσμία είναι στις 15 Ιουλίου και όπως είπαμε για τις άτομα υπαγωγής, νομίζω ότι ίσως ο Ολυμπιακός να έχει στο μυαλό του να τρέξει λίγο πιο γρήγορα το θέμα του Τόμας Γουόκαπ κυρίως που παίζει στη θέση 1. Γνωρίζουμε τα δεδομένα. Ο Γουόκαπ θέλει μια πολύ γενναία αύξηση για να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Αλλιώς ο δρόμος είναι ή να μείνει με το 1,1 που έχει να παίρνει την νέα χρονιά ή ο Ολυμπιακός να δεχτεί προτάσεις για να τον παραχωρήσει. Άρα λοιπόν μπαίνει λίγο στον πάγο αυτό το θέμα με τον Καναδό Γκάρτ που ξαναλέω υπάρχει κοινή διάθεση και από τις δύο πλευρές να συνεχίσουν για μια ακόμη χρονιά μαζί. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τον Κώστα Παπα-Νικολά. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ανέβει και στα χρόνια, προσφέροντας δηλαδή 1+1 στον Παπα-Νικολάου και όχι ένα χρόνο, με καλύτερα χρήματα από τις 500.000 που πρότεινε αρχικά. Είναι ακόμα στη διαδικασία διαπραγμάτευση δύο πλευρές. Είχαμε πει από την αρχή ότι ο Παπα-Νικολάου θέλει κλειστό διαιτές. Θεωρεί ότι μπορεί να παίξει δύο χρόνια καλό μπάσκετ ακόμη. Είχαμε κάνει λόγο και για αμοιβές υποχωρήσεις. Η μία υποχώρηση του Ολυμπιακού έγινε. Του προσφέρει 1+1. Νομίζω ότι είναι τέτοια η σχέση των δύο πλευρών που δεν βλέπω τον τρόπο να χαλάσει αυτή η σχέση και σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Αν θέλετε τη γνώμη μου, βέβαια θα πρέπει να έχει τελειώσει το θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό και να μην αιωρείται. Δυστυχώς αυτό που είχαμε προαναγγείλει, ο Ολυμπιακός το είχαν και επίσημα, ενώ το δυστυχώς πάει στον Κίνα Νέβανς και την ατυχία του. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε πριν από λίγο με την ανακοίνωση να αναφέρει μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια και η ιστορία δεν ξεδιλύεται όπως την ονειρευτήκαμε. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι μας μαζί έφτασε στο τέλος με δύο μεγάλους τίτλους, το Πρωτάθλημα Ελλάδας και την EuroLeague. Κίνα Νέβανς, πάνω απ' όλα, σου ευχόμαστε καλή υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό και την υπομονή σου και τον τρόπο που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια. Είναι η πολύ συγκινητική ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ο Νέβανς, είχαμε πει ότι είναι ένα παιδί το οποίο εκεί γύρω στον Οκτώβριο θα αρχίσει να προπονείται κανονικά και να παίζει μπάσκετ, δηλαδή κανονικό, όχι μόνο ατομικά. Θεωρώ ότι θα τον βρει η συνέχεια της καριέρας σε μια ομάδα με λιγότερες απαιτήσεις για να μπορέσει να παίξει κανονικό μπάσκετ, να τον βοηθήσει το κορμί του να παίξει κανονικό μπάσκετ, δεν έχουν πάρει τα χρόνια, και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο. Τώρα, επειδή κάποιοι φίλοι μου έχουν ρωτήσει γιατί δεν τον έδωσε δανεικό ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε ότι ένα τόσο βαρύ συμβόλαιο δεν μπορείς να το κρατήσεις. Ούτε να ρισκάρεις, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δυστυχώς έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτά μετά του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει το θέμα του Παπα-Νικολάου και θα γίνουμε σιγά σιγά σοφότεροι και με τις προθέσεις του Ολυμπιακού και για τον Τόμας Γουόκαπ και για τον Τάιλερ Ντόρσι, που υπενθυμίζω πάντως ότι ο Ολυμπιακός έχει το δρόμο να μην κάνει τίποτα και να τηρηθεί το συμβόλαιο που έχουν κανονικά για τη νέα χρονιά. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα του μπάσκετ, αλυσμόνησα να πω για το μήνυμα του Μοντέρο το πρωινό, εντάξει, ο άνθρωπος τραγούδησε κανονικά στα ελληνικά, είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, δήλωσε ενθουσιασμένος που θα είναι στον Ολυμπιακό, το έχει ψάξει πολύ το θέμα με τους φίλους του Ολυμπιακού, από τη στιγμή που είναι αποφασισμένο ότι θα παίξει από τις αρχές Μαΐου στον Ολυμπιακό, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση ότι τραγούδησε και σε άπτιστα ελληνικά. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις του πιεστηρίου. Ο Τσίμα Οκέκε ανανέωσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έμεινε τελικά, καθώς η Ρεάλ έχει ανάγκη από φόργουρντ.
Μπεμπέροβιτς και επίσημα παρελθόν με τη Φέντερμπαχτσέ θα ανακοινωθεί από τους Mavericks. Φέντερμπαχτσέ που νωρίτερα επισημοποίησε την απόκτηση του Σέιβον Σίλτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ολύμπια Μιλάνο. Στα υπόλοιπα τώρα μεταγραφικά, πολύ σημαντική κίνηση έκανε ο Ερυθρός Αστέρας με το συμβόλαιο του Τζάρετ Μπάτλερ, ο οποίος είχε ένα συν ένα για το 2027. Υπήρχαν πάρα πολλά δημοσίευματα ότι αυτό το συμβόλαιο σπάει και πολλές ομάδες, επειδή υπάρχει τρομερή λησανδρία στα playmaker, είχαν αρχίσει να ρωτούν για το στάτους του. Ο Ερυθρός Αστέρας, να το πω έτσι, αφυπνίστηκε και του επέκτηνε το συμβόλαιο μέχρι το 2028, με κλειστή δηλαδή δια τη συμφωνία. Άρα ο Μπάτλερ, ένα πάρα πολύ καλό playmaker που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό μέσω στη σεζόν, θα παραμείνει στο Βελιγράδι. Η Ανατολού Εφές έκανε γνωστή την απόκτηση του Σάντι Γιούστα, του Ισπανού forward, για 1-1 χρόνια, ενώ για την Ζάλγκυρης έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα ο χρόνος του 48ωρου, καθώς έμεινε τελικά ελεύθερος ο Γιώνας Βαλαντσιούνας από τους Ντένβερ Νάγκετς. Λίγο πολύ αναμενόμενο, είναι η αλήθεια, αλλά θα πρέπει να περιμένει η Ζάλγκυρης 48 ώρες για να ενεργοποιήσει τη συμφωνία που έχει με τον Λιθουανό Σέντερ, γιατί ο Βαλαντσιούνας ομολογεί ότι έχει προτάσεις από το NBA. Τις εξετάζει και δεν αποκλείεται να συνεχίσει εκεί. Έτσι, οι Lakers να ακούσει την παραβολή. Αν πάντως δεν βρει κάτι που να τον εξετάρει, να το πω έτσι, μπορεί να μείνει ελεύθερος και να είναι στην Ζάλγκυρη στη νέα σεζόν.

Πριν από λίγο Παρτίζαν ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Σέικ Μίλτον, ένας ακόμη παίκτης που είχε αποκτηθεί με αρκετά τις καλές περγαμηνές την περσινή σεζόν. Η Χάπολ Τελ Αβίβ πήρε τον Αμίρ Κόφι σε μια κίνηση έκπληξη. 29χρονος είχε παίξει στους NBA με τους Clippers, στους Bucks και τους Suns. 369 εμφανίσεις, 6,2 πόντους, 1,8 rebound μέσο όρο. Καλή προσθήκη για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, που συνεχίζει και αυτή την προσπάθεια ενίσχυσή της και φημολογείται ότι θέλει και τον Χεζόνια, θέλει και τον Σατοράνσκι. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο με την Real. Θα πρέπει για να πιστεί η Real να τον αφήσει να βγάλει πάρα πολλά χρήματα από το παντελόνι της κάποια ομάδα που θέλει να τον αποκτήσει.

0: Και να πληρώσουμε με τις ειδήσεις από τον ευρωπαϊκό χώρο. Η Παρή γνωστοποίησε ότι ο κύριος Ναντήριφη δεν είναι προς πώληση. Έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα ότι η Βαλένθια θέλει τον Ιφή. Μάλιστα, κάποια ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Βαλένθια είχε προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ στην Παρή, πρόταση που απορρίφθηκε. Αλλά πλέον η Παρή ξεκαθάρισε ότι δεν πωλείται και θα μείνει στην ομάδα αυτή. Λοιπόν, ένας φίλος που μου στέλνει ότι θα πάει δικαστικά ο Ντόρσεϊ τον Ολυμπιακό. Τι ακριβώς εννοείς να τον πάει δικαστικά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, μια συμβόλαιο που είναι υπογεγραμμένο, ότι είναι πλαστό, ας πούμε? Δεν νομίζω, παιδιά, ότι πρέπει να μάθετε να μην διαβάζετε από εδώ και από εκεί πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το λέω για εσάς, γιατί χαλάζετε και το χρόνο σας τσάμπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για το γήπεδο που με ρωτάτε, το Ρήνης και Φιλίας, παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Απαγορεύεται, είναι εργοτάξιο. 24-24 ώρες δουλεύουν οι άνθρωποι. Είπαμε ότι σύντομα, όταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα είναι έτοιμη, θα ανακοινώσει και το χρονοδιάγραμμα και θα παρουσιάσει και τη μακέτα αυτού του υπέροχου γηπέδου που ανακατασκευάζεται εδώ και περίπου 20 μέρες. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλά. Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας πω εδώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIBA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τριχωτική μηχανή Philips. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, βιβλίο Mundial, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cool Voss Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Λοιπόν.
1: Και μεταφερόμαστε στην δροσερή Ολλανδία, στον πιο δροσερό συνάδελφο που γνωρίζω, τον Ηρακλή Αντίπα, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Γεια σας, κύριε μου.
2: Γεια σας, αδερφέ, τι Γιάννης.
1: Καλά, εσύ.
2: Και εγώ, μια χαρούλα.
1: Εντάξει, ηρέμησες με μοντέρο.
2: Ηρέμησα με μοντέρο.
1: Ναι. Γιατί δεν άκουγες.
2: Τ' άκουγα, ρε φίλε.
1: Α, εντάξει, ρώταγες.
2: Πάντα, να μην πειράξω κιόλας. Ναι, αλλά για 3-4 δεν λες τίποτα.
1: Ακόμα δεν ξέρει ο ίδιος τι θα κάνει.
2: Ο παίκτης.
1: Ο Μπαρτζόκας.
2: Έχουμε καιρό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό μας τρέχουν αρκετά πράγματα και αυτό και δεν είναι ότι έχουν καιρό, γιατί υπάρχουν προκριματικά και πολύ σημαντικά προκριματικά στις αρχές Αυγούστου, οπότε όπως καταλαβαίνεις θα θέλουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μέσα σε αυτό το μήνα που διανύουμε και πρωτού κλείσει ο μήνας, και θεωρώ πολύ κρίσιμο το διάστημα από τώρα, από σήμερα μέχρι και τις 15 Ιουλίου, γιατί στις 15 Ιουλίου θα έρθει εδώ ο Ολυμπιακός και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή θα παίξει και το φιλικό με τη Λέοβεν το μεσημέρι το Σάββατο. Θα επιστρέψουν οι παίκτες στη αποστολή του Ολυμπιακού στην Αθήνα, όπως το ίδιο είχε συμβεί και πέρυσι, και να ξαναέρθουν στο Βλαρντίγκεν για το ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι, που είναι το 15-25 με 4 φιλικά. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν θέλει ο Ολυμπιακός να έχει βάλει νέα πρόσωπα, αλλά και να ξεκαθαρίσει και το τοπίο, ξέρεις, και το τι ακριβώς συμβαίνει με παίκτες που μπορεί να ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Θα τα πούμε όλα ευθύς αμέσως, Νίκο μου. Πρώτα απ' όλα, συνεχίζονται οι επαφές και αυτά που προκύπτουν από Ρόκα και Στάνιτς είναι ότι είναι κοντά, δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά ξαναβγήκανε θέμα δημοσίευματα στη Βουλγαρία, όπου ότι η συζήτηση του Ολυμπιακού με τον Λιτογκόριτς είναι σε εξαιρετικό δρόμο, και από αυτό που έχουμε μάθει εμείς είναι ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένο, και ουσιαστικά τώρα είναι η ώρα της συμφωνίας και ο τρόπος, ας πούμε, καταβολής των χρημάτων, γιατί ξέρετε πως δεν υπάρχει ποτέ να δώσει όλο το ποσό μιας μεταγραφής, αν είναι 8 εκατομμύρια μπροστά. Μένουν αυτά τα πράγματα σε δόσεις, σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, και αυτοί οι όροι είναι που έχουν απομείνει. Είναι δύσκολο δηλαδή να χαλάσει, αλλά και την άλλη φορά, την προηγούμενη που πάλι ήταν πολύ κοντά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τα είχαν γυρίσει την τελευταία στιγμή οι Βούλγαροι. Οπότε μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και μέχρι να το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, θα περιμένουμε και φυσικά θα το παρακολουθούμε. Επαφές συνεχίζονται φυσικά και για την περίπτωση του Ρόκα. Είχα πει πριν 2 τώρα ή 3 μέρες, θα σε γελάσω, Νίκο μου, ότι ήταν περίπου στις 500.000 η διαφορά. Εκεί είναι αυτό, για αυτό το ποσό προσπαθεί να καλυφθεί, αυτή η διαφορά να την καλύψει ο Ολυμπιακός, για να αποκτήσει και το Ρόκα, ένα παίκτη που θέλει πάρα μα πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τώρα, στην Τουρκία γράφουν πριν από λίγο ότι υπάρχει και ότι έχει κυκλοφορήσει μια έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να καταθέσει και πρόταση για αγορά του Άμραμπατ. Mm-hmm. Αυτό δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή, δεν μας προκύπτει αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και είναι φυσικά και από το πάνω ράφι, φυσικά και το φυσικά και ισχύει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τρομερές παραστάσεις, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, γιατί και τα χρήματα που θα ζητήσει η Φενέρ είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά, και φυσικά και είναι πολύ μεγάλο και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, που είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη, είτε τον Άμραμπατ είτε κάποιον που να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι δεδομένο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: για τον Αντρί Λουίς έχουν.
2: Υπάρχουν φήμες, υπάρχουν πάρα πολλές, ότι είπα το πρωί που είχα βγει στο Βάιο και στο Μιχάλη, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να βρει περισσότερο από, αναποστό περισσότερο από 15 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είχε φοβερό, εξαιρετικό όνομα τότε στη Ρίο Άβε, και τον ήθελε και πάρα πολύ, και η Μπενφίκα και έδινε αυτά τα χρήματα τα οποία ζητά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Το γεγονός ότι σε αυτούς τους 6 μήνες δεν προσαρμόστηκε και δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό όσο θα περίμεναν οι άνθρωποι του, είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει την αξία του.
1: Mm-hmm.
2: Ο Ολυμπιακός θέλει ένα ποσό πάνω από τα 15 εκατομμύρια. Είναι γνωστό ότι το θέλει, ότι είχε εκφράσει ενδιαφέρον οι Γουλς, αλλά και, και ομάδες από την Αμερική. Αυτό ήξερα. Αυτό ξέρω εγώ και αυτό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αν τώρα, αν είναι οι Γουλς ή κάποια άλλη ομάδα από την Πρέμιερ ή οι ομάδες από το MLS, τότε και φτάσουν σε ένα ποσό κοντά στα 18 εκατομμύρια, 17-18, τότε ο Ολυμπιακός θα πει το ναι και ο Αντρέ Λουίς θα πάει να συνεχίσει, ξέρεις, την καριέρα του σε κάποια, στην ομάδα η οποία θα δώσει τα χρήματα στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ούτως ή άλλως, αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει και το Ρόκα, πήρε, έχει πάρει και το Ζώτα, έχει πάρει ήδη δύο παίχτες σε συγκεκριμένη θέση. Καταλαβαίνεις ότι μαζεύονται πάρα πολύ, οπότε κάποιος θα πρέπει να αποχωρήσει.
1: Θύμισε μου, πόσα λεφτά έδωσε στην ΙΟΑΒ Ολυμπιακός?
2: Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώς και τα ποσοστά που έχει η Ρίο ΑΒΕ. Ναι. Σήμερα με τον Τράσπορα και είναι στα 7 εκατομμύρια κοντά.
1: Μιλάμε για τρομερό deal, αν είναι αυτό έτσι.
2: Μα αυτά ήταν και τα χρήματα, και αυτή είναι και η αξία του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ότι μπορεί να δει το Τράσπορα να το κοστολογήσει στα 7 εκατομμύρια. Ναι. Δεν ισχύει ποτέ αυτό. Δηλαδή δεν είναι κατά προσέγγιση. Μιας και είπα το Ζώτα, να πω ότι έκανε την πρώτη του προπόνηση σήμερα. Υπάρχει και βίντεο και στο site του Big Win Sport FM για την πρώτη προπόνηση του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στο στόχαστρο των πυρωτών από τότε που έπαιζε στην Κιμαράης. Αλλά δεν ήθελε τότε ο συγκεκριμένος παίχτης να έρθει στη χώρα μας. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν περάσει και 3 χρόνια από τότε και είναι πολύ και ήθελε και ο ίδιος να έρθει στον Ολυμπιακό. Κάτι άλλο από τη σημερινή προπόνηση, ο Ρέτζος και ο Γιάρος έκανε ένα ατομικό, αλλά δεν ήταν κάτι καθαρά για τα χτυπήματα τα οποία είχαν δεχτεί στο χθεσινό φιλικό. Ο Ρέτζος είχε γίνει και αλλαγή μάλιστα στο 25ο λεπτό και έπαιξε για λίγο Σμαϊλόβιτς, που δεν είναι προγραμματισμένο στο να παίξει με μια μισή προπόνηση ο στόπερ που αποκτήθηκε πρόσφατα από τη Σάντε Φιόρτ και από το φυσικά ανήκει πλέον στο δυναμικό του Ολυμπιακού, και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε. Ο Γιάρβιτς πριν βάλει τον γκολ, δηλαδή περίπου 5 λεπτά πριν βάλει τον γκολ, είχε βρεθεί στο έδαφος και είναι ένας ποδοσφαιριστής που και λόγω σηματοδομής δεν είναι επαφήσεις που πέφτουν και αν όντως δεν νιώθουν μια πολύ μεγάλη ενόχληση, αλλά έκανε ατομικό, δεν εκφράζεται παραμικρή ανησυχία και για τους δύο και για τους δύο παίχτες. Προπόνηση θα έχει και αύριο και μετά το Σάββατο είναι το φιλικό με τη Λέουβεν, πάλι στο Βλαρδίγκερ, πάλι στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, αυτό που νοικιάζει ο Ολυμπιακός και το χρησιμοποιεί εδώ για το χτίσιμο της ομάδας. Πλέον έχει αλλάξει η ώρα, το ξαναλέω, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι φίλοι να ακούνε, ξέρεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: 2.30,
2: Και όλες τις εκπομπές είναι από αυτή για τις 3 είναι στις 2.30. Δηλαδή 3.30 ώρα Ελλάδας, 2.30 ώρα Ολλανδίας. Και λέω ότι την ώρα της Ολλανδίας για τους φίλους του Ολυμπιακού που θέλουν να έρθουν για να δουν το μάτς, όπως συνέβη και χθες στη νίκη από τη Ζρακόφη με 2-1, όπου ήταν περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού. Στην εξέδρα, μία εξέδρα έχει το συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Φασαριώζει πολύ, τους ακούσαμε.
2: Ναι, εντάξει, το ζουν, δεν έχουν τη δυνατότητα. Μπορεί να πει κάποιος φιλικό παιχνίδι, απλά δεν έχει και τη δυνατότητα να δεις πολλές φορές την αγαπημένη σου ομάδα.
1: Εννοείται.
2: Θα τη δεις και φυσικά και στο πρώτο φιλικό της σεζόν, και στο δεύτερο και στο τρίτο. Δεν είναι. Το περιμένουν πώς και πώς εδώ.
1: Εννοείται.
2: Ξέρεις, οι φίλοι του Ολυμπιακού, έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που θέλουν να. Που ρωτάνε, ξέρεις, την ώρα, πώς μπορούν να μπουν στο γήπεδο, τι από το εισιτήριο και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να μάθουν για να μπουν στο προπονητικό κέντρο εδώ στο Βλαρντίγκεν. Και να ψήσουν και να ενισχύσουν τις προσπάθειες των παιχτών του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτά δεν νομίζω να έχω ξεχάσει. Να έχω ξεχάσει κάτι.
1: Τέλεια. Τέλεια. Με το χαρά και θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια στη δουλειά.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Ηρακλή Αντίπα, απασταλμένο του Big Win Sport FM στην Ολλανδία για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, για να ακούσουμε και το πολιτικό μας δελτίο, κύριε Γιαννίση, να πω για μια πολύ σημαντική επιτυχία στο βόλεϊ καθώς το ελληνικό κολέγιο κατέκτησε την δεύτερη θέση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Τα Ελληνόπουλα ήταν 3-2 στο τελικό από την Τουρκία που έγινε στην πόλη Σανγκλουό της Κίνας. Μια πραγματικά πολύ σημαντική επιτυχία που οι κοπέλες του ελληνικού κολεγίου απολαμβάνουν εδώ και λίγη ώρα το σημαίνιο μετάλλιο στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Εγώ από καλή σταδιοδρομία στα κορίτσια στη συνέχεια της καριέρας του, είτε στο βόλεϊ είτε οπουδήποτε άλλου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Να περιμένω, βεβαίως και Αβανίσου. Γιατί να μην περιμένω. Κάτι θα ψήνεται. Για να μου λέει να περιμένω, κάτι θα ψήνεται. Οπότε είναι αυτό που λέμε, δυναμώστε τον ύπο του ραδιοφώνου σας.

0: Ηρακλή Αντίπα πάλι. Για να δούμε. Έλα, φίλε.
1: Πάνω σε αυτό που σου έλεγα, ξέρεις, για τις ομάδες που σου είπα, ότι εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι για τον Άντρε Λουίζ.
0: Ναι.
1: Ότι είναι, ναι, υπήρχε η Γούρσα, αλλά υπάρχουν και μπάτσες από την Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η πληροφορία που μου ήρθε τώρα είναι ότι η ομάδα που βρίσκεται κοντά στον αποκτήσει τον Άντρε Λουίζ είναι το Κάνσας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Okay.
0: Με το ποσό εκεί που πες, 17 με 18, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Ηρακλή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλα, μια.
2: Προλαβαίνουμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ΑΕΚ, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε ΟΦΗ, έχουμε πολλά.

0: Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση όπως ανέφερε με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Παύλος Πολάκης μετά την παρέτηση Φάμελου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιωτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Ο άνδρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess.

0: Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελική ευθεία του σημερινού newsroom για το φίλο Πρωτά είναι πριν από λίγο. Αγγλική αντίπα, είπε ότι η Kansas έχει κάνει προσφορά που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για τον κύριο Αντρέ Λουίς και όλα δείχνουν ότι θα γίνει αυτή η πολύ μεγάλη πώληση για τους ερυθρόλευκους στην ομάδα του MLS. Όφι ανακοίνωσε το απόγευμα την απόκτηση του Χρήστου Σιέλη. Είχαν προαναγγείλει την μεταγραφή εδώ και δύο μέρες. 26χρονος και πλήρως αμυντικός είναι πλέον παίκτης του Όφι. Είναι ελεύθερος από τον Πανετολικό. Η Κηφισιά επίσης συνέχισε τη μεταγραφική της ενίσχυση. Ανακοίνωσε τον Πορτογάλο δεξιό μπακ Τιάνγκο Μάνσο, ο οποίος έπαιζε στην Τοντέλα. 2 χρόνια το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πορτογάλος δεξιός μπακ. Αυτές είναι έτσι οι δύο σημαντικότερες μεταγραφές από τις υπόλοιπες ομάδες. Ενώ αρκετή έτσι αρκετό ενδιαφέρον έχει η κίνηση του Τσπάι Αστέρας Άκτορ να δημιουργήσει το δικό της εντυπωσιακό ψηφιακό μουσείο. Η ομάδα της Τρίπολης δημιούργησε αυτό το ψηφιακό μουσείο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει την ιστορία της και να ζήσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και τις σημαντικότερες νίκες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία και ένα project το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα της 360 μοίρες iView και αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια ανάδειξης κληρονομιάς του Αστέρα. Υπάρχει και ανακοίνωση της ΠΑΕ στο site του Big Win Sport FM. Ωραία, ενδιαφέρουσα κίνηση.

0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ο Γιώργος Ακέρης είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε?
1: Εσείς πώς είστε?
0: Καλά κι εμείς. Εδώ. Εξελίξεις. Παντού. Παντού εξελίξεις.
1: Σχολιάζουμε για το αγόρι που πήγε στην Πάγκη. Είναι τραυματίας και θα παίξει ρακίμι σήμερα. Έχουμε Μαρόκο, Γαλλία σήμερα.
0: Είναι ατσάρα. Άκου τι λέει. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Είπαμε, εντάξει.
1: Το λέω και για τον κόσμο.
0: Μπασκετική μένα, αλλά όχι.
1: Όχι,
0: όχι. Αλλά
1: εννοείται την επιστολή. Και εμείς βλέπουμε μπάσκετ όταν παίζουν. Τι παίζετε? Ψεύτησε, εγώ ξέρεις τώρα. Όταν έχουμε τον μπάσκετ, τέλος πάντων, παιδί μου. Όταν έπαιξε η εθνική μας και πήρε το μετάλλιο τώρα μετά από τόσα χρόνια στο Euro.
0: Εντάξει, τι.
1: Πώς δεν είδαμε. Κάτσε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είμαστε στον αστερισμό των ενδεχόμενων και πολύ πιθανών πλέον ανανεώσεων. Των. Εντάξει, μεξικανών δημοσιευμάτων, μεξικανικών δημοσιευμάτων από Αργεντινούς δημοσιογράφους που κάνουμε λίγο επιλογή τι θα προτάξουμε. Και το κομμάτι της προετοιμασίας που συνεχίζει τη δουλειά και εξελίσσει το project του αγωνιστικού που στο μυαλό του Μαρκο Νίκολιτς. Στο πρώτο κομμάτι που αφορά τον Λουγαϊόβιτς, πρέπει να πούμε ότι οι θετικές ενδείξεις εξελίσσονται σε να φτάσουμε στο deal που θέλουν και οι δύο πλευρές. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, δεν έχουν επιτρέψει να ολοκληρωθεί ακόμα σε οριστικό deal. Την επέκταση συνεργασίας του ποδοσφαιριστή μέχρι το 2029. Αλλά είναι τέτοιες που έχουμε αυτό το, σου ξαναπεί πολλές φορές, τις τρεις κλειδί λέξεις, το εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Η περίπτωση της ανανέωσης θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Μέχρι στιγμής πάντως, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, και δεν λέω ρεπορτάζ που έχει να κάνει μόνο από την πλευρά του παίκτη, αλλά κυρίως και από την πλευρά τσάκ, ολοκληρωμένη συμφωνία σε όλα τα κομμάτια δεν υπάρχει. Υπάρχει στο 90% να πούμε, 95 θέσεις.
0: Ναι.
1: Όσο θέλει ο καθένας να βάλει στο μυαλό του.
0: Είναι
1: φοβερή εξέλιξη πάντως και αυτή. Σημαντικό, πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ, αλλά είναι αυτό που λέγαμε και χθες, θυμάσαι μου το πες. Φαίνεται και από τη διάθεση του ίδιου του παίχτη.
0: Έτσι.
1: Και στη δουλειά και στο mindset, να το πω εγώ κυρίως, για το πόσο κοντά είναι και αυτό το ενδεχόμενο. Και ξέρεις, το προσπερνάμε λίγο, γιατί τον ζήσαμε φέτος. Εξακολουθώ να μιλάμε για τον Λουγαϊόβιτσα. Για έναν παίχτη ο οποίος όχι μόνο έρχεται στην ΑΕΚ 27 του, παραμένει σε 28 και δύναται να είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ να τον κλείσει για άλλα δύο χρόνια, μίνιμουμ 3, μέχρι το 29 δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντικό. Στο καλύτερο δηλαδή κομμάτι της ηλικίας του. Πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και με δουλειά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας μπορεί να ελπίζει και να πιστεύει ότι θα πάει και πάνω από τα 21 γκολ που έβαλε πέρυσι για παράδειγμα, έτσι. Από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά στον Μεξικανό Άσο, να πούμε ότι γράφει και το μέλλον ότι υπάρχει Μοντερέι, ότι υπάρχουν επαφές, ότι αυτό θα τα βρει με αυτούς. Ότι ναι, με όλα αυτά που ξέρουμε, ότι είναι πολύ δύσκολη διαδικασία όμως διαπραγμάτευσης με τους Έλληνες, γιατί στην ΑΕΚ όχι μόνο δεν είναι διαθεμένοι να πουλήσουν, αλλά θέλουν να τον διατηρήσουν στο Ρώσο και να τον ανανεώσουν. Και από την άλλη, όπως γράφει προς το τέλος του κειμένου του, ο Ορμπελίν δεν είναι ότι διανύει ημέρες επιθυμίας επαναπατρισμού, αντιθέτως σκέφτεται πιο ζεστά το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το μυστικό, είναι αυτό που σκοπεί κατά επανάληψη, δεν είναι ότι υπάρχει αυτό το homesick που λένε στο Αμερικά, δεν έχει, πώς να το πω, να διακρίνει κάτι τέτοιο τον Πινέδα, αντιθέτως η επιθυμία του είναι όντως να συνεχίσει στην ΑΕΚ, έχει το αποθυμένο του Champions League, εκτός αυτού έχει την επιθυμία ακόμα και στους ληκτές του Champions League να μην είναι να παίξει στο Europa. Αυτά δεν υπάρχουν όπως αντιλαμβάνεις στο Μεξικό και δεν θα υπάρχουν μετά ξανά σαν ευκαιρία. Ο ίδιος είναι αυτός που επικοινωνεί μιλώντας στο Μεξικό για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου και την εθνική του, ότι η Ευρώπη είναι ο δρόμος για να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για το Μεξικό. Οπότε εγώ νομίζω ότι εκτός από το 50-50 που έχουμε πει ότι είναι πάντα η υπόθεση για αυτό το κομμάτι της επέκτασης, δηλαδή της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Πινέδα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επιθυμία δεν είναι να μην συνεχίσει στην ΑΕΚ, καλά, είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο, αρκεί λογικά να ικανοποιηθεί και οικονομικά. Από αυτό το ότι να ικανοποιηθεί οικονομικά μέχρι το ότι μπορεί σε ΑΕΚ να μην δίνει αυτά που θέλει, είναι, ξέρεις, υπάρχει απόσταση και είναι και ψέμα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ θα του κάνει όχι απλά καλή πρόταση, πάρα πολύ καλή και πολύ μεγαλύτερη από αυτά τα χρήματα που παίρνει τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα αν θα θέλει παραπάνω, αν Εκείνο θεωρεί ότι θα πάει στα 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι αλλού παπαγγέλιο τη συζήτηση, έτσι.
0: Εγώ πάντω απ' έξω εντελώ, χωρί να ξέρω το παραμικρό, βλέποντα το πώ κινείται ο Ριμπάλτα, νομίζω ότι αν δεν τον ανανεώσει, θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να πάρει ΑΕΚ ένα τεράστιο ποσό.
1: Ναι.
0: Αυτή η αίσθηση που έχω εγώ που είμαι.
1: Σωστά το λες, αυτό δεν θα το αποφασίσει ο Ριμπάλτα όμω.
0: Ο κύριο Ριμπάλτα.
1: Ναι. Η μπάλα θα πάει εκεί. Θα πάει στον Μάριο Λιόπουλο και εκείνο θα βάλει κατά δεδομένα και θα αποφασίσει ποιο είναι το πιο σωστό και σοφό πράγμα να κάνει. Γιατί αγωνιστικά πάντα υπάρχει ένα ρίσκο άμα χάσει τον Πινέδα, όποιο και να φέρει, όσο και σου περνάνε να τον αντικαταστήσει, να προκύψει ένα διάστημα προσαρμογή. Ένα χρονικό περιθώριο το οποίο μπορεί να σου στερήσει 2-3 πραγματάκια τα οποία σε βάθος χρόνου να είναι τόσο σημαντικά που να μην πληρώνεται. Όπως αντιλαμβάνεσαι το έργο. Και στην περίπτωση της ΑΕΚ με την απόκτηση του Κάρινεν έρχεται μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για μένα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και αγωνιστικό να αξιοποιηθεί κατάλληλα ο Πινέδα όσο ποτέ άλλο τη στην ιστορία του και στην παρουσία του αυτές τα χρόνια στην ΑΕΚ. Διότι θα κόψει αυτό το άχρηστα να το πω ποδοσφαιρικά μέτρα στο γήπεδο να πάρει την μπάλα πίσω μπροστά από τα στόπερ για να τη φέρει μπροστά. Και θα έχει από τα 30 με 35 μέτρα που πρέπει να εξελίξει τα 10 με 15 μετά. Και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο προτέρημα για την ΑΕΚ και πλεονέκτημα. Γιατί δεν μιλάμε και για ένα τυχαίο μέσο, έτσι. Μιλάμε για τον κορυφαίο μέσο του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και 4 χρόνια και για τον κορυφαίο ξένο για μένα που είχε έρθει στο πρωτάθλημα και τα τελευταία 4 χρόνια σε επίπεδο απόδοσης μαζί μετά με τον LKB. Οπότε και τον Ζιβκοβιτς. Οπότε δεν, εντάξει, ναι μεν για τον Ριμπάλτα που ο άνθρωπος είναι σπουδαίος, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο αλλά. Και επιπρόσθετα είναι και άλλα κομμάτια, ξέρεις, του χαρακτήρα, την ταπεινότητα που διακρίνει τον Πινέδα, το πόσο πρόβλημα δεν δημιουργεί ποτέ στα αποδοτήρια, αντιθέτως είναι πηγή θετικής ενέργειας. Και βάλει μέσα στην εξήγηση αυτό, αυτή η Νίκο μου, και το πιο σημαντικό από όλα εκτός εδώ, δεν τραυματίζεται ποτέ να του πίσω ξύλο. Δεν λείπει ποτέ, κάνει παρατηρητικά, έρχεται Τετάρτη, Πέμπτη, πετάει Παρασκευή, προσγειώνεται, Κυριακή παίζει.
0: Και όπου του πεις, ενίοτα, και όπου του πεις.
1: Ακριβώς, και όπου του πεις, όπως το λες. Οπότε όλο αυτό το πακέτο, ναι μεν μπορείς, αλλά δεν είναι εύκολο. Και να το βρεις και να προσαρμοστεί το ίδιο εύκολα και να ανταποκριθεί το ίδιο γρήγορα. Γι' αυτό το λέμε.
0: Για Πενράις, αυτό που έγραψε ο κύριος Jacobs.
1: Δεν υπάρχει κάτι από τη ΣΥΝΑΕ. Τώρα αν προκύψει πρόταση, κρούση, για μπλάκο λες, για κλαία και τέτοια. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάποια κρούση αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την ΣΥΝΑ. Κρούση, πρόσφατα του είπα. Όχι πρόταση. Αλλά ούτε πρόταση. Οπότε, αν προκύψει πρόταση και αν ικανοποιεί την ΑΕΚ, θα το συζητήσουμε στην ΑΕΚ προφανώς. Γιατί δεν υπάρχει για κανέναν παίκτη ότι δεν το συζητάει η ΑΕΚ. Έτσι. Απλά με την κατάλληλη τιμή. Και για τον Γοητά ήρθε, ας πούμε, πρόταση. Και για τον Ρέλβας ήρθαν και για τον Μουκουντή. Στα χρήματα που θέλει η ΑΕΚ, που είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια για όλους αυτούς, κοντά στα 15 με 20 είναι, δεν μπαίνει κάθε διαδικασία.
0: Ο Γκρούγκιτς χαιρέτησε.
1: Ναι. Αναμενόμενο και εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα στίγμα το οποίο δεν βγήκε. Ευκαιρία η οποία δεν μετατράπηκε σε τέτοια, να το πω έτσι αγωνιστικά, για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τον Γκρούγκιτς. Όχι, το παιδί να βρει ένα σταθμό της καριέρας να επανέλθει 100%.
0: Εννοείται για άλλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και εννοείται πολύ συγκινητικές στιγμές στο Πατριαρχείο, έτσι.
1: Εντάξει, είναι συγκλονιστικό αυτό το ταξίδι, δηλαδή πολύ μπράβο είναι και τώρα που πάει και σε αυτό που είχε την ιδέα, αν ήταν ο κύριος Ελιόπουλος, μπράβο στον κύριο Ελιόπουλο, να φτάσει το πρωτάθλημα στην γενέτειρά μας, να το πω έτσι, ΣΑΕΚ εννοώ, όχι τη δική μου, είναι κάτι το οποίο ιστορικά έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία.
0: Εννοείται.
1: Χάρηκα που είδα και τον κύριο Βαρθολομαίο, τον Παναγιώτα, να το χαίρεται τόσο πολύ και να του αρέσει να ανταποκρίνεται σε όλο αυτό. Και που το σήκωσε. Συντονιστικό στην ηλικία του, δεν θα υπάρχω καν.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον να σηκώνεται.
0: Ναι, είπε ότι εντάξει, το αντέχω.
1: Το αντέχει και το άντεξε. Μπράβο του.
0: Έτσι. Γιώργο, να μας ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Νίκο,
0: καλή συνέχεια. Συνέχεια και σε εσένα. Γύρω σε ακέρισμα το τελευταία νέα της ΑΕΚ. Αρκετά πραγματάκια αναλύσαμε, κυρίως το θέμα του Πινέδα. Έχουμε τις 11 στο Γαλλία Μαροκό. Νομίζω στις 11 η έναρξη της φάσης των 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Γαλλία Μαροκό. Η Γαλλία θα παίξει με Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Ραμπιό, Κονέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ και Εμπαπέ. Και το Μαρόκο με Μπούνου, Χακίμι, Διόπ, Εντινέ, Μαζραουί, Μπουαντί, Ελαϊνουί, Ταλμπί, Ουναϊ, Ελκανούς και Ντίαθ. Αυτές είναι οι δεκάδες που διαβάστηκε στο site του Big Wins Sport FM. Έχουν ανέβει εδώ και λίγη ώρα.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Μίτσο Μπατζόγλου για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ. Μια και έχουμε έτσι λίγο χρόνο να ανατρέξω λίγο στα μηνύματα σας, για να μην σας αφήσω έτσι παραπονεμένους. Ένας φίλος λέει ότι λέω ψέματα ότι εγώ κάποιο Τζο Ντόρση μπορούν να μείνουν με τα υπάρχοντα συμβολέα τους. Γιατί λέω ψέματα, ρε φίλε, πραγματικά. Είναι άλλο το ότι υπάρχει και πρόθεση του Ολυμπιακού να τους ανταμείψει με καλύτερα χρήματα και δεδομένο ενδιαφέρον των δύο παιχτών να πάρουν καλύτερα χρήματα. Αλλά γιατί μία σύμβαση που είναι υπογεγραμμένη, ξαναλέω, δεν έχει οψιόν συζήτησης, δεν μπορεί να τηρηθεί ακριβώς όσο έχει από την ομάδα. Με όποιο ρίσκο υπάρχει, φυσικά ο παίκτης να είναι κακόκεφος, να μην δώσει το 100%, να δημιουργεί προβλήματα, μαζί σου σε αυτό. Αλλά γιατί είναι ψέμα ότι μια ομάδα που έχει συμβόλαιο με έναν αθλητή για έναν ακόμη χρόνο να μην υπάρχει το δικαίωμα να τον κρατήσει με τα χρήματα που έχει ο ίδιος υπογράψει. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας κάποιοι. Πραγματικά. Λοιπόν, το βρήκαμε τον κύριο Τσομπατζόγλου, οπότε πάμε. Γιατί έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα και πώς ένας παίκτης που μέχρι το 2020 έπαιζε φούτσαλ, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βάζει λίγο έτσι, αλλά το πίπερο σε μια μέχρι στιγμή στάσιμη μεταγραφική περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι φυσικά στον Ταχάλη. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πρώτα απ' όλα, θα έκανε και ο ΠΑΟΚ μεταγραφές.
0: Ναι, ρε φίλε, λέω μέχρι στιγμή. Ναι.
1: Το ότι καθυστέρησε είναι ένα δεδομένο.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο θα έκανε και ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, ναι. Τι συζητάμε τώρα.
1: Για όσους είχαν την αίσθηση ότι δεν μπορεί και δεν θα κάνει και τα λοιπά. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα, εντάξει.
1: Ποιος τα λέει. Ποιος τα λέει.
0: Ρε, μην δίνετε σημασία στα social.
1: Ναι, ναι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή, mm-hmm. γιατί πράγματι έχει πολλά, πολλά θετικά, έχει πολλά ερωτηματικά. Μιλάμε για τον Τάχα Άλλη. Πράγματι είναι στόχος του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ο αριστερός εξτρέμ τον οποίο έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει και βεβαίως για να φτάνουμε στο να λέμε ότι μάλλον έζησε τελευταίο μάτι την Κυριακή και έρχεται, τα έχει βρει μαζί του και τα βρίσκει με την ομάδα με την οποία το συμβόλαιο τελειώνει το χειμώνα. Είναι και αυτή μια παράμετρος. Τον είδαμε στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Μάλνε και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί πράγματι είναι ξεχωριστός. Είναι ένας ζογκλέρ μέσα στο γήπεδο, είναι ένας δριπλέρ, είναι ένας παίχτης που το σλάλομ το έχει για πλάκα. Υπάρχουν βίντεο ακόμα και από το Μουντιάλ, στο μάτς με τη Γαλλία, ακόμα και με την εθνική μας, γιατί είναι διεθνής σου είδος.
0: Στο φιλικό.
1: Έτσι, ναι, με καταγωγή από τη Σομαλία, για αυτό το όνομα. Είναι στα 28 του χρόνια. Είναι ένας game changer. Με ξεκάθαρα τέτοια προσόντα, ατομική ενέργεια, που δεν ξέρεις γιατί έμεινε στη Μάλμε τόσα χρόνια, γιατί δεν είχε πολύ γεμάτες χρονιές, 90 λεπτές, με 90 λεπτά παιχνίδια. Έχει τέτοια στοιχεία, γιατί έφτασε να παίξει στην Εθνική τώρα τελευταία. Πάντως αυτή είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ, τα έχει βρει, νομίζω θα τον φέρει. Και είναι άλλος ένας πολύ καλός παίχτης για τα άκρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Είναι επιβεβαιωμένο από παντού και θα δούμε αν θα καταλήξει, γιατί πάντα η άφιξη και η ανακοίνωση οριστικοποιούν τις μεταγραφές.
0: Από εκεί και μετά.
1: Από εκεί και μετά και πέρα από τις υποθέσεις του Σαντα Μαρία που λογικά δεν θα έρθει εδώ στην Ολλανδία, θα πάει στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει, του Χατζηδιάκου που συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση, του Γιαννούλη που θα κορυφωθεί την άλλη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν. Πιο κοντά είναι ο ΠΑΟΚ στον επόμενο χαφ, γιατί έχει ανάγκη από ένα ακόμη παίκτη στο κέντρο, και μετά στον φορ. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται θα επιχειρήσει μια πιο μεγάλη, ίσως και πιο ακριβή κίνηση, με βάση όλα τα δεδομένα. Είναι οι μέρες που κορυφώνει την προσπάθεια. 17 είναι 17 Ιουλίου που ανακοινώνεται, δηλώνεται η λίστα, η ευρωπαϊκή. Και γι' αυτό έχουμε κάθε μέρα σημαντικές εξελίξεις, όπως η συμφωνία με τη Σάντα Μαρία, την οποία βεβαίως και οι Ισπανοί σήμερα επιβεβαιώνουν, αλλά και η μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσει τον Σουηδό της Μάλμε.
0: Η υπόθεση Χατζηδιάκου.
1: δεν είναι η κουβέντα με την Κοπεχάγη και πότε θα τα βρουν. Νομίζω δρομολογημένο είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να χαλάσει αυτή η μεταγραφή, από την ώρα που ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τον ποδοσφαιριστή και από την ώρα που και η Κοπεχάγη έχει διάθεση να τον παραχωρήσει. Είναι θετική η διάθεσή της.
0: Δημήτρη, με αφορμή την ανακοίνωση του Γιακουμάκη από την Κρούσα Ζούλ στην Αλαΐν, ο ΠΑΟΚ έκανε κάποια προσπάθεια?
1: Έκανε προσπάθεια, καταρχάς δεν θα πλήρωνε τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Η διάθεσή του ήταν να δώσει και πάλι 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον κρατήσει για άλλον ένα χρόνο ως ποσό για τον δάνειο, για τον δανεισμό, ας το θέσουμε έτσι. Δεν το ζήτησαν οι Μεξικανοί, που φαίνεται ότι είχαν και άλλες προτάσεις και ο Γιακουμάκης ήταν θετικός για να πάει κάπου αλλού, εκτός από το Μεξικό, στο οποίο δεν ήθελε να γυρίσει.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Αυτά είναι όλα τα μεταγραφικά, είναι πολλές υποθέσεις, είναι κρίσιμες οι ημέρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Αυτά είναι όλα τα μεταγραφικά, είναι πολλές υποθέσεις, είναι κρίσιμες οι ημέρες

0: Μπακογιάννη. Έχει γενικώς νέα πρόσωπα και καταλαβαίνουμε ότι με αυτούς που τώρα δουλεύει το ρόστερ του θα είναι πολύ διαφορετικό σε ένα μήνα, ενάμιση. Πολύ πολύ διαφορετικό. Και με την ελπίδα να είναι καλά και ο Μεϊτέ, να είναι καλά και ο Ντεσπότοφ και να δούμε και με τους Σορετήρε τι θα συμβεί. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα, το ότι είναι ένας νέος προπονητής, αλλάζει πράγματα και απλώς θα χρειαστεί να αλλάξει πάρα πολύ και το ρόστερ στην πορεία του καλοκαιριού. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ. Ήταν 0-0 και πρέπει να έσβησαν τα φώτα.
1: Ναι. Το λες για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Κάτσε να δω λίγο κι εγώ. Μόλις τώρα.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος της διακοπής.
1: Ναι, εμένα μου το δείχνει στο 90-7.
0: Α, ότι συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Okay.
0: Ήταν στα ποσοστά και στη θεωρία και είναι μεγάλο φαβορή η Ουκρανική ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Είχε και αρκετές τελικές προσπάθειες, είναι αλήθεια, στο παιχνίδι. Αλλά σαφώς η πρόκριση παραμένει
1: ανοιχτή
0: εφόσον λήξει 0-0. Την άλλη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα μάθει αντίπαλο για να ξεκινήσει σε 2 εβδομάδες.
1: Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση.
0: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά.
1: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου από την Ολλανδία και θα κλείσουμε όπως και χθες με είδηση. Διονύση Δεσίλας μαζί μας, είχε προαναγγείλει πράγματα. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Κρίστιανσεν. Χαίρετε.
2: Έχουμε ανατροπή, φίλε Νίκο.
1: Mm-hmm.
2: Είναι κοντά στην απόκριση του Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός. Βρήκε σημείο επαφής με τη Λέστερ. Άλλαξε στάση η αγγλική ομάδα. Ναι. Διαπραγματεύεται πλέον με τον Παναθηναϊκό με τη φόρμουλα δανεισμού του διεθνούς δανού αριστερού μπακ με οψιόν αγοράς. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση αυτό για τον Παναθηναϊκό. Και πλέον ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκριση του Κρίστιανσεν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να καλύψει το κενό στο αριστερό μπακ. Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την είδηση με την ανατροπή στην υπόθεση Κρίστιανσεν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά πλέον να τον αποκτήσει ως δανεικό και να γίνει πραγματικότητα η θέληση του Γιακουμπ Νίστρουπ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 10. Τι άλλο. Και η Γιάννη τι έχει φτιάξει. Πραγματικά και η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το σημερινό newsroom. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο που ήταν αρρωγή στη σημερινή εκπομπή. Θα λέμε αύριο πρώτα Θεός 8 η ώρα. Ακολουθεί φυσικά 2 ώρα απολαυστικό Fight Club. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Gentlemen.

0: Έχουμε απορίες, φίλες και φίλοι. Έχουμε απορίες, φίλες και φίλοι. Γιατί ο Κουάντσα τιμωρήθηκε δύο αγωνιστικές.
1: Ναι, γιατί πήρε και την τιμωρία του Μπαλογκάν. Δηλαδή, επειδή εκκρεμούσε, ξέρεις, στην κοσμική τραμπάλα, ας πούμε, υπάρχει μια ποινή η οποία δεν έχει αποδοθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή ένα κενό, ένα κοσμικό κενό, ναι, μιας τιμωρίας, μιας αγωνιστικής, η οποία δεν είναι πουθενά, έχει πέσει μια μαύρη τρύπα. Οπότε για να επέλθει η ισορροπία στο σύμπαν, πρέπει αυτή τη μία αγωνιστική που δεν έφαγε ο Μπαλογκάν, τη φάει κάποιος άλλος και την έφαγε ο Γουάνσα. Και λες, γιατί την έφαγε, δηλαδή, τι έκανε τόσο βίαιο που πρέπει να τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές. Και αν περάσει η ομάδα του, θα λείπει για τον επόμενο αγώνα. Ειλικρινής είναι η απορία μου.
0: Μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Τζιάννης, αυτό πιστεύεις?
1: Είναι τρομερό, δηλαδή τον άλλο τον ξετιμωρείς και έναν άλλον που πήρε κόκκινη κάρτα του ρίχνεις σε δύο αγωνιστικές, γιατί?
0: Γιατί ήταν... Ήταν πάρα πολύ ενδεχομένως.
1: Ναι. Ξέρω.
0: Ενδεχομένως. Υπήρχε μια, θα λέγαμε, πρωτοφανής βιαιότητα.
1: Δεν υπήρχε πρωτοφανής βιαιότητα.
0: Η οποία πλέον δεν συνάδει με το ποδόσφαιρο που... θα λέγαμε. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο...
1: Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ. Προφανώς. Αυτό που είδαμε τον Μπαλογκάν δεν το έχουμε ξαναδεί. Και στα καπάκια βλέπουμε και κάτι το οποίο επίσης δείχνει ακατανόητο.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει εξύβριση, ξέρω εγώ, στη διαιτητή. Δεν υπάρχει. Είναι μια κόκκινη κάρτα η οποία δόθηκε μετά από έλεγχο του VAR. Okay. Κόκκινη κάρτα, δεν είπε κανείς τίποτα άλλο.
0: Να.
1: Γιατί πρέπει να φέρει ποινή δύο αγωνιστικών, είναι η απορία μου.
0: Γιατί τον. σήκωσε ψηλά το Μεξικανό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Όχι, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να
1: είναι. Μόνο αυτό που σου λέω, ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα στο σύμπαν.
0: Ναι.
1: Μια τιμωρία μιας αγωνιστικής που δεν εκτίθηκε από κανέναν. Οπότε κάποιος πρέπει να την πάρει αυτή πάνω του. Κάποιος πρέπει να φορτωθεί πάνω του τη μια αγωνιστική του Μπαλογκάν. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ώστε εδώ θα κάτσουμε τα ισοφή τη Πειθαρχική Επιτροπή στα Κοιτάπια, θα δούνε τι έχουμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, έχουμε. 12 αποβολές, λέω για παράδειγμα.
0: Να.
1: Και έχουμε 12 παιχνίδια στα οποία δεν έπαιξαν αυτοί που αποβλήθηκαν. Τώρα, να, αν κάποιος είναι κόκκινη αλλά 0 και κάποιος είναι κόκκινη αλλά 2 παιχνίδια, η τελική σούμα βγάζει 12 κόκκινες, 12 παίχτες που δεν έπαιξαν τα επόμενα παιχνίδια. Κλείνει τρυπαλογιστικά.
0: Αν ρωτάς εμένα, κλείνει τρυπαλογιστικά.
1: Νομίζω είναι λογιστικό το θέμα. Έτσι, ο εσωτερικός του μέλλοντος, όταν θα κάτσει και θα ψάχνει τα βιβλία, πώς είναι, ρε παιδί μου, η εφορία που σου λέει: φέρε μου τα βιβλία των τελευταίων τάδε χρόνων, να κάνω έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο ποδοσφαιρικός λογιστής του μέλλοντος που θα ανοίξει τα κοιτάπια του Μουντιάλ, δεν θα βρει κάποια ανακολουθία εκεί. Θα τα βρει όλα καλώς καμπού να θυμάσαι τώρα: πήρε ο Μπαλογκάν, δεν πήρε ο Μπαλογκάν, και πήρε ο Κουάντσα. 12 κόκκινες, 12 παίχτες δεν έπαιξαν τον επόμενο αγώνα.
0: Μια χαρά.
1: 12 τέλος πάντων. Αγώνες που δεν αγωνίστηκε παίχτης κοκκινισμένος, μια χαρά όλα. Ψάξε, βρες άκρη του, αλλά βρει υπηρεσία.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μία απορία που έχεις εσύ.
1: Ναι.
0: Έχω κι εγώ μια δεύτερη απορία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά έχω να συνεισφέρω και στοιχεία που θα κάνουν την υπόθεση ακόμη πιο πυκνή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, μάθαμε έκπληκτοι όλοι, ότι ξαφνικά εμφανίστηκε μία ομάδα από το MLS.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η Kansas City συγκεκριμένα. Η οποία, λέει, δίνει στον Ολυμπιακό 17,5 και κάτι ψηλά ακόμα παραπάνω εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ.
1: Και λίγα είναι, αν με ρωτάς.
0: Εντάξει. Προφανώς είναι λίγα. Προφανώς είναι λίγα. Ταυτοχρόνως γεμίζουμε ερωτήματα. Μα γεμίζω ότι κάποια από τα οποία μπορούν να απαντηθούν. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι είναι η Kansas City? Είναι μια ομάδα που παίζει το MLS στη δυτική περιφέρεια και βγήκε 15η.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 15η, δεν μπήκε playoffs.
1: Αυτές οι ομάδες πρέπει να ενισχυθούν για να μην ξανακαταλήξουν 15.
0: Ακριβώς. Πολύ καλά.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα, για να μην προλάβει ο Κουάντσα το παιχνίδι με την Αργεντινή, αν και εφόσον προκριθεί η Αγγλία. Δηλαδή, ότι κάποιοι βλέπουν τόσο μακριά.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, παιδιά.
1: Τόσο μακριά, δηλαδή, πια είναι δυνατόν να λέτε για πράγματα για την Αργεντινή και τη FIFA. Αλίμονο. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Λοιπόν. Πολύ καλά τα λες, λοιπόν. Πρέπει να ενισχυθεί αυτή η ομάδα. Άρα, είναι μια ομάδα η οποία έχει χρήματα, δίνει χρήματα. Ψάχνεις λοιπόν να βρεις, λες αυτή η ομάδα ρε παιδί μου που δίνει χρήματα, κοιτάς το ρόστερ της, βλέπεις ότι ο ακριβότερος σε αξία ποδοσφαιριστής της είναι ο Ντέγιανο Γιόβελιτς, εντάξει, ο Ντέγιανο Γιόβελιτς λοιπόν, τον οποίο απέκτησε πέρυσι από την LA Galaxy για 3,8 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην αξία του στα 6. Okay. Εντάξει.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο του.
1: Σε κάθε περίπτωση που έχει φτάσει στην αξία στα 6 με την ομάδα του να τερματίσει τόσο χαμηλά. Μπράβο.
0: Ακριβώς. Πάρα πολύ καλά. Και λες ότι, οκ, μπορεί να είναι μια σχετικά αδύναμη ομάδα. Με τον Αντρέ Λουίς και άλλες ενδεχομένως 2-3 μεταγραφές ακόμα θα εκτοξευθεί. Λες, λοιπόν, για να πάω να δω ποια είναι η σπουδαιότερη, όχι η σπουδαιότερη, συγγνώμη, η ακριβότερη και η σπουδαιότερη ταυτοχρόνως όπως θα αποδειχθεί σε λίγο, θα καταλάβετε. Μεταγραφή που έχει κάνει η Kansas City στην ιστορία της. Και απαντώ αμέσως, μόνος μου. Η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει, κυρίες και κύριοι, η Kansas City στην υπερ 70-ετή, υπερ 90-ετή, με συγχωρείτε, ιστορία της, έγινε τη σεζόν 2019-2020, Κώστα, φίλες και φίλοι, όταν και εκταμίευσε το αδιανόητο ποσό των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσει ποιον.
1: Ποιον.
0: Τον Άλαν τον Πουλίδο, φίλες και φίλοι. Τον Άλαν τον Πουλίδο, φίλες και φίλοι. Αυτό το παιδί πιστεύω θα πάει, θα πει κάποτε στα εγγόνια του, παιδιά, εγώ έχω κάνει, ξέρω εγώ, μεταγραφές 300 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω αν με πιστεύετε.
1: Να δείτε τα ντοκουμέντα.
0: Δεν ξέρω αν πιστεύετε, δηλαδή. Δείτε τι λέει το Transfer Market.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε εντάξει, μια χαρά.
1: Τώρα, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, βρίσκεις λεφτά από κάπου. Θέλω να πω, μπορεί τα οικονομικά να είναι γενικά σφιχτά.
0: Τη Kansas City δεν είναι σφιχτά.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχουν κάνει μεταγραφές τέτοιου ύψους.
0: Μέχρι τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Μέχρι τώρα.
1: Μπορεί λοιπόν τώρα κάπου να είναι μια κληρονομιά. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος Νιγηριανός τραπεζίτης. Το λέω γιατί μου έχουν έρθει δύο mail το τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Από τον κύριο Τάτα Σακαράου Ομάρ, ο οποίος είναι Independent Director της TAS Bank.
0: Οπα.
1: Ο οποίος θέλω να μου δώσει λεφτά, θέλει ο άνθρωπος, για καλό επικοινώνησε.
0: Να είναι καλό άνθρωπος.
1: Ότι είχε συμφωνήσει με την κυρία Ντέμπορα Λί για κάποια χρήματα τα οποία θα της έδινε 5 εκατομμύρια Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η κυρία Ντέμπορα Λί απεβίωσε.
0: Ναι.
1: Και σε ένα major accident, όπως λέει.
0: Ναι, ωραία, φίλε.
1: Ναι, ναι. Και
0: τι γίνεται στο
1: τα πράγμα. Χρήματα είναι καιρό εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κάποιος να τα κληρονομήσει, να τα πάρει. Οπότε επικοινώνησε. Θέλω να πω, μπορεί κάποιος να επικοινώνει αντίστοιχα με την Kansas City και να είπε: Κοιτάξτε, παιδιά, υπάρχουν 17 εκατομμύρια εδώ από έναν άνθρωπο που απεβίωσε. Και εφόσον δεν υπάρχει κάποιος κληρονόμος, πάρετε εσείς. Και να πάει και να τα πάρουμε. Αλλά για να μην τα πάρουμε και κάθονται.
0: Ναι.
1: Και πιάνουμε τόπο, ας πούμε, και φορολογούμαστε καταθέσεις τα λοιπά, να τα δώσουμε στον Αντρέ Λουίς. Δηλαδή μπορεί τα χρήματα να είναι από τον κύριο Τάτα Σακαράου Ομάρ στην Kansas City και από εκεί να πάνε στον Αντρέ Λουίς.
0: Κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες.
1: Γιατί το χρήμα πρέπει να κάθεται, ξέρεις. Βαλτώνει μετά το χρήμα.
0: Σωστό.
1: Μαραζώνει, μαραίνεται το χρήμα όταν το έχεις και κάθεται εκεί πέρα. Τα χαρτονομίσματα θύρονται. Στις τράπεζες χάνονται, κλέβουν τις τράπεζες. Δεν είναι να αφήσεις χρήματα τώρα. Τα κυκινείς.
0: Η Kansas City, εάν θέλετε να μάθετε για κάποιο λόγο, ανήκει σε 4 επενδυτές, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, διαφορετικούς. Ένας εκ των οποίων είναι quarterback των Kansas City Chiefs. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ναι.
0: On Goal LLC λέγεται η εταιρεία η οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της ομάδας και δεν θέλω να πω κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν μπάλα, αυτό θέλω να πω. βλέπουν μπάλα, είδανε μια ευκαιρία και την αρπάξανε. Ο καθένας θα το κάνει στη θέση του, Κώστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για 17,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για τεφαρίκι, όπως καταλαβαίνεις. Λογικό είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι λογικό.
1: Μια λοιπόν. Χαρά, μια χαρά.
0: Οπότε μια χαρά, θα έρθουν τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, θα περάσει ο Ολυμπιακός στα 30 εκατομμύρια πλέον ευρώ σε έσοδα, θα πάει στα 33-34. Μετά ο κόσμος θα λέει, δώσ' τα πρόεδρε, δώσ' τα πρόεδρε, θα λέει μετά. Και θα έχει δώσει ο πρόεδρος όμως. Γιατί άμα δώσει τώρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει πάρει, έχει δώσει 18, θα μου πείτε πού τα βρήκες τα 18 ρε φίλε. Ποια 18 είδες εσύ, πού έχει δώσει 18. Καθίστε καλά. Καθίστε καλά, για καθίστε λίγο και μετρήστε τι έχει δώσει. Αυτά που έχει πάρει τα ξέρουμε, εύκολα είναι. Τον Κοστίνια έχει πάρει από τον Μπιανκόν και κάτι ψηλά από τον Λάιντνερ.
1: Πήρε από τον Λάιντνερ.
0: Βεβαίως και πήρε από τον Λάιντνερ. Βεβαίως και πήρε. 350 χιλιάρικα. Του τώρα τον Λάιντνερ, δεν κατάλαβα. Επειδή δεν τον είδαμε.
1: Αν καταφέρει να πάρει από τον Βέζο. Αν καταφέρει να πάρει από τον Βέζο, δηλαδή αν ανακοινώσει ότι φεύγει ο Βέζο και βάζει χειρογό έστω πόσο 20 ευρώ στα ταμεία του. Θα είναι μεγάλο ρισπέκ.
0: Εναι, αρέσει. Εντάξει, προφανώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει αυτά τα χρήματα ο Ολυμπιακός, αλλά έχει και έξοδα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όπως γνωρίζετε, έχει κάνει ήδη μεταγραφές, έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα. Τα έχει δώσει σύμφωνα με το Transfer Market για τον Νταβίδ τον Κάρμο. Έτσι, 9 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο οπότε έχει δώσει ήδη περισσότερα από όσα έχει εισπράξει. Οπότε είδε, πρέπει να έρθουν και μερικά έσοδα για να αυξηθεί ίσως το budget των 30 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφές που ο κύριος Μαρινάκης, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η μάνα μου μετά.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγει η μάνα μου, δεν πρέπει να δώσει μέχρι τώρα 18.
1: Ναι.
0: Άμα πάει να δώσει και 9 για το Στάνιτς, πάμε 27. Μετά τι θα μείνει. Δεν θα πάρουμε κανέναν άλλον. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτά.
1: Θα έλεγε κανείς βέβαια ότι και πέρυσι που πήρε.
0: Yeah.
1: Από το Champions League από το Γκοστούλα τα 35.
0: Άλλο αυτό.
1: Θέλω να πω, άλλο λέω. Yeah. Ότι ρε παιδί μου και πέρυσι που πήρε.
0: Yeah.
1: Δεν δόθηκαν αντίστοιχα χρήματα με αυτά που πήρε. Δεν λέω όλα, ούτε καν αντίστοιχα, θα έλεγε κάποιος.
0: Ναι. Yeah. Θα είχε δίκιο αυτός που θα το έλεγε, πιστεύεις.
1: Λες ρε παιδί μου ότι 40 από το Τσουλού και 35 από το Μάνι Μάνι αυτά. Μόνο βάζω, δεν βάζω κάτι άλλο. Μάνι Μάνι αυτά ήταν 75.
0: Ναι.
1: Ψάχνεις να βρεις μεταγραφές που έγινε και κάπου.
0: Ναι, ρε φελά, δεν σημαίνει αυτό. Το παίρνουμε λεφτά από το Τσουλού, σημαίνει θα τα ρίξουμε στις μεταγραφές. Τα λειτουργικά έξοδα, τα λειτουργικά έξοδα
1: του
0: Ολυμπιακού μόνο είναι 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε καλά.
1: Μέχρι τα 75.
0: Τα λειτουργικά, λέω.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν βάζω μέσα μισθά για
1: τέτοια. Ναι, ναι, μέχρι τα 75 που πήραμε μόνο από Τσουλού και Κοστούλα.
0: Εντάξει, λέει, ναι. Δεν τα επενδύουμε. Δεν έχουμε φτάσει τη χάρη και το ανάστημα του κυρίου Ινφαντίνο να επενδύουμε το 97%. Ναι. Θυμίζω ότι ο Γιάννη Φαντίνο ισχυρίζεται ότι το 97% των εσόδων τη FIFA πηγαίνει στην ανάπτυξη.
1: Στην τσέπη του.
0: Στην ανάπτυξη. Αυτό
1: ήθελα να πω. Στην τσέπη τη ανάπτυξη εννοούσα. Ότι ανάπτυξη έχει τσέπη.
0: Ακριβώς, Κώστα.
1: Και ρίχνουμε, βάζουμε στην τσέπη τη ανάπτυξη μέσα και είναι μια τσέπη γεμάτη, δηλαδή ανάπτυξη. Έχει ένα ρούχο το οποίο έχει μια μεγάλη τσέπη στην οποία πέφτουν τα χρήματα μέσα ώστε να μπορέσει να τα κάνει κάτι η ανάπτυξη.
0: Τώρα τα είπες υπέροχα.
1: Αυτό όχι στην τσέπη του Ιφαντή, στην τσέπη της ανάπτυξης ενός.
0: Τώρα τα είπες
1: ναι,
0: υπέροχα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί πέρσι δεν έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν έδωσε 8 για τον Στρεφέτσα, δεν έδωσε 7 για τον Αντρέ Λουίς, δεν έδωσε 5 για τον Κλέιτον. Δεν έδωσε 75, έδωσε 34 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός πέρσι. Έδωσε 34, ρε φίλε. Τώρα ότι πήρε κάτι περισσότερο, πήρε κάτι περισσότερο. Τι να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Κάτω βλέπω σε πολλές πέρσι και το Βέλντε, οπότε αρχίσω να γελάω το. Θυμάμαι το Βέλντε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τα οικονομικά ας τα κανονίσουν όσοι είναι να τα κανονίσουν. Ναι, παιδιά, όχι, δεν ξεχάσαμε τα 250. Δεν πιάνετε το πνεύμα. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Αν είναι το κάνσερ στο αγρίνιο των ΗΠΑ, δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
1: Να είναι τόσο όμορφο δύσκολο. Τόσο όμορφο δύσκολο.
0: Να. Και εγώ νομίζω δύσκολο. Στην πραγματικότητα. Αυτό το
1: να έχει τόσο καλές πιθαριές. Δύσκολο.
0: Απίθανο ρωτάς.
1: Έχουνε στο απίθανο. Αμερικανικό νότο, έχουνε προφανώς παράδοση στο γκριλ, στα κρέατα και στα μπάρμπεκιου, ναι, σαν το αγρινίο αποκλείεται.
0: Εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος, θέλω να σου πω. Έως εξαιρετικά απογοητευμένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Διότι ενώ στον κύριο Νίστρουπ παρουσιάσανε τον άνθρωπο ο οποίος θα λύσει όλα τα προβλήματα του επιθετικογενούς πλάνου του από την αριστερή του πλευρά, ενώ στον κύριο Νίστρουπ παρουσίασαν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα λάμψει με την παρουσία του.
1: Με το όνομά του.
0: Με το όνομά του. Με το δύο Βολντεμάντε παρουσιαστικό του. Και όλα αυτά, ο κύριος Νίστρουπ δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα, από ό,τι μαθαίνω. Από ό,τι μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, και επιμένει να αποκτηθεί ο Κρίστιανσεν.
1: Αυτόν είχε στοχεύσει από την αρχή. Είχε στοχεύσει από την αρχή, αυτό που τον ξέρει.
0: Το ξέρω.
1: Απλά υπήρχε το θέμα με τη Λέστερ ότι δεν τον δανείζουμε, μόνο τον πουλάμε.
0: Εντάξει. Λέει ότι μπορεί να ξεπεραστεί,
1: ναι, ακόμα.
0: Αλλά μη μας το κάνετε όμως σήμερα που ψηθήκαμε. Δηλαδή σήμερα που ψηθήκαμε τόσο πολύ πια.
1: Μα γι' αυτό σήμερα ψήθηκε και η Λέστερ. Μα γι' αυτό και σήμερα.
0: Γιατί πάει να πάρει τον άλλον.
1: Μα αυτή είναι η διαπραγματευτική πολιτική. Είναι ότι βγάζει πια την είδηση ότι είμαι κοντά στον άλλον. Και μετά ο άλλος που σου λέει εγώ δεν στον δίνω αυτόν, μόνο στον πουλάω, δεν στον δανείζω, σου λέει αυτοί θα πάρουν άλλον.
0: Για να το ξανασκεφτούμε.
1: Άξι.
0: Μήπως.
1: Κοίτα, μήπως. Εδώ υπάρχει το ρίσκο της κατάστασης του Κρίστιανσεν. Αυτός είναι και ο λόγος Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Λέω όμως ότι αν...
0: Ούτε καν δανεικό, έχω μάθει,
1: ναι,
0: έχω μάθει ότι για να ξεκινήσει ο δανεισμός αυτός θα πρέπει να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις σε συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού, οι οποίες θα αποδείξουν ότι ο παίκτης, εν πάση περιπτώσει, θα πούνε ότι είναι, ρε παιδί μου, και τα βρει ενδεχομένως, αλλά ότι είναι σε έναν δρόμο να μπορεί ως κανονικός ποδοσφαιριστής να αντεπεξέλθει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, γιατί εκεί, ξέρεις, είναι το θέλω του Νίστρουπ από τη μία, από την άλλη μεριά υπάρχει το ρίσκο να μείνει πάλι η ομάδα με έναν αριστερό μπακ.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το τζογάρεις. Δεν το τζογάρεις.
0: Όχι.
1: Διότι την έχει ξαναπατήσει έτσι ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω τη χρονιά που ήρθε ο Μαξ, που έπαιξε ο Μλαντένοβιτς, έπαιζε Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να υπάρχει παίχτης για να μην καταλήξουμε πάλι να παίζει κάποιο εξτρέμ, full back κτλ. Αυτά που βλέπαμε πέρυσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις φάσεις που ήταν έξω και ο Κυριακόπουλος, δεν υπήρχε άνθρωπος. Μέχρι που ήρθε, εν πάση περιπτώσει, ο Ισπανός, ο center back, παύλα αριστερός back, και λίγο, ναι, και λίγο κάπως βοήθησε την κατά. Και πάλι αυτός center back ήταν περισσότερο. Θέλω να πω ότι επειδή φτιάχνεται μια ομάδα η οποία έχει ορθολογισμό και έχει τουλάχιστον δύο παίχτες σε κάθε θέση, όντως, αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι η μόνη θέση από εκεί στην οποία υπάρχει ένας όλος και όλος. Εκεί λοιπόν, ξέρεις, δεν υπάρχει περιθώριο για ρίσκο να πάρουν έναν παίχτη που μπορεί να είναι καλά, μπορεί και να μην είναι καλά, πρέπει να είναι καλά. Πρέπει να ξέρει ο προπονητής του ότι θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος. Yeah. Και από εκεί πέρα να αποφασίσει ποιο θα βάζει. Προφανώς. Αχ, θα δούμε.
0: Τέλος, εν πάση περιπτώσει. Σε παρακαλώ, μπορεί να έρθει ο Μάγκας. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Μην με φέρνεις αυτή τη θέση. Βόηθα, πες μια κουβέντα ακόμα. Κάνε κάτι. Δεν ξέρω, κάνε κάτι. Είναι, δηλαδή, να φτάνουμε στο παραένα. Και να μην γίνει τελικά. Κάνε κάτι.
1: Αν με ρωτάς εμένα που είμαι άσχετος,
0: ναι,
1: αν είχα να επιλέξω ανάμεσα σε ένα παίχτη του οποίου η κατάσταση του ποδιού είναι λίγο αβέβαιη και σε ένα παίχτη ο οποίος είναι δυνατός να τα βρει, εγώ τον δεύτερο θα έπαιρνα. Yeah. Εγώ. Yeah. Γιατί υπάρχει και το προηγούμενο, το περσινό, του Ρενάτο Σάντσες. Όπου.
0: Πολύ σωστά.
1: Γνωρίζαμε, τέλος πάντων, λίγο πολύ. Περιμέναμε να τον δούμε λίγο παραπάνω. Δεν τον είδαμε λίγο παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Μάλλον λίγο λιγότερο από ό,τι περιμέναμε τον είδαμε. Οπότε ξέρεις, εκεί βάζεις από τη μια μεριά στη ζυγαριά την ποιότητα, από την άλλη βάζεις το γεγονός ότι μπορεί να παίξω εγώ 20 παιχνίδια όλη τη χρονιά και λες τι μου κάνει από τα δύο. Αυτό. Αλλά ο προπονητής είναι καλύτερα.
0: Αυτό
1: πάντα
0: που λέμε, αυτό λέμε, αυτό λέμε. Από την άλλη, τι να πεις κιόλας, κατάλαβες. Τι να πεις. Δεν ξέρεις τι να πεις, δεν είσαι και πολύ.
1: Εσύ που θαυμάζεις την αντοχή όσων ασχολούνται ακόμα με τον Παναθηναϊκό, θαύμαζε την αντοχή. Και λες ότι του χρόνου πάλι θα έχουμε νέο προπονητή κλπ. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή εμείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το γαϊτανάκι και θα βρεθεί ένας προπονητής ο οποίος θα μείνει, θα δουλέψει, θα κάνει δουλειά, θα φέρει αποτελέσματα. Όπως Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, στα 2,5 χρόνια του Γιωβάνοβιτς, που έμεινε την πρώτη χρονιά, παρουσίασε μια καλύτερη ομάδα τη δεύτερη χρονιά, έφτασε πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Και ούτω καθεξής. Οπότε ναι, ασχολούμαστε γιατί έχουμε το βάσανό μας. Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, εντάξει, προφανώς καταλαβαίνετε, σε λίγο θα ασχολούμαστε από τις 11 και μετά με το παιχνίδι της Γαλλίας με τον Μαρόκο. Να πω ότι έχουμε τις 11 του παιχνιδιού, οι οποίες είναι οι εξής. Λοιπόν, η Γαλλία κατεβαίνει με Μενιάν τέρμα, Κουντέ Σαλιμπά, Ουπαμεκάνο και Ντίνιε, αν διαβάζετε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, Ραμπιό Κονέ στο κέντρο και μπροστά. Ο Λύση, όχι, κάποιο λάθος είναι προφανώς. Ο Λύση δεν μπορεί να είναι.
1: Πώς γίνεται. Για το Μουντιάλ που μιλάμε, όλα μπορεί να είναι. Μιλάμε για το Μουντιάλ του 2026.
0: Ο Λύσε δεν μπορεί να είναι, ρε παιδιά. Πώς μπορεί να είναι.
1: Όποιος θέλει. Και ο Παπέν μπορεί να είναι, θέλει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν όλοι. Θέλουμε έναν Ζαν-Πιέρ Παπέν. Θέλουμε έναν Ζιντάν. Τι θα πει δεν μπορεί να είναι. Το Μουντιάλ του 26 είναι. Όποιος γουστάρει.
0: Όποιος γουστάρει.
1: Ε, παιδί, τι θα πει δεν μπορεί να είναι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Άκου δεν μπορεί. Ο Πλατινί.
0: Ε?
1: Ο Πλατινί λέω. Τι θα πει δε, όποιος θέλει.
0: Ο Γκιβάρς.
1: Όχι ο Γκιβάρς. Όχι ο Γκιβάρς.
0: Λοιπόν, μας συγχωρείτε. Να βρούμε τις σωστές εντεκάδες, γιατί προφανώς ο Λύσε δεν είναι. Λοιπόν, θα βρούμε κάποιον άλλον, ο οποίος να είναι, ενδεχομένως.
1: Λογικά, Μπαπέ, Ντουέ, Μπαρκολά και Ντεμπελέ, λέει η λογική.
0: Ναι, αυτό λέει η λογική.
1: Να τσεκάρουμε.
0: Αυτό λέει η λογική. Λοιπόν, και πάμε να τα βρούμε τώρα επίσημα. Κονέ, Ραβιό, λοιπόν, και μπροστά. Τι γίνεται, παιδιά. Και η FIFA δίνει τον Ολίσε. Συγγνώμη, τι έχουμε χάσει. Τι έχουμε χάσει ακριβώς. Δεν τιμωρημένο ο Ολίσε. Το έχουμε πει εκατοφορήμα ότι απορρίφθηκε η έφεση της Γαλλίας για τον Ολίσε.
1: Απορρίφθηκε προχθές. Χθες μπορεί να μεκρύθηκε. Σήμερα να ξαναπορρίφθηκε. Πριν το παιχνίδι να ξανα.
0: Συγγνώμη, χάθηκα λίγο τώρα.
1: Ναι.
0: Τι έχει συμβεί ακριβώς εδώ πέρα.
1: Για πες του Μαρόκου που είναι σίγουρη που δεν έχει κρεμότητες.
0: Λοιπόν, Μπούνου, τέρμα. Χακίμι, Μαζραουί, Ντιόπ, Σαλάχ, Εντίν στην άμυνα. Μπουαντί, Ταλμπί, Ουναΐ, Ελκανούς και Ελαϊναουί. Κέντρο και μπροστά ο Μπραχήμ Ντίας. Κατεβαίνει πολύ μαζεμένο το Μαρόκο, όπως καταλαβαίνουμε. Λείπει και ο Σαϊμπάρη. Λογικό είναι. Στον πάγκο Ελκαμπί, όπως καταλάβατε, όπως είναι σε όλο το. Σε όλο το Μουντιάλ, ούτως ή άλλως. Στον πάγκο για την Γαλλία, Σαμπάρι Σε, Γκουστό, Κονατέ, Τεό Ερνάντες, Λούκας Ερνάντες, Λακρουάτσο, Αμενί, Καντέ, Ζαΐρε Μερί, Σερκί, Ακλιούς, Τουράμ, Μπαρκολά και Ματετά.
1: Μπορεί στον πάγκο να είναι και ο Λύση επίσης. Να είναι και μέσα και στον πάγκο.
0: Θα μπορούσε όντως, ναι, να είναι και ο Λύση. Ναι. Αλλά τώρα συγγνώμη, κάτι έχουμε. Ναι, μα. Είναι κανονικά ο Λύσε, ναι, αλλά πώς είναι κανονικά ο Λύσε αφού είναι τιμωρημένος.
1: Εδώ λένε μια κάρτα έχει πάρει, λέει, ο Λύσε με την Παραγουάη. Τι να σου πω.
0: Δεν έχει καμιά έφεση η Γαλλία. Κάτι έχει χαθεί εδώ στο ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, καλά, αν πάρει δεύτερη, είμαστε. Είχε μία λοιπόν κάρτα έχει ο Λύσε.
1: Ωραία. Οπότε όλα καλά.
0: Οκ, πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, παιδιά, σήμερα είχαμε δύο θανάτους. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας τα λέτε. Εδώ ζούμε. Δεν ήρθαμε από την Αφροδίτη. Δεν επιστρέψαμε την Αφροδίτη σήμερα.
1: Μπορεί τα λέει θα ακούσουμε σήμερα.
0: Μπορεί τα λέει θα ακούσουμε.
1: Όπως και να έχει.
0: Βεβαίως.
1: Αν έχετε ακούσει και νωρίτερα δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει.
1: Γιατί είναι ένα κομμάτι της εφηβείας μας. Μπορεί τα λέει όπως και να το κάνουμε.
0: Μεγάλο για πουλούσε το πρώτο blues.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμβληματικά τραγούδια και προφανώς θα ακούσουμε Bonnie Tyler σήμερα. Και σήμερα πέθανε και Παόλο Αρβενιώτη. Είμαι μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Οπότε, ναι, αυτά τα δύο. Είχαμε αυτούς τους δύο θανάτους σήμερα. Στενάχωνα, τι να κάνουμε, που ανακοινώνουμε θανάτους. Σε πάση περιπτώσει, λοιπόν, 10:30 ώρα, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ είμαστε.

0: 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές και από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, με εχμές για την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Εκριθμή είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Και παρέα θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα. Τον κύριο Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στην πολύ μεγάλη έκπληξη, το μεγάλο Πασπαρτού, Νίκο Ζέρβας, στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Γιατί ναι, γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί, είναι πολύ απλό. Γιατί μπορεί ο Νίκο Ζέρβας. Καταλάβατε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει λοιπόν ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε τεροχρονισμένα κάποιες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας θα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό, ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα το γιαραμπή, και εξ όσο γνωρίζουμε δεν έχουμε ακόμα, Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Πλατφόρμα εμπειριών, αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στην πιο exclusive μουντιαλική, στο πιο exclusive μουντιαλικό Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, 21+, ή Plax, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, και ναι, εμείς είχαμε μπερδευτεί με την κάρτα του Ολίσε. Είχε κάνει έφεση η Γαλλία για τη μία και μοναδική κάρτα που είχε πάρει ο Ολίσε. Ώστε αν πάρει σήμερα κάρτα, και θα ήταν η δεύτερη, να μην χάσει τον ημιτελικό. Δεν το έκανε διότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Φρόντιζε εκ των προτέρων για να έχει. Προσέχουμε για να έχουμε που λέμε.
0: Αυτό.
1: Και σου λέει, μια που τώρα το αφεντικό τρελάθηκε και ακυρώνει ποινές, μήπως και εμείς μέσα στη γενική ευθυμία, μετά την κόκκινη του Παλοκάν, μας πάρει και εμάς έτσι λίγο, μας πιτσιλήσει και εμάς αυτή όλη η χαρά, ας πούμε, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πιτσιλική.
0: Και να μην έχουμε άγχος τέλος πάντων στον πρεμιτελικό.
1: Να μπορεί το παιδί αυτό να μαρκάρει σαν άνθρωπος. Να μην πηγαίνει τώρα και σου λέει να μαρκάρω, μην χάσω το επόμενο παιχνίδι κλπ. Να πηγαίνει λίγο, ξέρεις, χαλαρός. Να πηγαίνει. Ωραία, όλα καλά λοιπόν.
0: Έτσι είναι, ναι, οπότε όλα καλά. Το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου 20 λεπτά. Έχουμε πει για αυτό το παιχνίδι γενικώς.
1: Ναι.
0: Τι σκεφτόμαστε, τι νομίζουμε, τι πιστεύουμε. Μπορούμε να πούμε για το αυριανό. Και αύριο θα πούμε για τα δύο του Σαββατοκυριακού.
1: Τη Κυριακή στην πραγματικότητα, δεν είναι τα δύο.
0: Τη Κυριακή ουσιαστικά. Ναι, ναι. Ουσιαστικά τη Κυριακή. Ναι. Μπορούμε να πούμε για το Ισπανία-Βέλγιο.
1: Mm.
0: Συζητήσαμε λίγο χθες, το ξανασκεφτόμουν, σήμερα το ξανασκεφτόμουν, και κατέληξα ότι...
1: Κατέληξε το Βέλγιο, δεν μπορεί.
0: Ότι οι ζωές του Βελγίου σωθήκανε.
1: Ναι.
0: Σώνονται σε αυτό το μάτς. Εδώ. Και ότι, πού να σου πω, και φεύγοντας από το Μουντιάλ, θα έχουν όμορφα πράγματα, δεν θα έχουν άσχημα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα λένε ότι μάλλον ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας. Όσο είχα πει, είχα το συζητάγμα όταν είπε ο Κουρτουά ότι στην απολύτως καλύτερη μπορεί να φτάσουμε στους. Δηλαδή είχε πει στους 16, στους 8, αν είμαστε πολύ τυχεροί.
1: Νομίζω στους 8 είχε.
0: Στους 8 κι εγώ, νομίζω στους 8 πρέπει να είχε πει. Λοιπόν, έφτασε με το πορό. Δεν θα αξίζει, δεν θα του γκρινιάξει κανένα. Και έπρεπε να αποκλειστούν.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει, θέλω να πω για τη χώρα του, οκ. Okay. Το καλύτερο που μπορούσαν.
1: Απ' την ευθύνη την έχει η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι θα είναι αγχωμένη, αλλά την ευθύνη του φαβορή, το φορτίο του φαβορή το κουβαλάει η Ισπανία. Δηλαδή εκείνη θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει. Για το Βέλγιο θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λες. Είναι ακριβώς έτσι. Και εντάξει, είναι χαιρό πολύ. Δεν κάνει μια κουβέντα. Ναι, προφανώς νοκάουτ είναι, ρε παιδιά, οτιδήποτε μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Πέμπτο λεπτό, κόκκινο πέδρι, γεια σας. Ξέρω εγώ. Αλλά λέμε. Λέμε σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει. Εγώ περίμενα, δηλαδή από τους 4 προημιτελικούς. Πώς να σου πω, με όλο το ζόρι που έχουνε, πιστεύω ότι ο πιο καθαρός τελικά στο γήπεδο θα είναι το Ισπανία-Βέλγιο από τους 4.
1: Ναι, εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Όχι, λες.
1: θα είναι καθαρός, δεν ξέρω.
0: Καθαρός εννοώ ότι η μία ομάδα θα είναι ξεκάθαρα υπέρτερη της άλλης, να σου το πω διαφορετικά. Δεν το περιμένω τώρα για την Ελβετία αυτό το πράγμα.
1: Εγώ το περιμένω εκεί περισσότερο. Αν ήταν Αργεντινή-Κολομβία θα κάναμε άλλη κουβέντα. Δεν είναι η Κολομβία, είναι η Ελβετία. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό πιο μετά. Εγώ πιστεύω θα είναι το παιχνίδι ανταγωνιστικό. Τώρα προφανώς η Ισπανία έχει το προβάδισμα. Δεν ξεγράφω το Βέλγιο. Κυρίως διότι.
0: Καλά, να το ξεγράψει κανένα.
1: Αυτό που λέγαμε. Ψυχολογικά και ξέρεις, σε επίπεδο κεφιού και σε επίπεδο. Πώς το λένε. Unity με στην ομάδα και που πλακωνόντουσαν, ας πούμε, και τους χωρίζανε δηλαδή τους συμπαίκτες για να μην αποφύγουν τώρα ο Τίλεμανς με τον Τορσάρ. Ναι. Έχουμε φτάσει να είμαστε μια αγκαλιά.
0: Επειδή Βέλγοι είμαστε βεβαίως, μπορεί να σκοτωθούμε πάλι
1: όχι,
0: εύκολα.
1: Όχι, εφόσον περάσαμε εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Και εφόσον περάσαμε και την Αμερική με όλο αυτό το σκηνικό που φτιάχτηκε το γύρω-γύρω, νομίζω τώρα είμαστε πολύ αγαπημένοι και θα είμαστε πολύ αγαπημένοι σε αυτό το παιχνίδι.
0: Γιατί λέτε, ποια είναι τα τέσσερα φαβορή. Στο Νορβηγία, Αγγλία, ποιο είναι φαβορή δηλαδή. Ποιο είναι φαβορή στο Νορβηγία, Αγγλία ακριβώς.
1: Θα έλεγε κανείς η Αγγλία ένα τσίκ.
0: Θα έλεγε κανείς η Αγγλία, μα μιλάγαμε πριν το Μουντιάλ. Τώρα, εδώ που μιλάμε σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει. Βάζοντας τις δύο ομάδες, ας πούμε, και την.
0: Δεν λέμε φαβορή όμως με βάση την ιστορία και, πώς το λένε, και την παράδοση.
1: Εντάξει.
0: Λες το πιο σεβαρό με βάση τα τελευταία αγωνιστικά πεπραγμένα.
1: Ναι.
0: Στο Νορβηγία Αγγλία δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν μπορείς να το πεις. Ούτε στο Αργεντινή Ελβετία μπορείς να το πεις. Εγώ λέω αυτό για τον ίδιο λόγο. Στο Γαλλία Μαρόκο με μεγάλη δυσκολία και αυτό λόγω της Γαλλίας προς το. Στο Ισπανία Βέλγιο νομίζω λέω για την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Επίσης το ότι μαθηματικά θα σπάσει ένα από τα τέσσερα, οκ, okay, το ακούω και μαθηματικά μπορεί και να μην σπάσει.
1: Ναι.
0: Μαθηματικά πας και τα τέσσερα. Χαίρομαι πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι να λέει. Τι να λέει.
1: Μην τα βάζουμε τώρα, παιδιά, στο AI και λέμε το AI μας είπε θα σπάσει τουλάχιστον από τα τέσσερα.
0: Ναι. Κλείστε το AI.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα είναι να τα ψάχνουμε όλα έτσι. Δεν πάει έτσι. Και επίσης πιστεύω ότι από τα τέσσερα παιχνίδια, από πλευράς θεάματος, τα δύο καλύτερα θα είναι. Το ένα είναι αυτό που θα δούμε τώρα και το δεύτερο το Νορβηγία-Αγγλία. Δηλαδή, αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι τα παιχνίδια τα όμορφα.
1: Μακάρι.
0: Τα παιχνίδια τα θεαματικά. Να σου το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω αν χωράει η θεά μας στη φάση των 8.
0: Και τι άλλο να κάνουν.
1: Τίποτα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, μόνο αν το παιχνίδι για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε από τα τέσσερα αυτά παιχνίδια γίνει στην πορεία πολλά με λίγα. Δεν μπορώ να δω πώς στη φάση των 8 θα δούμε θέαμα. Θα δούμε πολύ σκοπιμότητα και πολύ, ξέρεις, από τις ομάδες ειδικά που νιώθουν οι υποδέστες.
0: Πού θα πας με τη σκοπιμότητα, ρε φίλε, πού θα πας με τη σκοπιμότητα.
1: Θα πας στην παράταση, αν δεις ότι ο αντιπαλός σου.
0: Η Ελβετία να το κάνει, ξέρω, εγώ το καταλαβαίνω. Ποιος άλλος να το κάνει, ποιος να κάνει σκοπιμότητα.
1: Εάν ξεκινήσει το παιχνίδι και δεις ότι ο αντίπαλος σε πατάει, γιατί ξέρεις, πριν το παιχνίδι βλέπεις μπορεί να διακρίνουν μια σχετική ισορροπία σε ένα παιχνίδι. Το Γαλλία Μαρόκο τώρα που το έχουμε σε λίγο. Λες ότι θα είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει αρκετά ισορροπημένο όπως έχουμε δει. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει και να δει τη Γαλλία εδώ στο τύρα. Τι θα κάνει το Μαρόκο. Δεν θα το πάει λαού-λαού.
0: Πριν φάει γκολ, εννοείς.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Άμα δεις τους άλλους, και κατεβαίνουν και σφυρίζουν οι μπάλες γύρω από τα δοκάρια ή πάνω στα δοκάρια, τι θα κάνει το Μαρόκο. Θα πει δεν πειράζει, εμείς θα παίξουμε ανοιχτά γιατί ερχόμαστε εδώ για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Όχι. Θα μιλήσει σκοπιμότητα. Είναι και πώς σου πάει το παιχνίδι. Μπα βρεθεί να δεις τον αντίπαλο σε τρομερή μέρα. Τι θα κάνεις. Δεν θα κλείσει το καβούκι σου. Δεν σε νοιάζει για το θέμα ούτε τίποτα. Σε νοιάζει μη φας γκολ. Με όποιον τρόπο. Ή να βγει το ημίχρονο και βλέπουμε στο δεύτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πας συντηρητικά αν δεις ότι ο αντίπαλος έχει μπει μέσα και είναι ορεξάτος. Και δεν σου βγαίνει το πλάνο σου εσένα. Και δεν μπορείς να εύκολα να αναπτυχθείς. Τι θα κάνεις.
0: Άμα δεν. Πώς το λένε. Άμα δεν σου βγαίνει, φίλε μου, τότε θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια. Άμα δεν βγαίνει στο. Άμα δεν βγαίνει στο. Πώς το λένε. Στο ράδιο Καζαμπλάνκα. Θα βγει εκεί ο αντίστοιχος, ξέρω εγώ, Αζεντίν και θα πει γιατί δεν βάζει τον Ελκάμπη μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βάζει τον Ελκάμπη και όταν τα βάζει ήταν καλός και τώρα δεν μας κάνει. Και αφού δεν παίζει ο άλλος, γιατί δεν βάζει τον κύριο Ελκάμπη. Ο Ραχίμη δεν μπορεί, βγάλει τον έξω τον κύριο Ραχίμη. Δεν μπορεί το παιδί, τι να κάνουμε. Και εμείς δεν τα λέγαμε αυτά. Θα τα λέγαμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιος πονάει το Βέλγιο, ποιος μπορεί να πονέσει το Βέλγιο. Δεν μπορεί να δω Γαλλέζους ενδεχομένως που μπορεί να πονάει το Βέλγιο.
1: Στους Αμερικανούς θα πονάει το Βέλγιο.
0: Στους Αμερικανούς πονάει το Βέλγιο. Αλλά μας έδωσε πολλά αστεία βίντεο που είναι μια χαρά είναι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. το Βέλγιο γενικώς και τον ηρωισμό του έκανε και τη δουλειά του την έκανε και, το, και κατάφερε να παίξει. Θα έχει να λέει του ρε στο Βέλγιο, παιδί μου, δεν παίξει ένα παιχνίδι, ένα τουλάχιστον παιχνίδι, που είχε ολόκληρο τον πλανήτη πλην Ηνωμένων Πολιτειών μαζί του. Mm-hmm. Πού έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, να παίζει και να έχει όλο τον πλανήτη πλην Ηνωμένων Πολιτειών μαζί τη. Για σκεφτείτε το. Είχε, ξέρω εγώ, 8,5 δισεκατομμύρια κόσμο να λένε λιώστε του, πατήστε του, λιώστε του.
1: Να στέλνουν θετική ενέργεια, θα έλεγε κανεί. 8,5 δις άνθρωποι.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Πού είχε ξαναγίνει αυτό δηλαδή. Mm-hmm. Καταπληκτικό. Πραγματικά. Λοιπόν. Σαν σήμερα επίσης, κυρίες και κύριοι, θα θυμίσω, σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια είχαμε τελικό Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα πριν από 20 ακριβώς χρόνια, 9 Ιουλίου του 2006, Μουντιάλ Γερμανίας, τελικός, Βερολίνο, Γαλλία, Ιταλία. Θυμάστε. Ματεράτσι, ανατρέπει το Μαλουντά, πέναλτι, γκολ, Γαλλία, μετά γκολ ο Ματεράτσι, 1-1, παράταση, πάμε παράταση, φτάσαμε στο 110, θα θυμάστε,
1: ξεχνιούνται,
0: 110, είναι μια φάση εκεί στην περιοχή, πιάνει εκεί ο Ματεράτσι λίγο το Ζιντάν που έχει προωθηθεί, το πιάνει έτσι λίγο από τη φανέλα, τελειώνει η φάση, απομακρύνεται η μπάλα, γυρνάει ο Ζιντάν, του λέει αν θέλεις τη φανέλα μου θα στη δώσω μετά, και καθώς φεύγει ο Ζιντάν γυρίζει ο Ματεράτσι και του λέει προτιμώ την πόρνη την αδερφή σου. Mm-hmm. Του λέει ο Μάρκο Ματεράτσι, θολώνει ο Ζιζού, γυρίζει, τον κοπανάει, τον κουτουλάει. Ο Ματεράτσι που είναι και τέλος πάντων αδύναμο παιδί, δεν τον λες, να το πούμε έτσι, πέφτει και λίγο θεατρικά. Τέλος πάντων δεν χρειαζόταν.
1: Δεν χρειαζόταν, ναι, ό,τι και να γινόταν.
0: Δεν είχε, ό,τι και να γινόταν.
1: Και να μην έπεφτε καθόλου που λέει ο λόγος, η κόκκινη ήταν κόκκινη.
0: Η κόκκινη και κάπως έτσι γράφτηκε ο επίλογος της καριέρας του Ζινεντίν Ζιντάν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθότι αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Με τον τρόπο που επέλεξε να το κάνει και με τον εξής, με το δικό του στυλ και με μια απόφαση η οποία στήχησε προφανώς την ομάδα του, αλλά ήταν ο δικός του, τι να πω, αξιακός κώδικας, ήταν ο τρόπος που ήθελε να αντιδράσει στην αλητεία. Αυτό αποφάσισε, νομίζω ότι το μετάνιωσε ποτέ ο Ζιντάν αυτό που έκανε. Και αστήχησε τελικά στην ομάδα του. Επέλεξε να κλείσει το κεφάλαιο το ποδοσφαιρικό με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, τελείωσε εκεί. Νομίζω ότι όλες οι... Εντάξει, η Γαλλία τον έχασε τον τελικό. Δεν νομίζω ότι άλλαξε πολλά πράγματα η αποβολή του Ζιντάν.
1: Νομίζω άλλαξε γιατί ήταν ένα διάστημα που η Γαλλία πίεζε να βάλει γκολ.
0: Ναι, είχαμε 10 λεπτά παρόλα.
1: Ναι, αλλά
0: δεν αποβλήθηκε στο 20 λεπτό του τελικού.
1: Αλλά το momentum, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή έδειχνε Γαλλία ότι μπορεί να βρει η Γαλλία έναν τρόπο να κερδίσει χωρίς να πάει στα πέναλτι.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε.
1: Όχι. Εντάξει, ούτε το ανάποδο ξέρουμε. Όταν αφήνει την ομάδα με 10 παίχτες, ξέρει, είναι και λίγο το ψυχολογικό σοκ. Αποβάλλεται και ο Ζιντάν, ξέρει, δεν αποβάλλεται. Α πούμε, ένα τυχαίο όνομα.
0: Τυχαίο.
1: Ο Ντορασό, ας πούμε, δεν είναι ένα επίσης τυχαίο. Τυχαίο όνομα. Λοιπόν, οπότε ξέρεις, και για τους συμπαίχτες του μπορεί να είναι λίγο όλο αυτό το πράγμα ένα ταρακούνημα.
0: Ο Βικάς ο Ντορασό. Ο Βικάς ο Ντορασό. Πού τον θυμήθηκες. Νομίζω ότι οτιδήποτε ακούστηκε ηθικοπλαστικό εναντίον του Ζιντάν τελείωσε λίγες μέρες μετά. Δηλαδή έχουν περάσει 20 χρόνια. Αυτό το πράγμα δεν επηρέασε ούτε τη ζωή, ούτε μετέπειτα καριέρα του Ζιντάν σε κάτι, ούτε...
1: Α, καλά, ναι. Ούτε το καρταμανιάτικο οι Γάλλοι.
0: Αυτό.
1: Ενώ αν λένε ότι αποβλήθηκες και χάσαμε το Μουντιάλ.
0: Προφανώς.
1: Η λατρεία που υπάρχει για το Ζιντάν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν φανταζόμαστε εδώ στην Ελλάδα.
0: Να. Και είναι αναλύωτη.
1: Να.
0: Και είναι αναλύωτη προφανώς. Και δεν μένουν εκεί. Κι ας μπορεί η φάση αυτή να περιγράφεται ως η στιγμή που η Γαλλία απόλεσε τις πιθανότητές της, ας το πούμε έτσι, για ένα παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Το πήρε κιόλας έκτοτε, οπότε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Το ξεχάσαμε και λίγο. Μια χαρά. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, λέω, κοίτα, μερικές φορές σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, σε ένα πάρα πολύ αλλαγμένο ποδόσφαιρο. Είμαστε τώρα στο ποδόσφαιρο των αθλητών, εντάξει, ξεκάθαρα πλέον. Είμαστε στο ποδόσφαιρο των αθλητών. Καμιά φορά δεν αναρωτιέσαι, όχι έτσι γενικώς που λέμε, α, τι θα έκανε, ξέρω εγώ, ο Μαραντόνα, ας πούμε, τώρα. Δεν αναρωτιέσαι, καμιά φορά, ας πούμε, βλέπεις τη Γαλλία τώρα στο Μουντιάλ και λες, ρε φίλε, αυτή που αν είχε το Ζιντάν, τι θα γινόταν.
1: Θα έτρωγε πάγου για να παίζω ραμπιό, αν ρωτάς εμένα. Αφού με ρωτάς, οφείλω να απαντήσω. Θα ήταν στον πάγκο και θα περίμενε τα λεπτά που περισσεύουν από την κόπωση του ραμπιό. Τόσο απλά. Θα ήταν δηλαδή η ρεζέρβα του ραμπιό.
0: Το οποίο ραμπιό για κάποιο λόγο, γιατί μας έχουν βαρέσει ζέστες προφανώς, το όνομα το ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, θα να σου πω. Κάπου χάθηκε. Και θέλω να τα μαζεύουμε αυτά, δεν θέλω να τα αφήνουμε. Γιατί κάπου ακούστηκε, κάπως συνδέθηκε. Mm-hmm. Κάπως συνδέθηκε.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, σε άλλα νέα, ναι. Εύχομαι σε όλους να βρουν κάποιον ή κάποια να τους αγαπάει τόσο πολύ όσο ο Έριξεν το ποδόσφαιρο. Και το λέω διότι ο Έριξεν, που είναι στη Βόλσμπουργκ, κάνει όλες τις διαδικασίες που πρέπει. Το ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης θα ολοκληρώσει τη Δανία. Για να μπορέσει να επιστρέψει κανονικά στην ομάδα και στο ποδόσφαιρο στην ερχόμενη σεζόν. Μπράβο του από τη μία, ναι. Μας έχει λαχταρίσει από την άλλη πάρα πολύ, ναι. Ξέρεις, βλέποντάς τον για δεύτερη φορά να καταραίει, δεν ξέρω πού βρίσκει το κουράγιο, η αλήθεια είναι αυτή, πού βρίσκει το κουράγιο ο ίδιος να πει όχι, εγώ θα συνεχίσω να το παλεύω και εφόσον έχω βάλει εδώ απεινιδωτές κτλ. Είμαι μια χαρά και με βεβαιώνουν, διαβεβαιώνουν οι γιατροί ότι ό,τι και αν πάει στραβά θα λειτουργήσει το σύστημα. Θέλει πολύ κουράγιο να το κάνεις αυτό.
0: Θέλει να έχεις μια συγκεκριμένη οπτική απέναντι στη ζωή για να το κάνεις.
1: Γιατί είσαι 34, δηλαδή, αν ήσουν 24, θα έλεγα ότι είσαι 24 και λες, παιδί μου, δεν έχω προλάβει να ζήσω και τίποτα στο ποδόσφαιρο, θα τα δώσω όλα για να μπορέσω να παίξω.
0: Ναι.
1: Είσαι 34, έχεις μια γεμάτη καριέρα. Ότι ακόμα έχεις την ανάγκη και τη λαχτάρα να είσαι στο ποδόσφαιρο ακόμα και μετά από δύο τέτοια περιστατικά, είναι άξιο σεβασμού. Απ' την άλλη, μας έχει λαχταρίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μας έχει. Είναι αυτό που λέμε, κρατάς την ανάσα σου. Για τις δύο φορές που έχει. Κρατάς την ανάσα σου. Βλέπεις έναν άνθρωπο τη δεύτερη φορά πια γνωρίζοντας και ότι το πρόβλημα ποιο είναι, λες όχι πάλι. Όχι, ρε άνθρωπε, πάλι. Τι να πω, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά, για όσο ακόμα το λέει η καρδούλα του, να είναι εκεί και να προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μπράβο του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Μπράβο. Εντάξει, εγώ του και ιδιαίτερη συμπάθεια, γιατί τα καλύτερα χρόνια της καριέρας σου τα κάνει στην Τότεναμ. Θέλω να θυμίσω. Ο Έριξεν είναι πάρα πολύ συμπαθής του Σέρβου, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου. Και πραγματικά. Όχι, κούραγιο. Ας γίνει παράδειγμα, ρε εσύ. Ας γίνει παράδειγμα. Αρκεί να μην συμβεί τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αρκεί να μην συμβεί τίποτα άλλο. Να το κάνει να ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Να ολοκληρώσει και να. Πώς το λένε. Και να αποχωρήσει. Κανονικά,
1: είναι με δική του επιλογή και όχι με τον γιατρών.
0: Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία.
1: Εγώ κάνω μια μπασκετική παρένθεση. Διότι ο Νίκος Έρβας νωρίτερα ήρθε μέσα σε ένα ραβασάκι.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν η είδηση που μας έφερε ο Νίκος ότι οι Σαν Αντώνιο Σπέρς απέλυσαν τον εκφωνητή των εντός έδρας αγώνων τους έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για απιστία με αδερφή παίχτη της ομάδας. Δηλαδή. Αυτός είχε τη σύντροφό του κανονικά. Είναι ο εκφωνητής του γηπέδου των Spurs.
0: Okay.
1: Λοιπόν, όμως, εκτός από τη σύντροφό του, τα έχει και με την αδερφή κάποιου παίκτη της ομάδας. Παράλληλα. Ήτανε Μπερμπάντης. Ήτανε Μερακλής. Χώθηκε στα ενδότερα της ομάδας. Και τι έκανε η ομάδα. Γιατί στην Αμερική δεν σηκώνουμε. Σηκώνουμε άλλα πράγματα στην Αμερική. Άλλα πράγματα σηκώνουμε, ρε παιδί μου. Στην Αμερική άλλα πράγματα τα σηκώνουμε γενικά. Δηλαδή. Να πυροβολάμε έναν άνθρωπο στο αυτοκίνητό του, το σηκώνουμε. Δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Αλλά κάπου πρέπει να βάλουμε μια γραμμή.
1: Ναι,
0: κοστά,
1: δηλαδή να πυροβολάμε άοπλους ανθρώπους στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Κανένα, πυροβολάμε. Και μιλάμε, λέμε, παιδιά, απειλήθηκε η ασφαλεία μας. Το πυροβολήσαμε. Να πηγαίνεις τώρα με την αδερφή του παίχτη, ενώ έχεις κοπέλα, δεν το σηκώνουμε αυτά. Πράγματα δεν τα σηκώνουμε αυτά.
0: Απίστευτο. Απίστευτο. Πραγματικά.
1: Δεν.
0: Όχι.
1: Κάπου τραβάμε την κόκκινη γραμμή.
0: Κάπου αυτό. Λοιπόν, είμαστε διαδικασία να ξεκινήσει το παιχνίδι. στο μεταξύ, και που τα λέγαμε τέλος πάντων όλα αυτά και είμαστε τώρα έτσι στην κουβέντα και κάναμε και κουβέντα περί χρημάτων αρκετή στην αρχή, θέλω να πούμε για άλλη μια φορά ένα μπράβο στην Μπαρτσελώνα, έτσι, η οποία σου λέει πήραμε τον κόλος, λέει μπράβο ρε, μωρή Μπαρτσελώνα, μωρή γέμισε στα ταμεία, μωρή ομαδάρα, μπράβο, θα πας να δώσεις, και σήμερα μαθαίνεις ότι έκανε αίτηση για δάνειο 210 εκατομμύρια ευρώ, λέει η Μπαρτσελώνα, για να πάρει παίχτες. Λες, τι γίνεται ρε φίλε, δηλαδή τι γίνεται ρε φίλε, δηλαδή τι κάνετε ακριβώς, τι ακριβώς κάνετε,
1: τι να κάνει,
0: τι ακριβώς συμβαίνει,
1: τι να κάνει,
0: ποιος θα δώσει δάνειο 210 εκατομμύρια ευρώ, να πεις φίλε θέλω 210 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινήσω το γήπεδο μου, okay. Να πεις φίλε θέλω 210 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινήσω το γήπεδο μου,

0: 300 παιδιά, 2-10 δεν παίρνουν. Με δύο από αυτού παίρνουν.
1: Τόσο υπολογίσαμε όμω. Γιατί για να βγούμε μετά να πούμε στον κόσμο ότι παιδιά, εμεί τα έχουμε πρωταβάλαμε κάτω, παιδιά.
0: Άλβαρες, οι άλλοι απέρριψαν τα 150. Θέλω να πω, αν ξεκινάμε μια βάση τουλάχιστον.
1: Τα τώρα.
0: Ναι. Αν ξεκινάμε μια βάση 150 για τον Άλβαρες, τα 2-10 μετά τι θα πίνει για να πάρουμε του υπόλοιπου.
1: Θα πουλήσουμε και κανέναν.
0: Ξέρω εγώ, θα πουλήσουμε.
1: Θα πουλήσουμε τον Κόρτον.
0: Μετά το μουντιάλ που έκανε, το πήραμε 80, το πουλάμε 120. Σωστά.
1: Τι να μπορέσει, δεν μπορώ. Πραγματικά, μερικές φορές δεν μπορώ. Αυτά τα τόσο, τα πολύ υψηλά ποσά τα οποία διακινούνται με αυτή την τρομερή ευκολία, ότι μια ομάδα πάει και λέει θέλω μεταγραφοδάνειο, δεν το έχω καταλάβει πραγματικά.
0: Βέβαια, τουλάχιστον διακινούνται τρομερά ποσά. Δεν έχουμε, ενώ κάποτε φοβηθήκαμε με την περίπτωση του Νεϊμάρ, ας πούμε, που πήγε στα 2,22, ότι παρανέβηκε πάρα πολύ, δηλαδή ότι θα βλέπουμε μεταγραφές με 200 ρούμπα. Και εγώ τότε αυτό φοβήθηκα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε μεταγραφές των 100, των 120 κτλ. Υπήρχε μια περίοδος που λίγο το πράγμα ξέφυγε. Τα 222 για τον Νεϊμάρ, τα 180 για τον Εμπαπέ, τα 150
1: για τον.
0: Όχι, τα 150 για τον Κουτίνιο τότε.
1: Ναι.
0: Τα 100 πόσα ήταν για τον Τεμπελέ. Δηλαδή υπήρχε μια περίοδος που τα χρήματα είχαν ξεφτυλιστεί. Ναι, δηλαδή είχε ξεφτυλιστεί η έννοια του χρήματος. Ναι. Και λες, άμα φτάνουμε εκεί.
1: Χρόνια, ναι.
0: Αν φτάνουμε εκεί δηλαδή και είναι, ας πούμε, το 150 φαίνεται λογικό και το 222 του Νεϊμάρ λες κάποιος θα το σπάσει.
1: Ναι.
0: Φοβάσαι ότι πια οι μεταγραφές, οι πολύ, πολύ μεγάλες μεταγραφές, θα φεύγουν 150 πλάς. 180.
1: Σωστό.
0: Πηγαίνουν στα 200. Κάπως κατεβήκαμε τελευταία χρόνια. Είναι στα 100 πλάς, 80, 100, 120. Τέλος πάντων, δεν έχουμε.
1: Λίγο η Λίβερπουλ πήγε φέτος.
0: Πέρυσι
1: είναι σημαντικό να ξανεβάσει τις τιμές πάρα πολύ.
0: Πήγε όμως πέρυσι γιατί είχε κρατήσει από πρόπερση, δεν είχε κάνει καμία μεταγραφή. Δηλαδή είχε μπαγιόκο διαθέσιμο.
1: Σωστό. Λοιπόν, κύριε Ζεγέρη, την ώρα ακριβώς που γίνεται η σέντρα στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο. Το ρολόι δείχνει 11 και αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει την παραχώρηση του Δανού αριστερού μπάκος δανικού. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το φιλικό με τη Γρασχόπερ στη Λεωφόρο το Σάββατο, επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Αργυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου

0: Ρέμζοτα Σίλβα, μετά την ανακοίνωσή του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγορά από την Νότιγχαμ. Στην τελική ευθεία, οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Τάχα Άλλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για τον Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη, ισόπαλες χωρίς θέρμα, δεν θα δυναμώ Κιέβου και Κλούζ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο φανάριο που του υποδέχτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΣΑΕΚ, παρουσία του Μάριου Λιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς στο στόχαστρο των Μίτλεσμπρο και Μπλάκμπερν, Πενράι, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ. Αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Με την αναμέτρηση Μαρόκο-Γαλλία στη Βοστόνη, άνοιξε πριν λίγα λεπτά η αυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των αιματοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΙ και στο διοικητικό εφετείο, παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου, αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατέθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερές στο συμβόλαιο του κόρη Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβάνς. Στην απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράγκου Μπάντιο, αύριο πιθανότητα η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζακ Μπονγκά. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν, τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για το Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερη κίτρινη, πάντα στο κάδρο οι περιπτώσεις των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην Τουρκία Γκέστεπε. Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σιέλης, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Τον Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ στον Ντέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε και η Φυσιά. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσίευμα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει η Κλαμπ Μπριζ για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Ποινή δύο αγώνων στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζάρελ Κουανσά για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό επέβαλε η FIFA. Έτσι, ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκριθούν τα τρία λιονταριά. Τσέχικη υπόθεση ανάμεσα σε Λίντα Νόσκοβα και Καρολίνα Μούχοβα, ο τελικός του απλού γυναικών στο Grand Slam Tennis Wimbledon. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κώστιου και η δεύτερη 2-1 την Κόκο Γκοφ και θα διεκδικήσουν τον τίτλο το Σάββατο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Και προφανώς, παιδιά, το πρώτο μεταγραφό δάνειο το δίδαξε ο Κοσκοτά σε Πασόκ, ναι. Αλλά το έκανα από τη δική του τράπεζα και με λεφτά αλωνών. Δηλαδή, και εγώ, αν είχα δική μου τράπεζα και είχα λεφτά αλωνών, θα έπαιρνα κάθε μέρα δάνειο 10 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Θα έλεγα, παιδιά.
1: Είναι γνωστές ιστορίες και δώσε μεταγραφοδάνειο στον εαυτό του, στον αδερφό του για την ακρίβεια. Ναι. Και τα είπε ο αδερφός του τις μαύρες σακούλες τότε και έκανε περιοδεία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε. Θυμάστε την περίοδο, την πρώτη περίοδο του Κοσκοτά, θέλω να θυμίσω. Εάν ενθυμούμε σωστά τον αριθμό, είχαν αποκτηθεί συνολικά κοντά στους 70 ποδοσφαιριστές. Mm. Τον οποίο είχα μίξει 27-28, δεν ξέρω, στον Ολυμπιακό. 25, θυμάμαι πόσο στον Ολυμπιακό. Και οι υπόλοιποι ήταν δανεικοί από εδώ και από εκεί.
0: Και είχαν πληρωθεί και αδρά ποδοσφαιριστές για να φύγουν από τον Ολυμπιακό. Αδρά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν εποχή στην οποία κυκλοφορούσαν μυθικές ιστορίες. Που δεν είναι μυθικές, είναι αληθινές ιστορίες, αλλά μυθικές όσον αφορά τους διαλόγους. Αυτή η ιστορία που λέμε το Σταύρο Κοσκοτά, ο οποίος τριγύριζε τότε στην επαρχία με μια σακούλα μαύρη σκουπιδιών με χρήματα, είναι αληθινή. Όπως είναι αληθινό ότι πήγαινε και προκειμένου να κλείσει γρήγορα τις μεταγραφές, έμπαινε και έλεγε ότι πόσα θέλετε, παιδιά, σας δίνω τόσα. Νομίζω η ιστορία είχε, αν θυμάμαι καλά, τέτοιου τύπου ιστορία είχε υποθεί για τον Καραταΐδη. Είχαν πάει στην Καστοριά, αν το θυμάμαι καλά. Στην Καστοριά, νομίζω, έπαιζε ο Καραταΐδης τότε. Mm-hmm. Και ήταν μια ιστορία τύπου σαν αυτή που είχε ακουστεί με τον Παναθηναϊκό για τον.
0: Για το Μελίσι.
1: Για το Μελίσι, μπράβο. Yeah. Ότι ήταν, ας πούμε, είχε πάει εκεί και είχαν μαζευτεί, ας πούμε, άνθρωποι της Καστοριάς και λέγανε, ξέρω εγώ, πόσα να πούμε, 30 εκατομμύρια δραχμές, λέω τώρα ένα τυχαίο νούμερο. Ναι. Και αφού λέει, συσκέπτονταν κανένα μισάωρο, χτυπάει την πόρτα ο Κοσκοτάς και λέει, παιδιά, συγγνώμη, επειδή πρέπει να φύγω για Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι που είπε, να σας δώσω 100 εκατομμύρια, τελειώνουμε τη μεταγραφή τώρα κτλ. Ήταν μια τέτοια φάση. Ναι. Και ήταν όμως μια τέτοια φάση, διότι όχι λεφτά υπήρχαν, απλά υπήρχαν λεφτά με ουρά, ακριβώς γιατί δεν ήταν δικά του.
0: Λέω και εγώ έτσι θα έπαιρνα δάνειο κάθε μέρα. Από την τράπεζά μου με λεφτά αλωνών δηλαδή. Βεβαίως. Δεν θα χρειαζόταν να παιδεύομαι.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι μας έχει μπει φουριόζα η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες. Έχει επιθετικότητα, έχει παίχτες στην αντίπαλη περιοχή. Το τριγυρίζει, το πηγαίνει γύρω-γύρω από εδώ και από εκεί. Το Μαρόκο αμήνεται κατά βάση. Ψάχνει να βρει τη στιγμή του, ψάχνει να βρει την αντεπίθεσή του, ψάχνει να βρει την άμυνα της Γαλλίας ψηλά. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Κυρίως προσπαθεί να μην φάει γκολ το Μαρόκο. Αυτό...
1: Ναι, σε αυτή τη φάση,
0: σε αυτή τη φάση, ναι, αυτό που λέγαμε στην αρχή είναι αν μπει ο αντίπαλος φουριόζος, μετά αναγκαστικά λίγο μαζεύεσαι προς τα πίσω να περάσει μπόρα. Είναι. Η Γαλλία κάνει το γνωστό παιχνίδι. Δεν έχει βρει ακόμα γκολ. Έχει βρει φάσεις. Να δούμε πώς θα της πάει το παιχνίδι και αν θα καταφέρει να ανοίξει την άμυνα, να βρει ένα γκολ νωρίς. Το παιχνίδι.
1: Ναι. Πάντως σε αυτή τη φάση η εικόνα είναι μόνο Γαλλία. Ναι. Μέχρι εδώ πρέπει να το πούμε. Είναι μόνο Γαλλία. Το Μαρόκο είναι σχεδόν κλεισμένο στο 1/3 του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φάση. Δεν μου αρέσει που λέω αυτό το παιχνίδι μέρα, θέλω να σου πω. Δηλαδή είναι μέρα εκεί που παίζεται.
0: Εντάξει,
1: είναι κάπως.
0: Να γίνει νύχτα να το δεις 5 το πρωί.
1: Ναι.
0: Άμα θες Sony και δεν να το βλέπεις νύχτα εκεί, να είναι 5 το πρωί, να βάλεις συμμετή να το δεις νύχτα. Όχι, μέρα μια χαρά είναι μέρα. Να μπορώ να το βλέπουμε 11 το βράδυ. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Πολύ συγκίνηση λέω για Bonnie Tyler. Έτσι είναι παιδιά. Bonnie Tyler. Είπαμε για πολλούς είναι το πρώτο blues και εν πάση περιπτώσει το Total Eclipse of the Heart. Δεν ξέρω αν υπάρχει γωνιά του κόσμου που δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι, έλατε.
1: Το συγκεκριμένο άλμπα. Μην ξέρουν, ξέρω το αν τον Bonnie Tyler ήταν ας πούμε, το πραγματικό τη όνομα, ξέρω ή ψευδόνυμο. Μπα μην ξέρουν αν η Bonnie Tyler ήταν.
0: Ουαλή.
1: Ναι, Ουαλή, η Αγγλίδα, ναι. Η Σκοτσέζα, ξέρω εγώ. Αλλά το Total Eclipse of the Heart το ξέρουν όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Άπαντες. Αυτό και τα τελευταία χρόνια, επειδή πήγε θριαμβευτικά στο YouTube, το περίφημο Total Eclipse of the Heart, The Literal Version.
0: Ναι.
1: Τι θυμάστε, το θυμάστε το βιντεάκι, ναι. Το οποίο. Πότε πριν από 7-8 χρόνια, 10, πόσα ήταν που είχε κάνει να μπράβει σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Περίπου πρέπει να ήταν.
0: Με αυτό και του Meatloaf, θυμάμαι, είχε γίνει ένα αντίστοιχο literal video clip. Το I would do anything for love του Meatloaf επίσης είναι πάρα πολύ αστείο το video clip. Εκπληκτικά αστείο.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Επίσης ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έγινε ο Μίτλοφ τόσο διάσημος, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Ενώ τόσο πολύ διάσημος. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αντίστοιχα τώρα, επειδή βλέπουμε τώρα τραγουδιστές, λέμε ας πούμε το half time show, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχα, πες ότι είχαμε ρε παιδί μου ένα αντίστοιχο half time show
0: mm-hmm.
1: στον τελικό του Μουντιάλ του 86.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Ποιοι θα εμφανίζονταν σε αυτό το half time show?
0: Πάλι Μαντόνα.
1: Α, ξεκινήσω εδώ βασικά. Η Μαντόνα σίγουρα.
0: Πάλι Μαντόνα, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα το 86, ποιους να βάλεις τότε?
1: Ποιους θα βάλεις το 86, θα βάλεις ας πούμε ποιους? Σουάμ. Δεν μπορεί να μην είχα σκάσει ακόμα τόσο καλά η Γουάμ. Ποιους θα βάζεις? Ήταν 86, Μεξικό. Θα πρέπει να βάλουμε και κάποιους από εκεί.
0: Πρέπει να βάλεις κανένα Μαριάτσι να...
1: Λίγο. Μαριάτσι, ναι.
0: Ένα Χούλιο Ιγκλέσιας θα έβαζε για να ενώσεις τους λαούς. Και Λάτιν και τα λοιπά.
1: Χούλιο Ιγκλέσιας θα βάζεις στα half time shows από τα Μουντιάλ, ξέρω, το 62 και μετά, ναι. Ρώτασε εμένα, έτσι.
0: Ναι. Άρα επειδή πήγες στο 86, ένα Χούλιο, ναι, θα παίζαμε.
1: Θα βάζαμε ένα Χούλιο, έχεις δίκιο.
0: Rolling Stones δεν θα βάζαμε?
1: Ναι.
0: Queen δεν θα βάζαμε? David Bowie δεν θα βάζαμε?
1: Μα τώρα ψάξουμε, δεν θα γίνει παιχνίδι. Δεν θα γίνει παιχνίδι, θα έχουμε μόνο σοου.
0: Πρόχειρα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι.
0: Ειδικά Queen δηλαδή που ήταν και ποζεράς ο Mercury ας πούμε και θα έκανε όλα αυτά τα ωραία που κάνει, θα γινόταν στο γήπεδο πατριντή.
1: Επίσης τώρα με το κάνουν οι Αμερικανοί ας πούμε, γιατί δεν βάζουν για καταρακτικό, γιατί βάζουν μόνο όλους αυτούς τους? Δεν κάνουν ας πούμε έναν Eminem να φτύσει μερικές ρήμες ας πούμε και να φύγει?
0: Φοβούνται ότι θα πει.
1: Φοβούνται.
0: Δεν είναι να φοβάσαι με τον Eminem? Με τον Τραμπ πάνω τον Eminem να του δώσει ελευθερία και να του δώσει μικρόφωνο και να του πεις βγαίνεις 4 λεπτά και πες ό,τι θες. Το ρισκάρεις? Eminem είσαι.
1: Ναι. Δεν ξέρω γιατί κάποιος στέλνει το Μαρία Μαγκδαλένα Σάντρα. Αν το έχω πει, είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από τα 80's. Μπορεί να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε το Μαρία Μαγκδαλένα με έχει στιγματίσει γιατί ήταν το πρώτο hit που θυμάμαι από την πρώτη κασέτα. Συγγνώμη, ξέρω ότι έχετε άγνωστες λέξεις.
0: Η κασέτα πουλάει πάρα πολύ τελευταίο καιρό, θέλω να σου πω. Ανεβαίνει
1: και
0: η κασέτα.
1: Και μπράβο της. Σε αντίθεση με το βινίλιο που δεν έκανε ας πούμε, αυτό το θριαμβικό comeback που ενδεχομένως περίμεναν. Αν και είναι πολύ ωραίο διακοσμητικό είδος πλέον. Ναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν το πρώτο hit που θυμάμαι να ξεχωρίζω από την πρώτη κασέτα που αγόρασα και έβαλα στο πρώτο μου Walkman, το μακρινό.
0: Εδώ γέμισε με άγνωστες λέξεις τώρα τον κόσμο.
1: Το πάλε ποτέ.
0: Ναι.
1: Το πάλε ποτέ. Κατάλαβες. Είναι σαν τον. Πώς το λένε, σαν τον Μόρισε που έκανε το. Το Walkman του τραγουδιού Discman.
0: Mm-hmm.
1: Το θυμάστε με την Ιωάννα της Λορένης. Έτσι φαντάζομαι στο τραγούδι. Έκανε το Walkman Discman και μετά δεν ήξερε τι να το κάνει. Τι να το κάνει μετά? MP3, ο iPod, τι θα πει. Μετά και το παράτησε. Και ξαναγύρισε και λέει Walkman, ας πούμε. Mm-hmm. Και τελείωσε η ιστορία εκεί. Και άμα έχετε άγνωστες λέξεις, πάτε και ψάχτε το. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν είχαμε, παιδιά, μουντιά στην Ελλάδα. Ένα μουντιά στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά πού να το κάνουμε? Πού να το κάνουμε, ρε παιδιά, σε ποια τι γήπεδα να το κάνουμε το μουντιά στην Ελλάδα?
0: Συγγνώμη, σε λίγα χρόνια θα είναι το Καραϊσκάκη με 53.000 θέσεις.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο Βοτανικός, θα είναι για Σοφιά.
1: Σε λίγα χρόνια.
0: Δύο χρόνια.
1: Σε δύο χρόνια θα έχουν δοθεί τα. Θα έχει δώσει ο
0: Ιφαντή. Γιούρο γίνεται, μια
1: χαρά. Γιούρο, ναι. Έχουμε κατάθεση και υποψηφιότητα. Αν θυμάμαι καλά. Γιατί Μουντιάλ δεν θα τα δώσει ο Ιφαντίνο μέχρι το 2500.
0: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, που λες ότι δεν έχουμε γήπεδα. Εντάξει, δεν έχουμε έχουμε το ΆΚΑ, προφανώς για πιο μεγάλο.
1: Ωραία.
0: Άμα θέλουμε
1: έχουμε
0: να είναι.
1: ΆΚΑ,
0: στο...
1: Παγκρίτιο, λοιπόν, Παθεσσαλικό.
0: Ναι, Καραϊσκάκης. Βοτανικό, Αγία Σοφιά, μια χαρά είμαστε, κομπλέ. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Με 6 γήπεδα κάνουμε Μουντιάλ. Κόστα μου, σε λίγα χρόνια τα Μουντιάλ θα έχουμε σε 72 ομάδες. Θα ξεκινάνε από το Μάιο.
0: Εντάξει,
1: και θα πηγαίνουν μέχρι Οκτώβριο.
0: Θα παίζουν, πώς είναι κάτι κλειστά που ξεκινάνε και παίζουν οι παμπέδες. Μετά μπαίνουν, φεύγει οι παμπέδες, μπαίνουν οι κορασίδες. Φεύγουν οι κορασίδες, μπαίνουν το αφηβικό. Και φτάνει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στις 10 το βράδυ να μπει το αντρικό. Θα μπαίνουν ο ένας μετά τον άλλον. Δεν καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Σιγά.
1: Τι ερώτησαν αν είναι μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ, η Νορβηγία, η Ελβετία ή το Μαρόκο? Πώς μπορείς να βάζεις αυτές τις τρεις ομάδες μαζί? Το Μαρόκο δεν είναι καθόλου έκπληξη.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί. Η Νορβηγία έτσι και έτσι. Προφανώς η Ελβετία είναι έκπληξη του 2008 από αυτές τις ομάδες. Η έκπληξη είναι η Ελβετία. Γιατί το κάνει μουλοχτά.
0: Αυτό.
1: Μουλοχτά και αδιάφορα.
0: Αυτό.
1: Ήφτασε προημητικά και δεν θυμάται κανένας τίποτα από την Ελβετία. Τίποτα εκτός από το Γιακίν.
0: Το έκανε πολύ ήρεμα σαν να τρώει μια τον πλερών.
1: Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχει δει αγώνα τη Ελβετία, μπορεί να το περιγράψει. Λες τι είναι, αχ, πειθαρχημένη, αχ, ο Τσάκα, ο μαέστρο, σφιχτή άμυνα, αποτελεσματική αμυντική. Δεν θυμάσαι τίποτα. Τι είναι η Ελβετία, έχει δει κανένα, τι έχει κάνει, τι είναι, τι ξεχώρισε με την Ελβετία. Τι το τόσο ξεχωριστό έχει κάνει η Ελβετία που την έφτασε στου 8 του Μουντιάλ. Ότι στο τελευταίο πέρασμα με την Κολομβία το έβαλε ο Βάργκας απέναντι σε ένα Βάργκας. Μπράβο.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Το Παμπελοποννησιακό βεβαίως το ξεχάσαμε.
0: Παιδιά, έχουμε γήπεδα τώρα. Κάνουμε Μουντιάλ, καταπληκτικό Μουντιάλ θα κάνουμε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
1: Τι ωραία που θα ήταν, αρέσει. Τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε Μουντιάλ.
0: Αρθεί εδώ ο κύριος Τζιάννη, θα επιθεωρήσει, θα δοθούν εργασίες να γίνουν τέτοια αυτά στα γήπεδα, επεκτάσεις να μεγαλώσουν τα γήπεδα. Χαμός θα γίνει. Κατασκευαστικές εταιρείες. Όνειρο. Όνειρο.
1: Ονειρεύουμε τις φωτογραφίες με τον Τζιάννη Ινφαντίνο να κοιτάει και γύρω του όλοι αυτοί. Φαντάζεσαι ποιοι θα είναι, ναι. Που ο καθένας θα του δείχνει και κάπου. Δηλαδή, κάποιος θα του δείχνει κάτι μεγάλο επίβολο που γίνεται κάπου για να του πει ότι εγώ το έκανα αυτό, πρόεδρε.
0: Πάντα με το καπέλο του εργοταξίου. Έτσι, ακόμα και αν δεν είμαστε εργοταξίου.
1: Εννοείται και γυλαικάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γυλαικάκι,
0: ναι.
1: Αλλά που κάμισο γραβάτα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Από κάτω, έτσι. Εννοείται. Κατάλαβες τι γίνεται. Φυσικά και σα με τη συνεργασία τη Μπόνι Τάιμ, Σοφία Αρβανίτη, αν τα έχουμε πει και αν τα έχουμε ακούσει εδώ πέρα. Τα έχουμε πει και αν τα έχουμε πει. Και Μιχάλης Ζακητής με η Αγγίλαν. Μιχάλης Ζακητής, η Αγγίλαν, Μπόνι Τάιλερ, Σοφία Αρβανίτη.
0: Νομίζω από ό,τι είχε πει η Σοφία Αρβανίτη στο κομμάτι αυτό, στο The Desert in Your Heart, το πεθαίνω στη μοναξιά τέλος πάντων.
1: Στην Ερημιά.
0: Στην Ερημιά.
1: Ναι.
0: Δεν συναντήθηκαν καθόλου με την Μπόνι Τάιλερ. Κάθε μία έγραψε το δικό της κομμάτι στο στούντιο και το βίντεο κλιπ επίσης έγινε χωριστά, χωρίς να βρεθούν στον ίδιο χώρο τέλος πάντων.
1: Τι
0: το
1: σημαίνει.
0: Οποίο δεν μειώνει σε τίποτα βέβαια την καλλιτεχνική αξία του τραγουδίου που έγραψε ο Μιχάλης Ζακητής.
1: Παιδιά, όχι, το γυαλί του προπονητή του Μαρόκου, συγγνώμη, δεν έχει καμία σχέση με το γυαλί του Γιακίνη. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Αυτό είναι εδώ πέρα, αυτό είναι γυαλί, πώς το λένε, ασφαλιστή που το βάζει όταν έρθει έξω από το σπίτι σου πριν σου χτυπήσει την πόρτα. Μπα και σε πείσει. Μπα και του δώσει το 10% παραπάνω και σε πείσει να, πώς το λένε, να υπογράψει κανένα συμβόλαιο.
0: Το άλλο είναι τσοντέικο.
1: Του Γιακίν είναι τσοντέικο κανονικό.
0: Τσοντέικο ή είπαμε, πώς το λένε, μεγαλέπτος ναρκωτικών δεκαετίας 70.
1: Ναι.
0: Στο Μαϊάμι.
1: Είπαμε, σώσα, τα είπαμε. Ναι, σώσα, ναι. Σώσα στο σημαδεμένο. Η σκηνή με το ναι. Σώσα, βάλτε τον Μουράτ Γιακίν στη θέση του Σώσα. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι το Μαρόκο, ναι. Να πούμε στο μεταξύ και να βγει μπροστά σιγά σιγά μετά την πίεση που του ασχήθηκε. Μπορεί να το κάνει. Είναι η πρώτη φορά στο Μουντιάλ που η άμυνα της Γαλλίας θα δοκιμαστεί. Έτσι, τα λέγαμε και χθες. Δεν έχει δοκιμαστεί η άμυνα της Γαλλίας από ομάδα, εννοώ με περίσσια επιθετικού ταλέντου μέχρι στιγμής.
0: Ναι, αλλά για να δοκιμαστεί πρέπει και το Μαρόκο λίγο να ξετσουτζουνίσει.
1: Βεβαίως. Έτσι, έστω να χάσει μια ευκαιρία να πάρει λίγο τα πάνω του.
0: Ναι.
1: Γυαλιά μεσή τι λέτε, όχι ρε παιδιά. Γιατί γυαλιά μεσίτη, πού σας κοστάει τα γυαλιά με το μεσίτη. Μεσίτες δεν νομίζω ότι πια φοράνε γυαλιά. Δεν δίνει κάτι παραπάνω το γυαλί στο μεσίτη. Ναι. Στο μεσίτη δίνουν άλλα πράγματα. Στο μεσίτη δίνει γρηγοράδα, δίνει ατάκα, δίνει το να προλάβει να σου πει ότι κάτι είναι καλό πριν προλάβεις εσύ να συνειδητοποιήσεις για ποιο πράγμα σου μιλάει.
0: Εδώ πόσοι άνθρωποι το θέλουν, ναι. Και ότι ναι. Πρέπει να βιαστείς.
1: Βασικά πράγματα. Ότι ελάτε γρήγορα θα σας το δείξω. Εντάξει, το έχω υποσχεθεί και σε τρεις άλλους, αλλά πρώτα βάζω εσάς γιατί σας συμπάθησα. Εδώ πέρα. Λοιπόν, να σου πουλήσει όλο τον παπά γύρω-γύρω για το τι ωραίο έχει πριν προλάβει ξανά. Δηλαδή, το βασικό πράγμα του μεσίτη είναι να μην βάζει τελεία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να σου δείξει το καλύτερο, τα καλύτερα 2-3 πράγματα του σπιτιού τελευταία. Αυτό είναι παραδοσιακή τεχνική.
0: Κάτσε τώρα μια αντεπίθεση της Γαλλίας με λίγο. Όπα.
1: Πενάλτι.
0: Ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Έκλεψε την μπάλα η Γαλλία έξω από τη μεγάλη της περιοχή σε μια προσπάθεια του Μαρόκου και εκεί είναι το σημείο κλειδί που βρήκε την άμυνα του Μαρόκου ανοργάνωτη. Είναι ίσως η πρώτη φορά που την βρήκε τόσο μπόσικη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκαν ένα 3-3, έφτασε η μπάλα αριστερά στον Εμπαπέ, πάτησε περιοχή.
1: Τον ανέτρεψε ο Μαζραουί, θα δούμε τώρα και το replay. Δεν φαίνεται να.
0: Να τίθεται ένα αμφιβολό.
1: Ναι, ο Μαζραουί δεν είδα να. Δεν είδα να διαμαρτύρεται ο Μαζραουί. Εγώ νομίζω. Συγγνώμη.
0: Έχει τσιμπήσει την μπάλα, Εμπαπέ σίγουρα.
1: Ναι, αλλά ο Μαζραουί
0: Ναι, κάνει τάκλιν, βρίσκει τον Εμπαπέ.
1: Δεν φαίνεται ιδιαίτερα να βρίσκει τον Εμπαπέ. Λοιπόν,
0: μη σε μπερδεύει το super slow. Στην ταχύτητα που φέρει ο Εμπαπέ, που κάνει την κίνηση και περνάει, τσιμπάει την μπάλα, και η πιο ανεπαίσθητη επαφή εκεί από τον αντίπαλο αρκεί για να τον ρίξει. Δεν είναι δηλαδή ότι πέφτει με ευκολία. Είναι επαφή στα πόδια του. Ναι, δεν είναι επαφή στην μπάλα.
1: Πάντα το θέμα είναι να κοιτάς αν ο παίκτης έχει αρχίσει να πέφτει, γιατί ξέρει προφανώς ότι ο άλλος έρχεται να τον φάει και σου λέει, ξέρεις, ξεκινάω να πέφτω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει. Ο Μπαπέ έχει κάνει, έχει τσιμπήσει την μπάλα για να μπορέσει να φύγει και να πλασάρει τον οδοφυλακά. Τέλος πάντων, το βλέπει το ΒΑΡ τώρα και αν δει κάτι διαφορετικό θα τον φωνάξει.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος το βλέπει καλύτερα από εμάς το παιχνίδι, να μας πει και αυτός. Γεια σας, Γιώργο.
2: Χαίρετε, κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, εντάξει, μου φαίνεται και με ένα τραβηγμένο, αλλά συνήθως αυτά πλέον έχουμε δει ότι δίνονται. Δηλαδή, είναι και το πόσο δυναμικά πάει ο αμυντικός πλέον. Είναι το δυναμόμετρο που λέμε. Πέναλτι για τη Γαλλία, λοιπόν, με τον Εμπαπέ να εκτελεί στο 27, παίρνει φόρα, έγινε και ο έλεγχος. Επικυρώθηκε δηλαδή εσχάτη των ποινών και ο Εμπαπέ θα πάει, είναι απέναντι από τον Μπόνο ήδη, για να πετύχει ένα ακόμα γκολ και αυτός σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Μην το χρουσουζεύεις. Ας το να μπει πρώτα.
2: Θα δούμε. Για να δούμε. Συστάσεις τώρα από τον Τέγιο, τον διαιτητή. Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Κοντινό στον Εμπαπέ, κοντινό στον Ντεσάν. Ακόμα δεν έχει δώσει διαιτητής.
2: Τώρα το έκανε το νόημα.
1: Τι έγινε, δηλαδή, γιατί καθυστερούμε. Τι είναι αυτό, το έχουμε κάνει θέατρο όλο το, όλα τα μέχρι, έχουμε κάνει θέατρο.
2: Από το προηγούμενο Μουντιάλ έχει ξεκινήσει αυτό, να το θυμάστε και όλα στο Κατάρ που δίνανε κάτι 8 λεπτά και 10 λεπτά τις καθυστερήσεις.
0: Ναι, απλά έχει... τώρα εφόσον έχει επικυρώσει το ΒΑΡ την απόφαση, γιατί το καθυστερούμε το σαν check over, λοιπόν, βάλε τώρα, ναι. Ότι τώρα τελείωσε.
2: Τώρα του λέει να βάλει την μπάλα σε καλύτερο σημείο, τι να πω. Τρομερά πράγματα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ώρα Εμπαπέ, 28 λεπτό, παίρνει φόρα, εκτελεί, το έβγαλε μόνο.
1: Δεν το έβγαλε, τον μπλόκαρε. Τραγικό πέναλτι.
2: Πολύ κακό. Είναι χειρότερα και του Μέση το προχθεσινό.
1: Είναι αδιανόητο, δεν μπορώ ξανά να το καταλάβω. Είναι άθλιο το πέναλτι, είναι άθλιο εκτελεσμένο.
2: Χάλια, χάλια.
1: Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά, πέρα από τη γελιότητα, το έκανε και ο Εμπαπέ. Που λες, περιμένεις ρε παιδί μου από κάποιους παίχτες να μην το κάνουν. Έκανε και ο Μπαπέ τον τρυποδισμό του Ζορζίνιο πριν
0: δεν
1: την εκτέλεση. Έκανε όμως. Φρέναρε.
2: Αυτά τα φρεναρίσματα, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω ότι χάνει την κινητική ορμή.
2: Μάστιγα.
1: Εγώ το μιλάω τώρα για απλό μάθημα φυσικής.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν μπορείς να δώσεις τόση δύναμη, να το πω στην μπάλα. Ποιο είναι ο ποιον. Θέλω να πω, ποιον ξεγελάς αν όχι τον εαυτό σου.
0: Περίμενα να το ρίξει από την άλλη μεριά προφανώς. Αυτό καταλαβαίνεις από τη δύναμη που βάλε στο πέναλτι. Περίμενα να το ρίξει από την άλλη μεριά για κάποιο λόγο. Δεν τον έριξε, το πέναλτι ήταν πολύ κακό και καλό τον μπλόκαρε ο Μαροκινός θεματοφύλακας.
2: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι και ο Μπόνο είναι μανούλας αυτά. Έτσι. Δηλαδή είναι στα πέναλτι πολύ καλός. Ναι, και τώρα εδώ που βλέπω το replay, δηλαδή έχει πάει με τρομερή χαλαρότητα.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να ξεγελάσεις. Ο στόχος του τερματοφύλακα είναι να ξεγελάσει με τρόπο τον αυτό που χτυπάει το πενάλτι και να καταλάβει που θα σου τάρει. Δεν είναι ο στόχος του επιθετικού να ξεγελάσει τον τερματοφύλακα. Ο στόχος του επιθετικού είναι να προσπεράσει τον τερματοφύλακα και να τη βάλει μέσα. Όχι να τον ξεγελάσει.
0: Εν πάση περιπτώσει. Hydration break, ας πρόσεχε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
8: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: BWin Sport FM 94,6.

0: φαντάζομαι αφιερωμένο από τον Κουπέπεψε Γιώργο Γιαννίση, το τραγούδι αυτό.
1: Αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται στο ίδιο τέμπο η Γαλλία. Έχασε μια ακόμα καλή ευκαιρία ο Εμπαπέ, το έβγαλε ο Μαρτίνο.
1: Νομίζω ντουέ ήταν. Νομίζω ντουέ.
0: Νομίζω ο Εμπαπέ, αλλά και ο
1: Ντουέ. Το έβγαλε, μα το έβγαλε.
0: Εξακολουθεί το Μαρόκο να είναι αρκετά μέτρα πίσω, όταν επειδή στη Γαλλία είναι κλεισμένο στο 1 τρίτο και πιο πίσω ακόμα. Είναι όλοι οι παίχτες του Μαρόκου μέσα στην περιοχή τους και λίγο έξω από αυτήν.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι έχει γίνει. Στην προηγούμενη φάση δημιουργήθηκε από χάσιμο της μπάλας στο δικό τρίτο γήπεδο και αμέσως σε 3 δευτερόλεπτα έχει βγάλει τετατέτ. Ναι. Η Γαλλία, οπότε έχει σοβαρό λόγο το Μαρόκο να μένει πίσω.
0: Ναι.
1: Και δυσκολεύεται και πάρα πολύ στην ανάπτυξή του, να πούμε. Παρότι διαθέτει πολύ καλούς και τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Να, τώρα βγήκε. Αλλά τα κατάφερε. Είναι αλήθεια ότι με ένα 0-1 θα ανάψει πολύ το παιχνίδι, ε?
0: Ναι, αλλά και τώρα που βγήκε στην αντίπαλη περιοχή, ανέβασε πολύ λίγους παίχτες μπροστά. Βλέπεις, έξω εγώ, 7 φανέλες άσπρες της Γαλλίας και 3 Μαροκινοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πού να πας μετά? Να.
1: Αν η Αγγλία το πάρει, θα κάνουν οι παίχτες κολοδάχτρα στον Ινφαντίνο στην απονομή.
0: Είναι το σέρβις αυτοκινήτου πριν τις διακοπές το αντίστοιχο νύχια μαλλιά των γυναικών πριν το ρεβεγιόν?
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει ο φίλος που γράφει ως έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ και τώρα είμαι μάγειρας και φτιάχνω κρόκ μαντάμ.
1: Πολύ καλά. Mm-hmm. Ενός λεπτού σιγή που τελικά δεν θα έχουμε όλα τα πολυπόθητα λογοπαίγνια με τον Μάγκας επειδή κλείνει ο Κρίστιανσεν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο Άλαν Πουλίδο που εσείς λιδωρείτε σήκωσε Champions League Κεντρικής Αμερικής με τον ίδιο να είναι ανάμεσα στους πρώτους σκόρερς διοργάνωσης. Ποτέ δεν αμφιβάλλαμε για την παικτικότητα του Άλαν του Πουλίδο.
0: Ο Τσαούσης με τη φόρμα εργασίας του συνεργείου αυτοκινήτου είναι πιο τάβλα και από αλεϊούπ καλάθι του Ροδόστογλου. Λέει, γνώμη μου, λέει ο 12 χρόνια Σλάβος.
1: Μήπως ξέρουμε τα πλυντήρια σε τι βαθμούς πρέπει να δουλεύουν στο Kansas City? Για ένα φίλο που μένει εκεί ρωτάω.
0: Δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέτε. Ναι, έχω και εγώ την ίδια απορία. Ποιο είναι το κέρδος να στείνεις την μπάλα στο όριο της γραμμής στο κόρνερ? Να κερδίσεις 3 πόντους? Δεν συμφωνώ που γίνεται όλη αυτή.
1: Ναι.
0: Να τη βάλουμε την μπάλα ίσα-ίσα, να ακουμπάει. Ναι. Τι κερδίζεις?
1: Είναι στην πραγματικότητα σαν να παραδέχεις ότι δεν έχεις τόση δύναμη για να φτάσεις στη μεγάλη περιοχή.
0: Φοβερό.
1: Πραγματικά ακατανόητο. Ο Έντεν Καλαζάρ λέει το όνομα του Νιγηριανού που διάβασε ο κύριος Κώστας ακούγεται περισσότερο σαν μαγικό ξόρκι που αν το επαναλάβεις 3 φορές θα σου αδειάσουν τραπεζική λογαριασμοί με μιας και τα λεφτά θα καταλήξουν στο λάγος.
0: Τέτοιο πέναλτι με μαξιλάρι αντί για μπάλα έχω εκτελέσει σε τρυφερό τέτα τέτ με κοριτσούδι με καλύτερο αποτέλεσμα, λέει ο Άντρε Φαφούτης.
1: Στο άκουσμα της είδησης για τα λεφτά που δίνονται για Αντρέ Λουίς, κάπου σε κάποιο ιγκλού ο Πελίστρη προσπαθεί να ζεστάει το παγωμένο του ταλέντο. $30 μίλια για Κωστίνια και Αντρέ Λουίς, κάναμε ad manager στο manager για να τα πάρουμε. Μάλιστα.
0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και οι λαθραναγνώστες παλιά στον ηλεκτρικό?
1: Καλό. Είναι ο Μάγκας φτιστός ο Τόμ Σέλεκ με χέτη. Τώρα δεν θα το διαβάσω αυτά γιατί θα στεναχωρηθούμε, μετά. Θα στεναχωρηθούμε.
0: Μην υποτιμάτε τους 3 πόντους, λέει ο άντρεφ Αφούτης. Ναι, αλλά πόσα μέτρα είναι μέχρι να πάει μπαλά στην περιοχή? Θέλω να πω, δεν είναι 3 πόντι σκέτη.
1: Έτσι.
0: Είναι 3 πόντι μπροστά, ξέρω εγώ, στα 30 μέτρα. Εντάξει.
1: Τρομοκράτης λέει το εξής. Ξεκίνησε Ολλανδικά. Και μία συμμαθήτριά μου από τη χώρα του Κριστιανού μου έπιασε κουβέντα για ποδόσφαιρο, κοιτώντας με όπως ο Κουπέπι από το Γιαννίση. Τι κάνω?
0: Ενδίδεις. Όπως θα κάνει και ο Γιαννίση κάποια στιγμή. Ελληνικό Μοντιάλ με Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδάει δυνατά-δυνατά. Όνειρο ζωής αυτό.
1: Γιατί?
0: Όνειρο ζωής.
1: Γιατί μου το κάνεις?
0: Το σέρβις αυτοκινήτου πριν τις διακοπές είναι και για τον άντρα, ό,τι και το τριμάρισμα στα περπελέκια και στη γύρω περιοχή πριν το ραντεβού. Λέει ο Κάντσερ Ναγκόμεθ.
1: Η Ελβετία στο Μουντιάλ είναι ο κύριος με το κολονάτο ποτήρι με το άπερο σπίτι στο Σύνταγμα του 2015.
0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι οι τρόποι επικοινωνίας που λέει ο κύριος Γιάννης στο δεύτερο ημίωρο?
1: Ο από πόδι, ο Πομπέος Μάγλος λέει: το δάνειο Μπαρσελόνα για μεταγραφές λογικά είναι καταναλωτικό και έχει υψηλό επιτόκιο. Καλύτερα να πάρει στεγαστικό και να πάρει παίχτες με αποδείξεις για οικοδομικά υλικά.
0: Παιδιά, τώρα ναι, γιατί λέγονται blues αυτά τα τραγούδια, άλλο είδες τα blues, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Μείνανε στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 80 όλα τα αργά τραγούδια με τα οποία χορεύαμε με τα κοριτσάκια ως blues.
1: Ναι.
0: Κακώς. Δεν είναι, είναι μπαλάντες, είναι ξέρω εγώ, όντως, είναι οτιδήποτε όντως. Άλλο μπορεί να τα πεις, rock μπαλάντες, pop μπαλάντες, μπαλάντες. Μείναν ως blues γιατί έπεφτε ο χορός. Για κάποιο λόγο.
1: Ο Ιδίπος έπαιξε Κολονό. Λέει: μόνο εγώ κάθε φορά που speaker λέει Ουνάχη, σηκώ τραγουδάω, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν Ουνάχη.
0: Μόνο εσύ είναι. Ίσως και όχι μόνο εσύ.
1: Καλό κατεβόδιο στη μεγάλη Bonnie Tyler και στην τραγουδάρα τότε Eclipse of the Heart, που σε περισσότερες γλώσσες έχει μεταφραστεί μόνο η κομμουνιστική διεθνής.
0: Εκεί στη Ρίο Άβε, ειδικά ο κόσμος, πώς λέτε να νιώθει. Έδινε 20 εκατομμύρια για Αντρέ Λουίση Μπενφίκα, αλλά τον πήρε Ολυμπιακός με 7 εκατομμύρια και στους 6 μήνες τον δίνει με 17. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ένα. Πρώτη φορά, λέει ένας φίλος, βλέπω άσπρους παχύσαρκους με κόκκινα μάγουλα από τον ήλιο μαροκινούς στις εξέδρες που τρώνε μπέργκερ και τσίτος.
0: Αυτά τα ξαφνικά πλάνα στις Ακύρας κερκίδες είναι αιτία να παγώσει κάποιος την εικόνα και να την ξεπαγώσει στο 90 του μάτς. Όχι, λέω εγώ.
1: Ο Υπογραφήνια λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν σκύβουμε και πέφτουν τα γυαλιά μας κάτω του ηλίου, σταυρίζουμε τέλος πάντων, ακόμα και αν είναι γυαλιά των 3 ευρώ. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η φράση στο πρώτο μέρος για την κοσμική τραμπάλα με έχει στοιχειώσει, βεβαίως. Δεν θα θυμόμουν ποτέ τον Άλαν Πουλίδο, αλλά σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώην του, η Λεάνα Σάλας. Να ξέρεις, κάποιοι στην Ελλάδα ακόμα σε θυμούνται, λέει ο Ποπολάρος του Μίνσκ.
1: Ο Κώστας από το Χιούστον μας λέει ότι από το Kansas City κατάγεται ο αγαπητός Τεντ Λάσο. Έχω πάει, λέει ο Κώστας. Θεωρούνται και αυτοί νότιοι με πιο αργούς ρυθμούς και μια γνήσια ευγένεια. Όλα αυτά μέχρι να τραβήξουν όπλο.
0: Είναι η παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ ό,τι και ο γάμος του Ντένις Ρόντμαν με την Κάρμεν Ελέκτρα.
1: Τζιάννη με μπέο χαμογελαστή θα τα βρουν κάτω από το τραπέζι να γίνει ο τελικός στο Πανθεσσαλικό. Όχι, πάνω από το τραπέζι, παιδιά. Τι είναι ο τελικός στο τραπέζι.
0: Για μεσίτες ξέρω κάτι κοπέλες νεαρές που μένουν χωρίς ρούχα και τα δίνουν όλα για να πουλήσουν σπίτια σε υποψήφιους πελάτες.
1: Λέει, δεν ξέρω γιατί γελάω.
0: Λέει ο Φακίνος και εκείνος. Τα λέγανε μπλουζ γιατί κολλάγαμε τις μπλούζες μας αργίδια. Πάντως τουλάχιστον μικρός αυτό πίστευα. Είναι επειδή λέει είχαμε το I still got the blues for you ως δείγμα μπάλα του τράγουδου. Όχι παιδιά, και πριν από αυτό, ενώ και με Scorpions ειδικά.
1: Δοκάρι για τη Γαλλία. Μεσού του Ντίν, Ντίν νομίζω ήτανε, που δεν καταλάβαν κόντρα ρε ή όχι.
0: Κάτσε να δούμε από εδώ θα φανεί.
1: Λοιπόν, είναι ο Λούκας ο Ντίν σίγουρα. Όχι, δεν κόντρα ρε πουθενά.
0: Μάστε.
1: Οριζόντιο.
0: Δεν την πολύ πάει τη Γαλλία και δεν είναι καλό ματάτο αυτό.
1: Για τη Γαλλία.
0: Για τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι για το Μαρόκο ή για το παιχνίδι γενικότερα.
1: Προπονητής Ελβετίας σε τσεχική ποιοτική τσόντα. Αυτός να είναι στο γραφείο όρθιος με πούρο, ανοιχτό φερμουάρ και γραμματέας να κάνει σκότι.
0: Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ ότι και οι αντρικές καλτσοδέτες του Southgate είναι διακριτικές, σφίγγουν όσο πρέπει, όπου πρέπει και σε κρατούν στο ύψος σου. Λέω Πασόκο, κον σιατάρι. Είναι ο Ραμπιός στο Μουντιάλ ότι ο Χαρούλης για τον κύριο Γιάννη.
1: Τι θέλει πάλι ο Ντουέ, τι θέλει ο Ντουέ. Πέναλτι θέλει πάλι. Για να δούμε. Κάτι θέλει ο κύριος Ντουέ. Άξιο να απ' έξω ήταν. Άρα θέλει κόρνερ. Τον ψιλοτράβηξε μια
0: ναι.
1: Και ο Χακίμη. Πιάνει αυτά ο κύριος Βάρ. Ναι, είναι φάουλτ. Αλίμονο.
0: Φάουλ είναι, αλλά ναι.
1: Αλλά δεν το έδωσε. Είναι τα δίπλα διαιτητής του μεταξύ.
0: Δεν μπορεί να παρέμβει στο φάουλ. Ούτως ή άλλως.
1: Δεν είχα παρέμβει να δώσει το φάουλ.
0: Ο βάρ,
1: ναι, ο Βάρ δεν μπορεί. Ναι. Στο πέναλτι του Εμπαπέ, λέει ο Στρούφος Κουτσούμπερ, η μπάλα πήγε προς το τέρμα πιο αργά και από φαντάρο που πηγαίνει στη Σκοπιά μια εβδομάδα πριν απολυθεί.
0: Όχι, τα ανατολικά του Βαρδέμ δεν είναι πιασμένο. Είναι η εμφάνιση του Νεϊμάρ στο φετινό Μουντιάλ ότι αυτή τον Λεπά, Άτζελας Δημητρίου, Άγγελο Διονυσίου, στην ταινία Μίτσος ο Ρεζίλης. Λέει ο Άγγελος Παφούτης. Φίλε, εσύ με το τριχοπουλόβερ που ήσουν μπροστά μου στους Παντέρα, αν αποφασίσεις να το αφαιρέσεις, σε παρακαλώ δώστο μου για να το κολλήσω στη φαλάκρα και να γίνω ο ίδιος ο Τζακ Βάιλντ, λέει ο Νίκος Ριζιόγαλας. Αυτοί που θέλουν να πουλήσουν μούρι τα λένε slow. Η φράση blues νομίζω επικράτησε επειδή είχαν μία θλίψη σαν κομμάτια, λέει ο Συνεφίλ Νέβιλ.
1: Okay. Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ, αναρωτιέται ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ, ότι ο όχι ιδιαίτερα αγαπητός συγγενής που έρχεται απρόσκλητος στο εορταστικό οικογενειακό τραπέζι, τρώει το φαγητό και φεύγοντας κλέβει το ασημένιο κουταλάκι του γλυκού.
0: Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ, ότι και η παρουσία του Απόστολου Γκλέτσου ως πέμπτος μηνύτης στο της Ελλάδας στα παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, είναι τεράστιο μήνυμα.
0: Κάτσε, είχε κερδίσει τώρα το Μαρόκο ένα φάουλ.
1: Πω, είναι τεράστιο μήνυμα.
0: Πριν το πεις, κάτσε να μην κατάληξει, γιατί είναι λίγο πλάγια μεν, αλλά έχει φέρει κόσμο στην περιοχή και απευθείας δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει και απευθείας δοκίμασε να πάει, αλλά δεν. Παρακαλώ.
1: Πολύ out. Είναι τα γυαλιά του Μουράτ Γιακίν ιδανικά για οποιονδήποτε χαρακτήρα παίζει ο Τζεφ Γκόλντμπλαμ. Είναι πολύ μεγάλο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο Τσαούσης με τη στολή της εργατιάς είναι πιο ερεθιστικός και από νύχτα 20 πόντων του Γιώργη του Καράγκουτη. Δηλαδή μια οποιαδήποτε μέρα στη δουλειά του Γιώργου του Καράγκουτη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό το στέλνει ο Ζηταβή νεκρή το μήνυμα.
1: Το του να λυτζήσει η μαχαιριά, όχι, δεν είναι πιασμένο. Δεν ντρέπεστε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Και όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε μηχρόνο ή μηχρόνιο, ε? Μετά μηδέν, ωραία. Λοιπόν, θυμάστε το mail που είχαμε διαβάσει φίλου με την κόρη του φίλου του που είχε πάει σπίτι?
0: Αν το θυμόμαστε.
1: Για τόσο που το σταματήσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξανά στείλω ο φίλος. Και λέει το εξής. Νομίζω πως βγάλατε βιαστικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Από την άλλη, για να έχετε και οι δύο την ίδια αντίδραση, πιθανόν να είναι κάτι υπερβολικό στο γράψιμό μου.
0: Mm-hmm.
1: Σας έχω ξαναστείλει ιστορίες. Ο κανόνας είναι ότι όσο και υπερβολική να είναι η περιγραφή, τα συναισθήματα, τα γεγονότα πρέπει να είναι ακριβώς όπως έγιναν. Σας έχω στείλει μια ιστορία που μετά από ένα ποδοσφαιρικό κάζο, υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως για τα επόμενα 7 παιχνίδια όπου βρίσκω αυτόν τον αντίπαλο θα τον κερδίζω μέσα έξω. Έτσι και έγινε και με κερασάξε την ιστορία ότι έπιασα απέναντι στα τελευταία λεπτά. Γι' αυτό και η ιστορία άξιζε να τη στείλω. Αλλιώς ήταν μια περίπτωση που μια ομάδα στα τοπικά κέρδισε μια άλλη 7 φορές. Από την άλλη, αν δεν είχε γίνει το πέναλτι στα αλήθεια, δεν θα την έστελνα. Τι νόημα έχει μια ιστορία που το πιο πιασάρικο σημείο δεν συνέβη ποτέ? Βρέθηκε ένας φίλος να πει καλό στον Πασχάλη Τσαρούχα, αλλά αυτό δεν με πειράζει. Σας ξαναστέλνω λοιπόν την ιστορία μου από εκεί που σταματήσατε, διότι δεν είναι αυτό που νομίζατε.
0: Μάστε.
1: Τη συνεχίζω λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Μόλις είχε εμφανιστεί στην πόρτα, θυμόμαστε, εκεί έχουμε μείνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αν δεν ονειρεύομαι, είναι αυτό που έλπιζα. Σηκώνομαι και πηγαίνω κοντά της. Κάτι μου λέει που δεν καταλαβαίνω, αλλά νιώθω πολύ καλά την ανάστηση που μυρίζει αλκοόλ. Κάτι δεν πάει καλά. Τελικά δεν είναι αυτό που έλπιζα. Τη βάζω να καθίσει στο κρεβάτι, της βάζω το μπουρνούζι μου πάνω της και την αγκαλιάζω. Ούτε ξέρω πόσο μείναμε έτσι, έκλαιγε με λυγμούς όλη την ώρα. Δεν ήξερα τι να πω, δεν είχα ιδέα ποιο είναι το πρόβλημα και απλά έμεινε εκεί να την αγκαλιάζω, σου έκλαιγε και να δίνω χαρτομάντιλα. Κάποια στιγμή κουράστηκε και κοιμήθηκε όπως ήταν στον ώμο μου. Την έβαλα στο κρεβάτι, αλλιώς ήθελα να γίνει αυτό, λέει σε παρένθεση. Mm-hmm. Τη σκέπασα με το σεντόνι και έβγαλα την υπόλοιπη νύχτα στο γραφείο μου με Fight Club κονσέρβα. Δεν ήξερα τι να περιμένω το πρωί. Φοβόμουν ότι θα ήταν άβολο. Την άκουσα να ξυπνάει και έβαλα καφέ να γίνεται. Κύριε Κώστα, ήμασταν τόσο κοντά. Βγήκε από το δωμάτιο φορώντας ένα ελαφρύ ζακετάκι που είχα. Παραλίγο να πάρει ένα από τα πουκάμισα που είχα στην κρεμάστρα. Καμία αμηχανία ή άβολη κατάσταση. Ήρθε και με αγκάλιασε, μου είπε ένα πολύ ζεστό ευχαριστώ σχεδόν μες στα αυτή μου που ανατρίχιασε και η τελευταία τρίχα μου. Σε αυτόν τον καφέ μάθα πολλά. Το πιο μεγάλο θέμα, ότι της αρέσουν ερωτικά και τα αγόρια και τα κορίτσια. Μου το είπε αυτό για να εξηγήσει το πρόβλημα με το σπίτι της. Είναι αδύνατο να το πει και να το καταλάβουν ή να το δεχτούν. Πάνω σε αυτό το θέμα περάσαμε πολλή ώρα. Τη ρώτησε πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον. Ποια είναι η εικόνα της σε 15 χρόνια, να συζεί με μια γυναίκα? Της φάνηκε τόσο ξένο και παράξενο που μόνη της κατάλαβε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να έχει ερωτικές σχέσεις με όποιον θέλει και δεν χρειάζεται την άδεια κανενός. Ιδανικά, ας πούμε, μια κοπέλα, ακόμα και μένα. Αυτό δεν το είπα φωναχτά, αλλά ίσως το σκέφτηκα τόσο δυνατά που σχηματίστηκε συννεφάκι όπως τα κόμιξ. Η κακή σχέση κυρίως με τον πατέρα της την έφερε στο σπίτι μου για να με κάνει να της τυμπέσω. Έτσι εξηγείται η κλιμάκωση, γιατί η αλήθεια είναι πως μέρα με τη μέρα αποθρασινόταν όλο και πιο πολύ. Λίγο ακόμα και θα κυκλοφορούσε εντελώς γυμνή. Είχε το σκοπό της, αλλά δεν τολμούσε κιόλας να κάνει το βήμα. Περίμενα από μένα να κάνω κίνηση. Αυτό το θέμα το αφήσαμε εκεί, με τη σκέψη πως δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι από αντίδραση ή αποθυμένο. Είπαμε να βρεθούμε ήρεμα αφού ξεκινήσει πρώτα με τη σχολή της, χωρίς δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Να πάμε για μια βόλτα αφού τα λέμε καλά και περνάνε ευχάριστα. Ανεξάρτητα από αυτό, θα έχει κάποιον να χρειαστεί βοήθεια. Γι' αυτό καλύτερα να μην το κάψουμε αν δεν πάει καλά. Από τη μεριά μου το άφησα ότι θα βρεθούμε πιο άνετα και χωρίς καμία πίεση μπορούμε να χαλαρώσουμε. Μιλήσαμε για πολύ, κυρίως μιλούσε εκείνη. Πόσα πολλά προβλήματα νομίζει ότι έχει ένα κορίτσι 21 ετών. Η οικογένεια είναι πολύ πλούσια, οι φίλες της σνομπάρουν, με τα αγόρια δεν τα πάει καλά. Δεν καταλαβαίνει γιατί, αλλά είμαι σίγουρος ότι δείχνει μεγάλη ντίβα και μην είναι. Ένα απλό κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο με αυστηρή οικογένεια που της παρέχει τα πάντα εκτός από κοινωνική παιδεία και συμπεριφορά. Μου εκμυστερεύτηκε επίσης ότι το σπίτι ήταν ήδη έτοιμο από χθες, αλλά δεν ήθελε να φύγει. Αποφασίσαμε να πάμε σήμερα και όλα να δούμε τι χρειάζεται να αγοράσουμε. Έτσι κι αλλιώς το μπάτζετ δεν έχει ταβάνι. Τη συνέχεια δυσκολεύτηκα πολύ να αποφασίσω αν θα τη γράψω. Μέχρι εδώ με γλεντήσατε και δίκιο είχατε. Θα το πω πάντως, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ κάνω την ψυχοθεραπεία μου, όχι εσείς. Είμαστε στην πόρτα φορτωμένοι, εγώ με ένα βαρύ backpack και δύο βαλίτσες τεράστιες. Πριν ακόμα ανοίξουμε την πόρτα να βγούμε έξω, με αγκαλιάζει, μου δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. Όπως ήταν το σώμα μου να κοιτάζει την πόρτα, το κεφάλι μου στα δεξιά και το βαρύ σακίδιο στην πλάτη, έχασα λίγο την ισορροπία μου. Δεν είχα και χώρο να βολέψω τα πόδια με τις βαλίτσες. Έπεσα και την έριξα μαζί μου, ευτυχώς που την είχα αγκαλιάσει και έπεσε πάνω στο χέρι μου. Αργά το βράδυ πήγαμε στο σπίτι και θα μείνουμε εκεί. Αύριο το πρωί θα πάμε για ψώνια. Ελπίζω να έχει και συνέχεια, γιατί ήταν όμορφο και έκανα επένδυση. Ασχολήθηκα πολύ μαζί της. Προσπάθησα όσο μπορώ να το κάνω να έχει και άλλα επεισόδια. Θα σας στείλω σκρίνα το λογαριασμό της, αυτό που δόξα το γιαραμπί δεν έχετε. Δεν την ακολουθώ, αλλά λόγω αλγορίθμου όλο πάνω της πέφτω. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου προτείνει συνέχεια τέτοια κορίτσια. Και κάτι που συμπληρώνω τώρα που το σκέφτομαι πιο καθαρά, η σκέψη ότι θα έρθει στο σπίτι μου και η εικόνα που είχα ήδη από πριν δεν με άφησε να κάνω το προφανές. Να ρωτήσω τον πατέρα της αν το ξέρει, που τελικά δεν το ήξερε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, περιμένουμε τη συνέχεια.
1: Αυτά, ο φίλος το λογοκρίναμε κιόλας.
0: Ζητούμε συγγνώμη για την λογοκρισία. Μας φάνηκε ότι πηγαίνει σε ένα μονοπάτι το οποίο ήταν λίγο ντατσό.
1: Όπως η κέντρα Χαφαβούτης, μπα, διαβάζει τις ιστορίες του Ρένου Χαραλαμπίδη που κόπηκαν από το Pillow Fights. Πώς λέει, ο όμορφος κόρμος το πρωί.
0: Ή αυτό που λέει, ξέρουμε αν η τελευταία ιστορία θα δημοσιευτεί στην επόμενη συλλογή του Ευγένιου Τριβιζά, που λέει ο Ιδίπος επεξοκολλήνω, παιδιά, ντροπή όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ήταν δύο φίλοι. Ο ένας έγραφε ιστορίες κεράσματος στο Fight Club, αλλά και ο άλλος δεν κερνούσε αυτόν τον καιρό. Ναι. Μεγάλη αλήθεια, τεράστια. Όλοι μέχρι να βρούμε ζώνη παντελονιού έχουν προσπαθήσει να περπατήσουμε με αυτό χαμηλωμένο, κρατώντας το με τους μυρούς μας, χωρίς αποτέλεσμα. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι βεβαίως. Αναρωτιέμαι, λέει ένας φίλος, εάν κάποιος που κάποτε η δουλειά του ήταν να κάνει τις δημόσιες εκτελέσεις, αν κάποτε του είχαν πει οι γονείς του, βρες μια δουλειά να κάνεις κάτι που αγαπάς.
0: Είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το βράδυ στο YouTube, ό,τι και η νυχτερινή βόλτα για Βρώμικο στην Ομόνια και η στάση για τα πρωτοσέλιδα με τις νεότερες μεταγραφές.
1: Είναι η εμφάνιση Βελγίου σαν απεικόνηση αξονικής τομογραφίας από Κυριλέ Πανάκριβο Διαγνωστικό Κέντρο. Είναι ο Νεϊμάρ για το Μουντιαλότη και ο χοντρός μπράβος του Δούκα που έτρωγε το ξύλο στο δεκόπανι. Μεγάλη αλήθεια της ζωής, από το θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα. Αν είσαι τρεχωτός, στο μπάνιο το εκμεταλλεύεσαι για να πλώνεις το αφρόλουτρο παντού.
0: Ναι. Πείτε στο Χριστόφορο να βγάλει νέα σεζόν μαέστρο και να αφήσει το Fight Club ήσυχο.

0: Λοιπόν,
1: για κύριε Μάρκο, τι κάνετε?
0: Μια χαρά κάνω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Τι καλό έχετε να μας πείτε σήμερα?
0: Λοιπόν, έχω να πω ότι το μάτς με τη Γαλλία πάει πάρα πολύ καλά.
2: Για ποιον?
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο.
2: Α, ωραία. Ναι.
1: Όχι για τη Γαλλία.
0: Για τη Γαλλία, εντάξει. Ναι, πιστεύω ότι παράταση.
2: Α, παράταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
2: Ακούσατε.
1: Καλό να φτάνουμε που λέω να πάμε σπίτι. Να δούμε
2: ναι, να δούμε. Σωστό.
1: Θα χάσουμε κανένα στο δρόμο, κανένα στο άλλο μισάωρο. Ναι.
2: Θες να πεις κάμια καλή νύχτα, να κάνεις καμιά αφιέρωση?
0: Ναι, θα κάνω.
2: Πες.
0: Δεν νομίζω ότι με παρακολουθεί, ότι είμαι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ, δεν το ξέρεις ποτέ.
0: Αλλά στην Αρθούλα, σε μια φίλη μου.
2: Ωραία, μια φίλη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, να περάσει και ο κύριος Πέτρος, παρακαλώ.
1: Γεια σα, κύριε Πέτρο, τι κάνετε εσείς?
3: Γεια σας.
2: Καλώς τον.
3: Καληνύχτα πάλι στους
2: φίλους.
1: Στους φίλους.
2: Εσύ θες να αφιερώσεις
1: καμιά αφιέρωση κάπου σε κάποιον, σε κάποια, έτσι να στείλεις μια.
2: Το λέω γιατί δεν είναι πολύ μπαλάτος ο Πέτρος, γι' αυτό
1: ναι,
2: το λέω
1: πειράζει,
2: για καληνύχτες.
1: Θες να κάνεις μια, έτσι, να στείλεις μια ιδιαίτερη καληνύχτα σε κάποιον ή κάποια που συμπαθείς παραπάνω.
3: Σε όλους μου τους συγγενείς που μπορούν και μας στηρίζουν εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι. Τέλει. Πάνω απ' όλα στήριξη.
2: Μπράβο, ρε Πετράν.
1: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, και τους δύο. Ευχαριστούμε και εσάς. Και τα λέμε αύριο με Ισπανία Βέλγιο εδώ στις 10. Καλή σας νύχτα.
1: Γεια σας.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Νίκος Ζερβάς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει τον δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με τη Γρασκόπρη στη Λεωφόρο, επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν οι Αργυρόπουλος και Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Extreme Jota Silva μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Nottingham. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό Extreme Taha Ali ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά που μένουν για τον Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη, ισόπαλες χωρίς τέρματα, ήρθαν Δυναμό Κιέβου και Κλουζ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο Φανάριο, όπου το υποδέχτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολαίου του Γιώβιτς στο στόχαστρο των Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν, ο Πεν Ράι, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ, αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Μάροκο και Γαλλία είναι ισοπάλες χωρίς θέρματα στο ημίχρονο του πρώτου χρονικά προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στη Βοστόνη. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσής του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο, παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερές το συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβανς. Στην απόκτηση Guardian ολοκληρώσει το ρόστερ του, εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράγκου Μπάντιο. Σήμερα πιθανότατα η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζακ Μπόγκα. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μανού Γκαρθία από το Kansas City επικαταβάλλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wings FM. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπερκ στην τουρκική Γκέστεπε. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσίευμα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζολί. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει Club Breeze για την

0: παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Ποινή δύο αγώνων στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζάρελ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό, επέβαλε η FIFA. Έτσι, ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία, ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκληθούν τα τρία λιοντάρια. Τσεχική υπόθεση ανάμεσα σε Λίντα Νόσκοβα και Καρολίνα Μούχοβα, ο τελικός του απλού γυναικών στο Grand Slam Tennis Wimbledon. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κόστιουκ και η δεύτερη 2-1 την Κόκο Γκοφ και θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Μπήγουν στο Sport FM 94,6. Παρεούλα για απόψε. Λίγο μετά τις 12. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Φυσικά θα πάμε με πολύ παγκόσμιο. Το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Είναι όλα έτοιμα σε πολύ πολύ λίγο για να αρχίσει το δεύτερο μήχρο. 0-0 μετά το πρώτο μέρος. Θα έχουμε να πούμε πολλά. 2-10-95-79-283-4-5-3-w.sportfm.gr. Τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε ό,τι θελήσετε. Θα έχουμε για το πρώτο ημίωρο τον Ηρακλή. Τον έχουμε. Έλα, φίλε. Ηρακλής.
1: Έλα, Διονύση μου.
0: Τι κάνεις?
1: Εδώ χαρά βλέπω το μάτς.
0: Ναι.
1: Και στην Ολλανδική τηλεόραση που έχει μια εκπομπή πριν το μάτς, το ημίχρονο και μετά το παιχνίδι. Mm-hmm. Καλεσμένη είναι ο Φάντα Φάρτ, άρρωστη παχτάρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Και ο Άμραμπατ, ότι. Πισάικ.
0: Α, ο Νόρντιν.
1: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, επειδή είναι και αδερφός, είναι και Μαροκινός.
0: Ναι. Μάλιστα, θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λένε, να ξέρεις.
0: Καλά, προφανώς. λοιπόν, είναι στο 0-0. Θα πω έτσι σε τίτλους λίγο ότι έχει μέρα και μετά θα μας πει ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ ήρθε συμφωνία με τη Μάλμε για να πάρει τον Ταχάλη, τον Εκστρέμ. Απομένουν τα τυπικά για το Σάντα Μαρία για να υπογράψει. Η ΑΕΚ, απομένουν λεπτομέρειες στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς και το περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκό φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή. Θα πω λεπτομέρειες αργότερα για να δώσω τη σκυτάλη στον Ηρακλή ή θα τις πω τώρα για να, επειδή με ρωτάτε και μετά θα συζητήσουμε και με εσάς. Έχουμε ανατροπή και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον Κρίστιανσεν, άλλαξε στάση Λέστερ και συζητάει πλέον για το δανεισμό του αριστερού μπακ. Τι άλλο έχουμε? Εν ολίγης αυτά. Θα μας πει ο Ηρακλής. Να πω λίγο κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα Κρίστιανσεν. Είχαμε πει ότι στο κάδρο είχε μπει και ο Μάγκας. Είχαμε πει ότι να δούμε τι θα γίνει. Παρέμενε στο κάδρο ο Κρίστιανσεν. Δεν είχε τελειώσει η περίπτωσή του. Αλλά πρέπει να δούμε αν θα αλλάξει στάση η Λέστερ. Βρήκε σημείο επαφής ο Παναθηναϊκός με τη Λέστερ. Είναι κοντά στην απόκτησή του. Με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς. Πώς έχουν τώρα τα δεδομένα? Λοιπόν, καταρχάς, θα πρέπει πρώτα ο παίκτης, πέρα από τις καθημερινές ιατρικές εξετάσεις, να περάσει και από ειδικά τεστ σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα τον κάνει δικό του. Η ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς που έχει προτείνει ο Παναθηναϊκός σχετίζεται με τη συμμετοχή, δηλαδή μίνιμουμ χρόνο 45 λεπτά και πάνω και άνω. Στο 50% των αγώνων της ομάδας. Δηλαδή, αν δεν μετράνε 20 λεπτά ή 30 ή ακόμη και 40 λεπτά, πρέπει να έχει στο 50% των αγώνων 45 λεπτά προκειμένου, minimum, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η οψιόν. Ένας παίκτης τον οποίο το θέλει ο Νίστρουπ. Αν διαπιστωθεί ότι. Αν παίξει και διαπιστωθεί ότι έχει επανέλθει πλήρως, τότε θα έχει ένα παίκτη πολύ καλό, τον Κρίστιανσεν. Αν όχι, τον Ιανουάριο θα καλυφθεί το κενό του μεταγραφικά, δεν θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει άλλο παίκτη το Γενάρη. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες με τις οποίες ο Παναθηναϊκός προχωράει στον deal για να μειώσει το πιο ρίσκο. Και σου δίνω πάσα, αγαπητέ αδερφέ, για τα του Ολυμπιακού. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο να πω.
1: Ναι, ξεκίνησε. Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλό το πρώτο.
0: Ναι, δεν το είδα πολύ, να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί με αναδώσει μια εκδήλωση που είχαμε.
1: Είχε χάσει πέναλτι ο Παπέ, είχε δοκάρει η Γαλλία, είχε μια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει, το πέναλ δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Λοιπόν, πάμε σαν το Ολυμπιακό. Έχουμε πάρα πολλά. Πρώτον, αυτό που βγήκε το απόγευμα και το άκουσαν οι φίλοι του Big Win Sport FM είναι, ξέρεις, ότι υπάρχει έντονη φημολογία, έντονη δηλαδή, στο σημείο που δείχνει ότι όχι μόνο ισχύει το θέμα, είναι και προχωρημένο. Αυτά και αυτά που λέγαμε και το πρωί μαζί, Διονύση, αν θυμάσαι, ότι το Kansas City, ξέρεις, η ομάδα που το MLS δίνει στον Ολυμπιακό ένα ποσό πάνω από τα 18 εκατομμύρια και κοντά στα 19 για την απόκτηση του Αντρέ Λουίς. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι μια πρόταση που στα θέλω του Ολυμπιακού. Και λογικά θα προχωρήσει τον deal και ο Αντρέ Λουίς, ξέρεις, θα πάει να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ της Αμερικής. Πράγμα που σημαίνει και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις που είναι πολύ κοντά Ολυμπιακό στην απόκτηση του Ρόκα, Extreme, το οποίο έχει που έχει το ένα εναντίον ενός. Κάτσε με το βάλει το Μαρόκο. Με το άλλο φτιάξει. Καθυστέρησε ένα στο διάστημα. Λοιπόν, και επίσης και από την Βουλγαρία αυτό που βγαίνει είναι ότι πλέον συζητάνε τις τελευταίες λεπτομέρειες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με τη διοίκηση της Λουντογκόρετς για να κλείσει και ο Στάνιτς, δηλαδή να είναι και ο Ρόκα και ο Στάνιτς οι επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού, το ξέρετε. Και δεν φαντάζεται, και μια πληροφορία που έχω είναι ότι το μόνο σώμα που φοβούνται ξέρει στον Ολυμπιακό είναι μην αλλάξουν πάλι στάση. Οι Βούλγαροι την τελευταία στιγμή, όπως είχε γίνει πριν μερικές μέρες, που πάλι ήταν κοντά ο Στάνιτς και τότε ζήτησαν πάλι περισσότερα, πάλι περισσότερα χρήματα για να γίνει το deal. Αρκετές μεταγραφές, ο Ζώτα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό σήμερα το πρωί, είχε μόνο πρωινή προπόνηση. Και γενικά όλα πάνε βάσει του πλάνου που θέλουν οι Πειραιώτες να ετοιμάσουν την ομάδα για τα play-off για τα προκριματικά μάλλον της League Phase του Champions League. Τώρα και αύριο προπόνηση και μετά υπάρχει το τελευταίο φιλικό το Σάββατο που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λέουβεν, 3,5 ώρα Ελλάδος, 2,5 Ολλανδίας. Ζήτησαν οι Βέλγοι να γίνει μισή ώρα νωρίτερα το φιλικό. Μετά ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ελλάδα, επειδή θα έχουν και άδεια οι παίκτες και είναι πολύ πιθανό να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή κάπου αλλού για αυτές τις τρεις μέρες που θα έχουν ρεπό. Και 15 του μηνός θα συγκεντρωθούν και πάλι εδώ στο Βλαρντίνγκεν για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα φιλικά. Και εκεί τις 15 του μηνός θα βγει και η αποστολή του Ολυμπιακού. Την περιμένουμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους παίκτες που θα είναι σε αυτό το δεκαήμερο στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Ήσουν σαφέστατος, κατατοπιστικός. Καλησπέρα στο Βίρονα τα Χανιά.
1: Τι σ' άκουσα?
0: Καλησπέρα, λέω, στο Βίρονα τα Χανιά, στο Γερμανικό.
1: Βεβαίως.
0: Παιδιά, στείλτε μηνύματάκι για τον Ηρακλή.
1: Ό,τι θέλω.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι ερώτηση υπάρχει.
1: Ένας και πιάνει ζέστη, Διονύση μου. Πιάνει ζέστη.
0: Πιάνει, Άγιο. Ένας φίλος λέει ότι ο Ουναΐ θα βάλει γκολ. Για να δούμε.
1: Α, βάλει και γκολ,
0: Για να σου πω. Πριν καλά την έκανε την ενέργεια, αλλά έβγαλε την μπάσα, δεν σούταραν οι Μαροκινοί.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε η φάση.
1: Καλά, και τώρα που βγήκαμε στην κόντρα, πρέπει να.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα εδώ που λέει, όσο μιλούσες, βγήκαν στην κόντρα, καλά την έκανε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει ομάδα επίπεδο Europa League. Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοεί.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, μένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη που διαφωνεί σε εσύ μου. Εγώ θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες, όπως είναι πλέον οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χωρίς τις μετακινήσεις, έχουν σημαντικές πιθανότητες διάκρισης και στο Europa League. Το Champions League έχει κάποια στιγμή το διάνοιο.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά η διαφωνία μου με εσένα ποια είναι. Δεν γίνεται να είσαι στα προγραμματικά του Champions League και να λες καλύτερα να παίξεις στο Europa. Όχι. Πρέπει να κοιτάς το καλύτερο. Και ό,τι γίνει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και ό,τι γίνει. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν, προφανώς και.
1: Απλά ξέρεις, εγώ το λέω αυτό.
0: Να προχωρήσεις. Δεν είναι απλά.
1: Να Διονύση, αφενός γιατί μπορεί να προχωρήσεις και αφετέρου γιατί βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Αν θα έρθει ένας αποκλεισμός από το Champions League και με μάλιστα δύο τελευταίες αγωνιστικές με δύο βαριές ήττες.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μάτσε είναι έτσι.
1: Ότι το σου λέω ρε παιδί μου, εγώ σου λέω κουβέντα κάνουμε. Δεν σου λέω τι πώς σκέφτονται οι ομάδες, αν σκεφτόντουσαν οι ομάδες όπως θέλαμε εμείς, άστα να πάνε. Αλλά σου λέω ότι φαντάζω τι γκρίνια θα έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ εκεί. Όλοι θα είχαν γκρίνιες. Τεράστιες
0: τώρα. Τεράστιες τώρα, άμα αποκλειστεί από το Champions League, δεν είναι.
1: Καλά.
0: Είναι Champions League. Τέλος πάντων, αν θα αποκτηθεί δεύτερος δεξιός μπακ, ρωτάει ο φίλος.
1: Είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό. Κοίτα, δεις, το Ροντινέι το χρήμα. Σε όλες τις προπονήσεις δεξί εξτρέμ τον έχει. Δεξί χαφ. Το ίδιο έγινε και στο φιλικό με τη Ρακόφ. Είχε στο πρώτο ημίχρονο εξαιρετική παρουσία Ροντινέι. Εξαιρετική. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει το Μαθαίο για βασικό και αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία είναι ο Σιόζιος που είναι ο Πιτσιρικάς 17 χρονών πολύ μεγάλο ταλέντο, το ο αναπληρωματικός. Αν που υπάρξει σε τη διαλογική να πάει σε αυτό το να μπορεί ο Ροντινέι να βοηθήσει και στο δεξιάκρο, δεν καίγει το Ολυμπιακός να πάει να πάρει παίχτη εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και χωρίς αυτό ξέρεις να σημαίνει ότι μελλοντικά δεν θα κινηθεί η γυναίκα. Θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και θα έχει πάρει τις αποφάσεις στο Μεντιλίμπαρ και θα έχει κάνει και τις εισηγήσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κυνηγά τώρα ο Ολυμπιακός μετά του Ρόκα και Στάνιτς είναι ένα παίχτη, όχι νομίζω, αυτό ξέρω, ένα παίχτη στον άξονα. Στον άξονα δηλαδή, ένα εξαροχτάρι. Ένα εξαροχτάρι με πολύ μεγάλη ποιότητα. Από την Τουρκία γράφουν πάλι για τον Άμραμπατ και τον Ολυμπιακό και μάλιστα τονίζουν ότι ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να κάνει πρόταση αγοράς του παίχτη. Κάτι το οποίο θα θέλει η Φενέρ. Γιατί η Φενέρ δεν έβιασε. Η Φενέρ δεν έβιασε. Ο Άμπραμπατ δεν θέλει και δεν θέλει να το δώσει εύκολα δανεικό, γιατί πάλι θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του συμβολίου του. Οπότε ο Ολυμπιακός σίγουρα πάντως ψάχνει ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του Άμπραμπατ.
0: Ναι. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Πώς βλέπεις ως τώρα Σιπιόνι και Μουζακίτη?
1: Βελτιωμένους. Εντάξει. Και μάλιστα στο φιλικό με τη Ρακόφη, που μου άρεσε από ο Μουζακίτης. Έβγαινε και ζητούσε μπάλα για να οργανώσει πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, είδε πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Και ο Σιπιόνι δείχνει ότι είναι ένας παίχτης τον οποίο ήταν ένα project, τον οποίο τον πίστευε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Καλός ήταν σε αυτά τα 45 λεπτά που αγωνίστηκε στο ανασταλτικό κομμάτι, μία φορά μόνο δεν είχε σωστή τοποθέτηση. Και απείλησε, γιατί είχε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, που τον πολύ ωραίο συνδυασμό του Ροντινέι έκανε το σούτ και πάρα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι.
0: Ναι. Ένα φίλο λέει γιατί ο Τσικίνο εκτελεί τα φάουλ για χρόνια. Η λογική προπονητή θα είναι, φαντάζομαι.
1: Καλά, αυτό και δεύτερον και πάντα και τι στατικέ φάσει πάλι πολλέ φορέ ο Ροντινέι τι εκτέλεσε. Και πήγε και ο Μουζακίτη για να εκτελέσει κόρνερ. Τα φάουλ, τα καλά τα φάουλ είναι πλέον υπόθεση προ τα φορτούλη. Τα φάουλ είναι όμω καλή θέση.
0: Ναι, άμα παίζει όταν είναι μέσα, προφανώ. Λοιπόν. Τι άλλο, αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα. Στείλω οπότε μη σε ταλαιπωρώ για σένα.
1: Ποιο θα έλεγε. Βλέπουν MVP... και το μάτσα, αδερφέ.
0: Ναι, ποιο θα έλεγε MVP τη προετοιμασία ω τώρα.
1: Α, όχι, δεν το λέω. Θέλω να κληρωθεί η προετοιμασία. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τρομερή, πάρα πολύ καλή εικόνα από την ΤΕΗ.
0: Ο Παναγιώτης Αδημπάτα λέει ότι θέλει ο Ολυμπιακός και άλλους παίκτες σε επίπεδο Φορτούνη. Ωραία.
1: Αυτό το επίπεδο Φορτούνη, φίλε Παναγιώτη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το να βγαίνουν, ναι. Τι να λέμε τώρα.
0: Οκ. Εντάξει, φίλε μου.
1: Εντάξει, νιάνιο μου.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Ερακλή. Σε ευχαριστούμε.
1: Όποτε έχασε η Γαλλία.
0: Εμπαπέ.
1: Ναι. Όλα αλλά, λέει ο Ολλανδός.
0: Ναι. Για κάτσε να το δω.
1: Τώρα δεν ήταν ο Σέντ, δεν ξέρω γιατί τώρα και γρήγορα.
0: Μπορεί, ήταν
1: ο Σέντ.
0: Αν έμπαινε μπροστά.
1: Ναι, αλλά κοιτάω.
0: Του κάνει ένα αγγέλι μπάλα, μου φαίνεται, πριν του στρωθεί, αλλά θα ήταν ο Σέντ. Ναι, είναι κάνει ένα σκάσιμο μπάλα και τον δυσκολεύει. Έγινε, να σε καλά.
1: Έγινε, έλα βουλιά.
0: Να σε καλά, Ηρακλή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε φιλό. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, να τα συζητήσουμε όλα.

0: Λοιπόν, μέχρι τις 2 παρέουλα πάμε να ανοίξουμε τις γράμμες. Πάμε στον πρωτοφύλλο για απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, ο Πάνος είμαι από το Παλαιοφάρι, ο Πάνος.
0: Γεια σου,
1: Πάνος, γεια σου. Για να ξεκινήσω λιγάκι από το τελευταίο είδηση σχετικά από τον Κρίστιανσεν. Αυτός δεν είχε παλιότερα κάτι τραυματισμούς.
0: Ναι, πέρυσι.
1: Πέρυσι, ναι. Κάτι μας έχει γίνει εφιάλτης τώρα με τους τραυματισμούς.
0: Μα είπαμε, για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Τραυματισμούς και ναι, ναι. Λέμε πού πάμε και τι κάνουμε και πώς, με ποιο σχετικό παίρνονται αυτοί οι παίκτες.
0: Για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, αν δεν είχε τραυματισμούς δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Είναι... υποψιάστηκα ότι γι' αυτό θέλω να τον πουλήσει και ελεύθερο.
0: Κοίταξε, είναι υψηλό επίπεδο μπακ. Είχε προβλήματα πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός πρώτον για να τον πάρει θα πρέπει να περάσει από τα ειδικά τεστ. Θα πάει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Αν πάνε όλα καλά, το είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω αν άκουσες. Το deal.
1: Δεν άκουσα, δεν άκουσα.
0: Το deal το οποίο θα γίνει έχει ως εξής. Αν πάνε όλα καλά, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός δανεικό.
1: Διάβασα τις ρήτρες του συμβολέου, διάβασα, ναι. Είναι το 50% των αγώνων. Νομίζω.
0: Μπράβο. Για να το ακούσει και πάλι ο κόσμος, για να, να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς.
1: Υποχρεωτική.
0: Ναι, για να ενεργοποιηθεί όμως, θα πρέπει να έχει μίνιμουμ 45 λεπτά στο 50% των αγώνων της ομάδας.
1: Ναι.
0: Αν όχι, δεν θα
1: είναι αυστηρός όρος, είναι όντως αυστηρός όρος. Καλά κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι προς την κατεύθυνση.
0: Αλλιώς...
1: Πρόσεχε όμως, Δεν δεσμεύεται, εδώ πέρα η εκτιμή των γιατρών είναι, ο παίκτης είναι υγιής, έχει αποθεραπευτεί, οκ. Okay. Τι γίνεται όμως σε μια ένταση αγώνων ή με συνεχόμενους αγώνες, θα μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Θα το δούμε.
1: Αν τραυματιστεί, το Γενάρη, βλέπω το Γενάρη να πάει σε...
0: Αν επίσης αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός είναι ότι αν δεν επανέλθει, το Γενάρη θα πάρει άλλον.
1: Άρα ουσιαστικά θα τον πάρει σε πρώτη φάση μέχρι το Γενάρη, δηλαδή πώς θα πάει.
0: Θα δούμε. Και... αυτός λέει ότι είναι καλά, προπονείται. Θα δούμε. Κάτσε να πάει στο κέντρο. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, δηλαδή, παραπάνω από αυτό που σου είπα. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως γενικά το θέμα των τραυματισμών είναι πολύ περίπλοκο θέμα, πολύ ευαίσθητο. Ο
0: γκολ, ο Εμπαπέ, γκολάρα, 1-0 η Γαλλία στο 60.
1: Πολύ άμυνα παίζει το Μαρόκο όμως.
0: Τώρα θα είναι πλασέ, κάτσε να το πούμε λίγο για τον κόσμο που ακούει, φίλε μου. Πλασέ του Εμπαπέ από το ύψος περιοχής, μπάλα αριστερή γωνία ψηλά.
1: Όχι, σε κάνουμε και live σύνδεση.
0: 1-0.
1: Διαμαρτύρονται κοινή εδώ πέρα.
0: Φωνάζουν για χέρι, δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε.
1: Για το σύστημα του Νίστο, κοίταξε, Διονύση, να το πω πολύ γρήγορα γιατί είναι λιγάκι περίπλοκα αυτά τα συστήματα.
0: Yeah.
1: Όσο πιο απλά μπορώ να το μεταφράσω. Οι ελληνικές ομάδες, τέτοια συστήματα, τέτοια συστήματα, έτσι όπως τον είδα στο μάτσο με τον Άγιαξ λιγάκι, δεν ξέρω εάν θα βγει ενθουσιασμός και φρεσκάδα στην αρχή και μετακούραση ή το αντίστροφο.
0: Το πώς το ξέρεις, δεν έχω γυμναστεί σε ρεπάνω.
1: Όχι, εκτιμήσεις κάνω ότι στην αρχή επειδή θα είναι φρέσκοι παίκτες, εκτιμώ εγώ ότι μπορεί να έχουν αντοχές φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω και πώς δουλεύεις σε φυσική κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να κάνεις άπειρες ώρες.
0: Δεν πάνω πας σε μεγάλη εξειδίκευση τώρα για αυτά, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Τώρα δεν μπορεί να ξέρεις εσύ
1: με
0: εγώ.
1: Ψηλά, θα σου πω, να το πω πιο
0: απλά. Μπορείς να ξέρεις εσύ εγώ το πώς δουλεύει ένας γυμναστής. Είναι δουλειά του, είναι επαγγελματίες άνθρωποι τόσα χρόνια. Δεν μπορούμε
1: στην
0: να
1: προετοιμασία,
0: πάμε.
1: Στην προετοιμασία που ήσουνα
0: δεν είμαι
1: στην Ολλανδία, κάνανε. Δηλαδή τι βλέπατε στη φυσική κατάσταση, δούλευαν στη φυσική κατάσταση.
0: Προφανώς, αλλά τον τρόπο της φυσικής κατάστασης δεν μπορώ εγώ να έχω άποψη ή εσύ. Ως
1: θα μπορούμε στην πορεία των αγώνων. Αλλά η πίεση ψηλά, πάνε να κάνει για να περάσει άμεσα όσο χρόνο χρειαστεί για να το αφομοιώσουν οι παίκτες.
0: Δεν θέλει να παίξει άμεσο ποδοσφαίρο, έχεις μπερδευτεί.
1: Όχι, για να αφομοιωθεί άμεσα, λέω, γρήγορα.
0: Α.
1: Ναι, αυτό το στυλ παιχνιδιού, η πίεση ψηλά, πρέπει να έχεις μια ισορροπία πίσω.
0: Προφανώς.
1: Βλέπω πολλές ομάδες που το κάνουν πίεση ψηλά και έχουν χώρους πίσω. Το έχει σκεφτεί αυτό, δεν έχει προβλεφθεί αυτό.
0: Λες, τι λες, να μην το έχουν προβλέψει.
1: Όχι, στη θεωρία. Το έχουν προβλέψει, το έχουν εσύ. Πάνω,
0: με ρωτάς πράγματα τώρα, πραγματικά. Λες,
1: τι να κάνουμε εσύ. Άμα δεν ζητήσουν για τα συστήματα, δεν
0: ζητήσουν. Άλλο λέω. Ναι, με ρωτάς πράγματα. Ένας προπονητής δεν θα έχει σκεφτεί ότι αν πιέσω ψηλά θα πρέπει και πίσω να.
1: Ναι, θεωρητικά μου το λες αυτό. Δεν θα έχει σκεφτεί. Όχι, πρέπει να το ξέρουμε αν θα το έχει δουλέψει. Αν θα το έχει φτιάξει.
0: Υπάρχει προπονητής που να μην θέλει όταν η ομάδα του πιέζει ψηλά και πίσω να μην είναι ευάλωτος.
1: Με τον Άγιαξ είχα δει ότι υπάρχει μια φρεσκάδα. Φυσικά υπάρχει ενθουσιασμός των παιχτών, νέος προπονητής, άλλα συστήματα. Οκ, υπάρχει ενθουσιασμός, φαίνεται από τους παίκτες. Αλλά δεν φτάνει μόνο ενθουσιασμός. Είναι και άλλα θέματα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά παράλληλα και λίγο περίπλοκο άθλημα. Πρέπει να δεις κατά πόσο θα αντέξουν αυτοί οι παίκτες, σε τι βάθος χρόνου, τι αντοχές έχουν μέχρι πιο λεπτό. Είναι η περίοδος καλοκαιριού, στην αρχή των αγώνων που είναι ακόμη μέχρι τις Αύγουστο Σεπτέμβριο, πώς θα τα πάνε οι παίκτες.
0: Πού θες να καταλήξεις, προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, προφανώς. Πού θες να καταλήξεις.
1: Αν θα αντέξουν αυτό το σύστημα, αν θα το αφομοιώσουν άμεσα, σε πόσο χρονικό διάστημα, αν θα έχουν κενά πίσω ή θα υπάρχει μια ισορροπία.
2: Θα το δούμε.
1: Ναι, και φυσικά να δούμε και τις μεταγραφές. Πώς θα αποδώσουν.
0: Προφανώς, όλα αυτά που είπες.
1: Λοιπόν, άλλο ένα ερώτημα. Μετά το αριστερό μπακ, θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για οχτάρι.
0: Ναι.
1: Η τελευταία μεταγραφή αυτή.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, θα κινηθεί όμως για οχτάρι.
1: Βάσει προγραμματισμού.
0: Μπορεί να είναι τελευταία. Μπορεί να πάρει στόπερ και μετά οχτάρι.
1: Α, εγκρεμεί το στόπερ που είναι η περίπτωση του Βαντόγκελεν.
0: Ναι.
1: Ή το δεύτερο στόπερ τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και είπες και ένα.
0: Στόπερ και οχτάρι.
1: Άρα μέχρι 31 Αυγούστου αυτές οι δύο κινήσεις είναι.
0: Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στο διάβολο, μπορεί να γίνει και παραπάνω.
1: Μετά πάμε σε πολλοί παιχτών τύπου Πελίστρη, αν θα πάρει και δεξί εξτρέμ, εάν πουληθεί παίκτης. Άρα
0: ναι.
1: Πρέπει να υπολογίσουμε και αυτό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Να έγινε. Καλό βράδυ, για χαρά.
0: Άστε καλά. Έχουμε φιλό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283 σε λεπτά, θες να βάλεις το διάλειμμα. Και να πάρουμε τα βάλει το διάλειμμα, τραγουδάκι. Πάρτε τηλέφωνο, δεν θα είμαστε μέχρι τις 2.
3: Sport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
8: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
9: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω, ρε Βάγκο, δεν μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
7: Το βιάζεσαι.
8: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
9: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
8: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
9: ναι, ναι,
8: δουλεύουν
9: όλα κανονικά. Τα πάντα.
8: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
9: Όλα, τα πάντα.
7: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
8: Δεν ξέρω, το ξάσα.
9: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
8: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
7: Σου σβήνει.
9: Ναι.
7: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
8: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε.
9: Ένα εξτάκι.
8: Μερακλείς, τα παλιά τα εξτή.
9: Το 02 έχω.
8: 02 είσαι. Ιστορικά
9: μηχανάκια. Με το στάνο αυτό.
8: Ιστορικά μηχανάκια.
7: Ο Μαστροβάγκος. Βάγκος.
9: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
8: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του Νίκης Βασίλης, σου απάντησα.
7: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά.

0: Ντεμπελέ και 2-0 η Γαλλία μετά το γκολ του Εμπαπέ, το οποίο ήταν εκπληκτικό τελείωμα. Ντεμπελέ πήρε την μπάλα, το κεντρικό άξονα, την κουβάλισε, έκανε ένα πλασέ έξω την περιοχή. Αριστερή γωνία, τη βρίσκει λίγο goalkeeper, αλλά δεν μπορεί να την βγάλει. Και με αυτόν τον τρόπο οι Γάλλοι κάνουν το 2-0 επί των Μαροκίνων και έχουν ένα ξεκάθαρο πλέον προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση στα ημιτελικά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συμβεί. 2-0, είμαστε στο 67. Πάμε στο φίλο, πάμε, ναι.
1: Έλα, Διονύση μου, τι κάνει?
0: Καλά, εσύ?
1: Παγιώτης είμαι.
0: Γεια σου, Παγιώτη.
1: Θα πάει και χθες και ό,τι κανονάκι μου σήμερα.
0: Ναι.
1: Με το που το έβαλα, φίλε, το παιχνίδι, γιατί είχε πάει ο ύπνος,
0: ναι,
1: με βάλε δύο γκολ η Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό πράγμα, ε. Απίστευτο. Μιλάμε, αυτή η ομάδα, φίλε, δεν πιάνεται.
0: Εντάξει, το ρόστερ της Γαλλίας δεν υπάρχει άλλο τέτοιο στο
1: παγκόσμιο. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, φίλε, δε, είναι δηλαδή μπροστά, είναι σαΐτες. Είχε καλή άμυνα, δεν είναι ότι δεν έχει καλούς θεματοφύλακες, δηλαδή είναι και χαφταλά, έχει αμυντικά, δεν είναι μια ομάδα, ξέρεις, που να πεις, δηλαδή είναι πολύ...
0: Έχει το πιο πλούσιο ρόστερ, εσύ, το πιο
1: πλήρες. Το πιο πλούσιο ρόστερ, παιδί, το πιο πλήρες.
0: Mm.
1: Εδώ που και να δεις, ό,τι και... Δηλαδή δεν θα παίξει, ξέρω εγώ, λέμε τώρα... Ποιος να σου πω, δηλαδή μου, στο κέντρο κάποιος πίσω, θα παίξει ξέρω εγώ Τσουαμενή, θα παίξει ξέρω εγώ Καμανιγκά, θα παίξει, δηλαδή έχει λύσεις πάρα πολλές, δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να πω πονητή. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως η μόνη ομάδα που μπορεί να σταματήσει να είναι η Αγγλία που μπορεί να παίξει λίγο έτσι, δεν ξέρω. Και πάλι είναι πολύ, δεν πιάνονται. Είναι το μεγάλο φαβορί για μένα η Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μετά και το σημερινό, λέω τώρα τι έκανε τώρα τα λόγια.
0: Υπάρχει ένα τρομερό στιγμή που τώρα βλέπω το replay στο δεύτερο γκολ Ντεμπελέ. Πρωτού πλασάρει, την ώρα που είναι έτοιμος να πλασάρει, έχει σηκωθεί από πίσω ο οπαδός Γαλλίας και ήδη έχει πανηγυρίσει η σηκώση στα χέρια του. Φοβερό.
1: Φοβερό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός τώρα δεν πρέπει να βγει με το τρίτο. Εσένα που το είπες και εσύ να κοιτάξουμε το παιδί να είναι καλά στην υγεία του, να μην την πατήσουμε και πάρουμε κανένα παίκτη και μαγεί.
0: Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός μειώνει το ρίσκο με τον deal που κάνει.
1: Να περιμένει 2-3 μέρες να γίνουν αυτές οι τέτοιες εκτετάσεις, και άμα είναι καλά το παιδί να το κάνει το deal.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιώς να μην βιαστεί, να πάρει αυτό το τέτοιο που θέλει από την Πορτογαλία.
0: Ναι, για να δούμε. Να δούμε πώς θα πάει το θέμα εκστάσεων και θα δούμε.
1: Ναι. Στον μπάσκετ όλα πάνε και εκεί μια χαρά, φίλε μου. Δεν ξέρω, φέτος θα είναι ωραία χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι ωραία χρονιά. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Ιωνίση μου, να είσαι καλά.
0: Εσύ. Για πάμε. 2-10-95-79-283-45.

Λοιπόν, αφού είμαστε χαλαρά, όποιος φίλος θέλει παίρνει, μέχρι στιγμής βλέπω τα στατιστικά της αναμέτρησης. Είναι στο 72 ευρώ το μάτς, στο 2-0, 17 σουτ τη Γαλλία, μόλις 2 το Μαρόκο, 7 σουτ στην Εστία η Γάλλη, 0 η Μαροκινή, η κατοχή 52-48, ok. Τι άλλο, εντάξει, νομίζω δείχνει ξεκάθαρα την υπέροχη της Γαλλίας, πέρα από το 2-0 και το υπόλοιπο στατιστικό. Θυμίζω, Εμπαπέ στο 60, Ουσμάν Ντεμπελέ στο 66, τα γκολ της αναμέτρησης μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα, όχι μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

Ένα σούτ από τους Μαροκινούς. Δεν μπορώ να το πείσουν, ναι. Όχι, σέντρα έγινε. Σέντρα, σέντρα. Πάμε, κάνω ένα άτσαλο διώξιμο και ένα κόρνερ. Πέρασε την μπάλα πάνω από την εστία, κάνω ένα τσαφ και ένα κόρνερ για το Μαρόκο.

ανεκμετάλλευτο πέρασε, γιατί ήταν κακή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορούσε μετά ο Ναΐ να κάνει ένα κόντρολ, οπότε το πλάγι και ο Ζουγάλος το 74.

Ναι, τα γκολ μέχρι στιγμής, όχι μέχρι σήμερα. Έχει δίκιο. Κάνει κάτι γενικό, βάλει ένα γκολ το Μαρόκο να πει στον γκολ και over 2,5 ο ταξιάρχης. Τι να σου πω, ταξιάρχη μου, το εύχομαι. Και εγώ βέβαια το έχω παίξει, νομίζεις. Αν έχω βάλει τηλεφωνική φέτα την πρίζα, όχι, απλά είναι χαλαρά μόνο τώρα. Δεν έχει μάθει μουντιάλ. Είμαστε πιο χαλαρά. Έτσι είναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 στο transfer με αγγλία στο μουντιάλ έχει το πιο ακριβό ρόστερ και μετά η Γαλλία, λέει ο φίλος.

Αν θα είναι το ΆΚΑ έτοιμο στον πρώτο αγώνα με την Πάξη. Ο Σπύρος. Σπύρο μου, ναι, γιατί να μην είναι. Αυτό είναι το πλάνο. Έχει να έχει συναυλίες το ΆΚΑ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν. Αν υπάρχουν εισιτήρια για το φιλικό του Σαββάτου του Παναθηναϊκού, υπάρχουν, όπως το ξέρω. Θυμίζω ότι σήμερα βγήκαν για εισιτήρια στο πέταλο 13-14, 5 ευρώ. Θυμίζω είναι 5 ευρώ, 13-14, 10 ευρώ για τους υπόλοιπους. Και όσοι έχουν διαρκείας παίρνουν από μία πρόσκληση και μπαίνουν στο γήπεδο για το παιχνίδι αυτό Σάββατο 9 το βράδυ.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Είμαι ο Άκης από Κερατσίνη. Καλησπέρα,
0: Άκη.
1: Διονύση.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Μία ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω, αδερφέ. Εσύ πήγες στην προετοιμασία, είδες το παιχνίδι. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για το δεξί δίδυμο στα μπακ, δηλαδή του Καλάμπρια μαζί με τον Τζάπρα.
0: Πολύ καλό
1: εσύ,
0: για μένα.
1: Εσύ από την άποψη δικιά σου.
0: Πολύ καλό για μένα είναι.
1: Από πολύ καλό, μία, βέβαια. Από είσαι... υπάρχει λογικά μεγάλος ανταγωνισμός για την ομάδα.
0: Ναι, γιατί έχεις αντίθετα τον Καλάμπρια, όλοι ξέρουμε την ποιότητά του. Απ' την άλλη ένα παιδί, τον Τζάπρα, ο οποίος έχει κάνει μια σούπερ χρονιά, προέρχεται από σούπερ χρονιές, κυρίως η περσινή. Οπότε ναι, συμφωνώ ότι ο συναγωνισμός εκεί θα είναι μεγάλος.
1: Εγώ έτσι όπως τον βλέπω, ρε Διονύση, όμως βλέπω τον Τζάπρα δηλαδή, όπως παίζει και ο Ολυμπιακός, πώς παίζει το Ροντινέι μπροστά. Εγώ τον βλέπω τον Τζάπρα πολύ άνετο, δηλαδή να κινηθεί και σαν εξτρέμ που το παίζει πολύ ωραία το παιχνίδι από εκεί. Δηλαδή και να σπάσει την μπάλα, να κοφεί εσωτερικά μέσα, να του μοιράσει ωραία το παιχνίδι προς το κέντρο. Και θέλω και την άποψή σου για τον Καμαρά. Αν είναι γρήγορο το παιδί. Από αυτή την άποψη.
0: Ο Καμαρά το μόνο που του λείπει, αλλά το ξέραμε αυτό, δεν έχει τόσο το κάθε το παιχνίδι, τη δημιουργία. Δηλαδή είναι κλασικό εξάρι. Θα τρέξει, θα καλύψει χώρους, κοντινή πάσα, η διαγώνια. Εντάξει, κορμί είναι πολύ δυνατός. Δεν έχει τόσο δημιουργία. Είναι εξάριο. Κανονικό εξάρι.
1: Εντάξει, δηλαδή. Εξάρι είναι το θέμα, είναι αν είναι και γρήγορο το ρετμό.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή όταν θα σου φύγουν στην κόντρα πίσω, ναι. Να ξέρεις ότι το εξάρι σου θα προλάβει να τους κόψει.
0: Ναι, μια χαρά ταχύτητα έχει. Μια χαρά ταχύτητα έχει.
1: Ναι. Γι' αυτό σε ρωτάει, επειδή εσύ ήσουν στην προετοιμασία και τον έχεις δει καλύτερα από εμάς από ό,τι είδαμε στην τηλεόραση, γιατί τα φιλικά καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι
1: τόσο γρήγορη στροφών, πώς να το πω, τόσο ταχύτητα όσο είναι τα κανονικά.
0: Δεν είναι κανονική ταχύτητα έχει. Δεν θα σου πω ότι είναι ο πιο γρήγορο σκάφ του κόσμου, ούτε αργό. Κανονική ταχύτητα, normal.
1: Μάλιστα. Και κάτι άλλο τελευταίο, Διονύση. Να σου πω τώρα, παίζουμε τον προκριματικό αυτόν που παίζουμε και είμαστε στους ισχυρούς, ήμασταν μάλλον στους ισχυρούς στην κλήρωση. Mm. Στην επόμενη, αν με το καλό περάσουμε,
0: ισχυρός.
1: Είμαστε στους ισχυρούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά πάμε στα play-off, δηλαδή, μετά
0: σωστά.
1: Είναι το παιχνίδι το play-off.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα είμαστε ισχυροί.
0: Πιθανότατα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε βήμα να δούμε
1: πρώτα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Διονύση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ. Επόμενος φίλος, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
2: Χρήστος, ταξιδιτής, εδώ σας ακούω.
0: Ναι,
2: εβδομάδα παραβδομάδα, γιατί μια εβδομάδα είναι πρωί, μια βράδυ και όταν είναι βραδιό σας ακούω πάντα.
0: Ναι.
2: Εγώ σας Διονύση. Τώρα με την πλατφόρμα. Τι θα γίνει, ξέρουμε τι μέσα τίποτα που
0: όχι,
2: θα δούμε τον Μπαχαϊκό. Τρέξαμε όλοι, βάλαμε Κοσμοτέ TV να τα βλέπουμε όλα και ο Γιάννης ο λαφούς μας την έκανε πάλι.
0: Η πλατφόρμα του χρόνου θα βγει. Φέτος θα είναι είτε μέσω Κοσμοτέ είτε μέσω Νόβα, θα το δούμε. Αλλά ακόμα τιμές και τα λοιπά επιπλέον δεν ξέρω, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί. Άρα
0: αυτή
2: τη χρονιά δηλαδή δεν θα.
0: Του χρόνου η πλατφόρμα.
2: Θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, μπορεί να πληρώσει, αλλά δεν ξέρω τι θα είναι αυτό το επιπλέον. Η πλατφόρμα του χρόνου.
2: Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε συνδρομές, δηλαδή. Έχουμε τρελαθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα τα προλαβαίνουμε όλα. Και κάτι άλλο που θέλω να πω τώρα. Όπως λες, θυμάμαι μια κουβέντα που είχες πει παλαιότερα, ότι πρώτα πρέπει να γίνουμε ομάδα και μετά να πάμε για το πρωτάθλημα.
0: Επιμένω και το λέω και τώρα. Επιμένω. Αυτή είναι η άποψη.
2: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Φίλε, και να. Όχι μόνο ομάδα, να είμαστε ένα. Θυμάσαι, πήγε ο Βάνοβιτς, πηγαίναμε τότε, είχαμε πάει και στο γείτονε την Τράγκα. Πήγαμε.
0: Συσπήρωση λες.
2: Και μετά με τι. Ορίστε.
0: Να έχει συσπήρωση λες.
2: Μπράβο, μπράβο. Τι δεν χρειάζεται κόσμο, δεν βρίσκαμε εισιτήριο. Τρέχαμε ένα φίλο που μαζί να βρούμε, μπαίναμε το βράδυ να βρούμε εισιτήριο. Και πήγαμε και είχαμε μια χαρά, ρε παιδί μου. Μια έτσι. Πώς να σε ξυπνήσω,
0: μια θετική αύρα, ένα θετικό κλίμα.
2: Μπράβο. Δεν πειράζει δηλαδή που χάσαμε και το πρωτάθλημα. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε όλοι που το χάσαμε. Τι έγινε, δεν βαριέσαι, πάμε παρακάτω. Την επόμενη χρονιά, άντε πάλι θα δούμε να το παλέψουμε. Αλλά βλέπουμε κάτι. Τώρα μετά από τα πισωγυρίσματα, αυτά δεν μας ξενερώσανε. Τώρα παίζω Παναγιώτης, άλλο με βαριέμαι να το δω, δεν έχω όρεξη, μου κάνει, δεν μου σπάσει το μάχη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Να γίνουμε ομάδα, να βλέπεις κάτι και να σ' αρέσει και να υπάρχει ηρεμία.
0: Το πρώτο αυτό είναι. Επιμένω αυτό, σε αυτό που λέω συνεχώς, ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ακολουθείς διαδικασίες. Άμα δεν ακολουθείς διαδικασία, πρωτάθλημα θα πάρεις.
2: Ναι, σίγουρα, εννοείται. Άντε και να δώσεις 100 εκατομμύρια θα το πάρεις μια χρονιά, άμα δεν γίνεις ομάδα, μετά χτίζεις την άμμο παλάτια, δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
2: Αυτό, ελπίζουμε φέτος, τα βήματα καλά είναι όπως έχουμε πει.
0: Να δούμε, φίλε μου.
2: Μακάρι, να ξαναδούμε ωραία πράγματα, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Είναι στα αρχιά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Είχα κρεφέρει δύο νησί. Και βλέπω καμιά φορά το πρώτα ξυπνάω και σε προλαβαίνω το πρωί στην εκπομπή ναι. Στο διαδίκτυο. Πότε προλαβαίνεις και κοιμάσαι.
0: Έλατε. Τι να κάνω.
2: Πότε προλαβαίνεις. Ανοίγω το πρωί καμιά φορά πάω τη μικρή σχολή. Σε βλέπω με τον Ηρακλή εκεί τώρα. Ναι. Σ' ακούω και το βράδυ. Σ' ακούω καμιά φορά στο ενδιάμεσο.
0: Ένα πεντάωρο, εξάωρο εκεί. Εκεί κοιμάμαι. Ένα πεντάωρο. Κάπου εκεί.
2: Και σπαστό, ε.
0: Όχι σπαστό, το βράδυ. Το μεσημέρι σπάνι
2: θα γίνει. Το βράδυ,
0: τώρα ειδικά με τις μεταφράσεις. Τι να κάνουμε, να σε καλά.
2: Θα έγινε φίλε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στο 82 πάντα στο 2-0. Έχουμε φιλό. 2-10-95-79-283-4-5. Ένα φάουλ για το Μαρόκο από αριστερά. Παρά λίγο να περάσει μπάλα, απομακρύνουν οι Γάλλοι. Λοιπόν, το 2-0 παραμένει.

καλή φάση για το Μαρόκο. Ένα σούτ έξω από την περιοχή πλασαριστό από αυτό που μας έχει συνηθίσει του Ναΐ. Από μάκρυνο ο Ροναφλέκας δεν πήγε πολύ γωνία, αλλά τον δυσκόλεψε γιατί είχε πολλά κορμιά μπροστά του. Επιμένει το Μαρόκο τώρα με τον Ναΐ να κάνει μια ατομική ενέργεια από αριστερά. Θα πάρει corner out. Νομίζω corner είναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι, πρέπει να έχει δώσει corner. Στο 84, πάντα στο 2-0.

0: φάση για το Μαρόκο από το κόρνερ κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Καλή ήταν, μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι, βρήκε εξωτερικά δίχτυα. Καλό ήταν πάντως και το κόρνερ και η κεφαλιά. Εκατοστά έφυγε στην κλειστή γωνία. Μπάλα έξω. Το 2-0 παραμένει. Τι μου θύμισε τώρα, φίλε μου. Διονύση, καλημέρα. Είναι από τα μέρη μου ο φίλος. Μήπως θυμάσαι το καλοκαιρινό τουρνουά στο γηπεδάκι του Αναστόπουλου, αρχές 90's με Μαραγκόν αντί ο Αναστόπουλος στο τελικό. Το θυμάμαι, φίλε. Το θυμάμαι. Πιτσιρίκι μου. Λοιπόν, πάμε στο φίλο Πυρηνέ. Ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
1: Γεια σου, Διονύση. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλά, καλά. Τι κάνεις?
0: Καλά, όλα εσύ.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, βλέπω το ματάκι εδώ τώρα. Εντάξει. Οι Γάλλοι είναι πολύ φαβόροι κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, διασταυρώνεται με την Αργεντινή αν πέρασει το Μαρόκο κάποια στιγμή.
0: Κάτσε να το θυμηθώ. Νομίζω ναι.
1: Α, πριν το τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: όχι. Ναι. Ή η Αργεντινή στο άλλο. Περίμενε να το δω, δεν τα θυμάμαι.
1: Καλά, πες το μετά, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, ναι, θα το δω.
1: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τον μπάσκετ τώρα έχουμε ο Μπόγκα ανακοινώθηκε.
0: Ο Μπάντιο ανακοινώθηκε.
1: Ο Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε, περιμένουμε τον Μπόγκα.
1: Τον Μπόγκα γιατί καθυστερεί?
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι.
1: Α, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Α, και τώρα θα πάρει κάποιο σέντερ?
0: Όχι, πήρε. Πήρε Γιαμπουσέλε, θα είναι 4-5.
1: 4-5, αλλά δεν θα είναι καλασικό πεντάρι.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο.
1: Ναι, για πες.
0: Οι Γάλλοι θα παίξουν με
1: το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Με το Ισπανία. Περίμενε, εσύ, όχι. Αγγλία-Νορβηγία είναι με Αργεντινή-Ελβετία και με Βέλγιο-Ισπανία είναι οι Γάλλοι.
1: Βέλγιο, Ισπανία είναι οι Γάλλοι.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε ωραία μάτια δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε φτάσει.
1: Ναι, ναι. Αργεντινή, Αγγλία, ξαναβιώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η εκδίκηση, η εκδίκηση. Εγώ με τους Άγγλους είμαι.
0: Με τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Με τους Άγγλους λέω,
1: ναι, οι φουκαράδες τώρα τόσα χρόνια να πούμε δεν δικαιούνται ένα τίτλο, ρε παιδί. Ξέρω εγώ τι να πω. Και το ποδόσφαιρο πώς πάει, πήραμε αριστερό μπακ. Γιατί δεν έχω ακούσει καθόλου ρεπορτάζ.
0: Μπαρκολά, περίμενε γιατί έχουμε ευκαιρία του Γάλλου. Μπαρκολά βγήκε από αριστερά, σούταρε κόρνερ από τον τερματοφύλακα το 88. Τι μου είπες για το ποδόσφαιρο?
1: Πήραμε αριστερό μπακ.
0: Είναι κοντά στη συμφωνία για τον Κρίστιανσεν. Απλά θα πρέπει πρώτα να δούμε ιατρικά πώς θα πάει το θέμα για να τον κάνει δικό του δανεικό ο Παναθηναϊκός.
1: Α, δηλαδή ξεχνάμε την περίπτωση που έλεγε στο ρεπορτάζ για το Πορτογάλ.
0: Εκτός και αν δεν προχωρήσει το ιατρικό κομμάτι, αν γίνει κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία. Και ο Γέντσε στο κέντρο.
0: Δεν το βλέπω.
1: Πιθανότητα. Όχι, έτσι.
0: Δεν το βλέπω. Τώρα που μιλάμε, όχι. Τώρα που μιλάμε, όχι.
1: Όχι, όχι. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, γιατί σε αυτά ήθελα
0: να
1: πω, γιατί δεν άκουσα το ρεπορτάζ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά, καλό ξημέρωμα να έχει.
0: Να είσαι καλά. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο κόρνια και κεφαλιά ψηλά πάνω τα δοκάρια. Πάντα στο 2-0. Πάμε στο φιλό. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Διονύση. Κάτι για τις μεταδόσεις. Εντάξει, δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά επειδή με κούρασε λίγο, θα το πω. Όταν κάνουμε μια μετάδοση, εσύ το ξέρεις καλύτερο, Διονύση, από μένα και ειδικά ο αντίπας. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ δεν θέλω σαν φίλαθλος, σαν θεατής, να ακούω διάφορες ιστορίες. Θέλω τη μετάδοση του αγώνα όμορφα, ωραία. Σήμερα και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε δημοσιογράφος έχει το δικό του στυλ, παιδί μου.
2: Δεν είναι στυλ, μωρέ.
0: Και ξέρεις, κάποιες φορές, άμα το μάτς δεν έχει κάποια φάση κτλ., κάτι θα πεις γιατί πρέπει να γεμίσει. Είναι ο καθένας με το δικό του στυλ μετάδοση, δεν έχουν όλοι το ίδιο.
2: Δεν είναι. Δηλαδή να πω. Κάπου γίναμε εξυπνάκηδες, κάπου...
0: Μην τα βλέπεις τόσο εξυπνάκηδες.
2: κάπου κάτι καλαμπούρια που είναι της πλάκας. Δηλαδή,
0: γούστα είναι αυτά, φίλε μου. Σ' άλλους αρέσει.
2: Ειδικά, ειδικά μετά τον γκολ της Αγγλίας, της Αγγλίας, λέω, της Γαλλίας, ελληνική γλώσσα του. Δεν ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος.
0: Δεν έχω ακούσει, αλλά σου λέω...
2: Δεν έχω κάτι μαζί. Εντάξει, τώρα πληρώνουμε κέρδο όμως, ρε Διονύση, δεν είναι, εσύ είσαι στο...
0: Okay, αλλά σου λέω ότι σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτό, καταλαβαίνεις.
2: Άμα θέλω σ' ακούω, άμα θέλω δεν σ' ακούω. Αλλά το συγκεκριμένο σου πληρώνω και έχω απέτηση.
0: Ναι, αλλά απέτηση έχεις να κάνω τη μετάδοση. Σου λέω, απέτηση έχεις να κάνω τη μετάδοση. Το πώς θα την κάνει τη μετάδοση κάποιος.
2: Εσύ δικαιολογείς, εντάξει.
0: Όχι, δεν δικαιολογώ, δεν δικαιολογώ. Σου λέω ότι πιστεύω. Το πώς θα κάνει τη μετάδοση κάποιος. Και ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 30-40 χρόνια στον χώρο.
2: Βέβαια.
0: Το πώς θα κάνει τη μετάδοση είναι δικό του θέμα. Αν σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν μου αρέσει, μωρέ. Εμένα προσωπικά okay. Δεν μου αρέσει, αλλά το πληρώνω. Γούστα. Δεν είναι κάτι που μου προσφέρεται δωρεάν. Και εντάξει, κομμάτια να γίνει. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε φίλο. Δεν έχουμε φίλο. 2-10-95-79-283-45 μας καθυστερήσει πάντα στο 2-0. 6 τα λεπτά του καθυστερήσεων έχουμε μπει σε αυτές.

Ευκαιρία για τους Γάλλους με ένα πλαστικά από τον φύλακα στο 4ο λεπτό καθυστερήσεων. Ευκαιρία δεν έγινε γκολ. 2-0. Απομένουν 2,5 λεπτά. Το Μαρόκο προσπαθεί με τον Ουναή να κάνει μια προσπάθεια. Δεν θα περάσει μπάλα. Διαδικαστικά φυσικά οι Γάλλοι θα πάρουν την νίκη και θα προκριθούν στα ημιτελικά.

Λοιπόν, λήξη αγώνα 2-0 η Γαλλία το Μαρόκο. Στα ημιτελικά οι Γάλλοι παίρνουν την πρόκριση εύκολα, άνετα. Δεν απειλήθηκαν, είχαν πολλές ευκαιρίες. Είχαν δύο γκολ με Μπαπέ και Ντεμπελέ. Και πέραν αυτή την πρόκριση, πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο η δεύτερη ώρα.

0: 4,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ο Βρέσος Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε τσουέ. Με το που έκατσες για νήσι σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπολίτισσα.
5: Μπράβα, η πολίτισσα.
4: Είπες μπράβα.
5: Μπράβα. Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
4: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
5: Ωραία.
4: Τόσο απλό.
5: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
4: Στην
5: ξαπλώστρα.
4: Όχι, όχι. Σωστά το παιδί.
5: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
4: Με τόσο κλάμα.
5: Και εγώ εκνευρίζομαι.
4: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
6: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
4: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είμαι τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό, πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη. Και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
5: Σε εκπομπή στο Instagram.
4: Ναι,
5: βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα.

0: Έβαλες και ένα λάμεσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των Γαλιστίων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σαντζόρο, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
2: Την είπε Πανούτσι, την είπε Πανούτσι.
1: Ναι, σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
2: Ναι,
1: είχαμε
2: έναν
1: εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
2: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουτά. Τα βουνά.
2: Άρα, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερες.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
2: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
2: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση.

0: άφηξη του Χρήστο μου.
1: Ο νους την άφηξη, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
2: Γράφεσαι.
0: Περνάς, ναι, από την πόρτα.
2: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
2: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
2: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
2: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM

Λοιπόν, δεν έγινε το over που ήθελε ο Δαξιάρχης. Έμεινε στο 2-0 το Γαλλία-Μαρόκο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίγα λεπτά μετά τη 1, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οι Γάλλοι περιμένουν τον ηγητή του Ισπανία-Βέλγιο για τα ημιτελικά και από την άλλη πλευρά έχουμε Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία για να δούμε ποιο θα είναι το άλλο ζευγάρι. Νομίζω ότι τελικώς γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι για την ακρίβεια.

Βλέπω αρκετά μηνύματα για το παγκόσμιο. Άλλοι λένε ότι είναι ξενέρωτο κτλ. Πρέπει να είναι από τα πιο ξενέρωτα πρέπει τελικά παγκοσμίου ever. Ούτε ένα ντέρμπι, ο φίλος σου, και αυτό ναι. Γενικά το παγκόσμιο είχε και καλές και κακές στιγμές. Δεν μπορώ να πω ούτε ότι έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από φουλ θέαμα, ούτε ότι έχουμε δει όλα τα ματσούπες. Οκ, κάπου στη μέση νομίζω είναι αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε ντέρμπι, γιατί έμειναν έξω, έμεινε Βραζιλιάνοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί. Εντάξει, αυτό από μόνο του κάνει ένα μουντιάλ με αρκετές εκπλήξεις, αν θέλετε.

Ένας φίλος μου ζητάει να ξαναπώ λίγο τον deal του Παναθηναϊκού για τον Κρίστιανσεν. Λοιπόν, τον deal αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς. Πρώτα όμως ο παίκτης θα πρέπει πέρα από τις ιατρικές εξετάσεις να μεταβεί σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία για να δουν το θέμα. Ο ίδιος προπονητής το έχει ξεπεράσει, αλλά να δουν, του έχει αφήσει κάτι. Είναι ένας παίκτης που ήταν εισήγηση του προπονητή. Και ο τεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος Παναθηναϊκού φυσικά θέλουν να του κάνουν το χατήρι του προπονητή, να το πω έτσι, αλλά να βάλουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Άρα λοιπόν, για να μειωστεί αισθητά το ρίσκο, μεταξύ άλλων, η οψιόν αγοράς θα ενεργοποιηθεί μόνο αν ο παίκτης, όπως πάνω λέγαμε στα ιατρικά, έχει το 50%, παίξει το 50% από 45 λεπτά και πάνω. Στη διαφορετική περίπτωση δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς. Αυτό είναι το deal.

Ο Παντήρης Αδελιάννα λέει: Διονύση, καλησπέρα. Είναι ξενέρο το Μουντιάλ για το σπρώχνουν όπως μπορούν να το δώσουν στην Αργεντινή. Τι να σου πω, Βαγγέλη μου, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε. Ναι.
1: Έλα φίλε μου.
0: Έλα Βασίλη, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις εδώ στη Γερμανία.
0: Έχεις χρόνο σήμερα, έχεις χρόνο γιατί είμαστε χαλαρά. Οπότε για να μην με ρωτάς πόσο χρόνο έχω, έχεις χρόνο.
1: Λείπουν και οι περισσότεροι για διακοπές και μας ακούνε μέσω διαδικτύου. Κυρίως εγώ σου είπα βγαίνω για τους Έλληνες του εξωτερικού που τους κάνουμε παρέα. Εσένα Διονύση μας κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι που θα περιγράφεις τους αγώνες του Παναϊκού?
0: Αφιλικά θα κάνω, θα δούμε μετά τι θα γίνει. Βασίλη μου, περίμενε.
1: Εγώ σε προωθώ ρε παιδί μου. Ναι. Στην πλατφόρμα, ας το πούμε, με το κόκκινο κουμπί, πώς λέγεται, στην υβριδική τηλεόραση.
0: Κάτσε να τα δούμε όλα ρε Βασίλη, μην βιάζεσαι. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, όλα καλά. Εδώ δοκιμάζω κάτι συστήματα.
0: Τι συστήματα?
1: Ασφαλεία.
0: Ασφαλείας, πού?
1: Στο διαδίκτυο, μωρέ.
0: Μες.
1: Πόσο αντέχουνε. Ναι. Βλέπουμε ένα καταβλητικό μυαλό τώρα από Βρίσκη Γαλλία. Εμείς παίζουμε 22 του Μανινός ο Παναϊκός, έτσι.
0: 23,
1: ναι. Αλλά 12 η ώρα θα πάει 20, θα πάει η ημερομηνία που λέω. Ό,τι μήνυμα από τους ακροατές, εγώ τους απαντάω, ξέρεις, όχι όλα, δεν θα σας φτιάξω μάγκες. Ό,τι μηνύματα έρθει, ό,τι ξέρω, θα λέω.
0: Τι μηνύματα?
1: Διονύση μου.
0: Τι μηνύματα, Βασίλη?
1: Λέω αν σου έρχονται μηνύματα, αν θέλουν να με ρωτήσουν κάτι ακροατές, επιτεπώνε. Ναι.
0: Πώς κάνουμε τον αντίπαστο το μισάωρο έτσι και με σένα?
1: Με έβγαλες και σε σποτάκι, έτσι. Φαντάσου να πηγαίνεις τώρα στη δουλειά και να ανάβει το λαμπάκι της νεκράς.
0: Το έτσι σποτάκι λειτουργούν... με το Βαγγέλη που είχες,
1: Έτσι λειτουργούν, ναι, μυθικό σποτάκι. Τώρα να γυρνάς τώρα από το μαγαζί και... Να το έχουν ανάψει και τα λαμπάκια του Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν είναι ό,τι όπως φαίνεται.
0: Δηλαδή.
1: Για σου δώσω ένα παράδειγμα, Διονύση μου, την αρχαιότητα, όπως έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, είχε πάει ο... Το έχω ξαναπεί. Στο μαντίο των Δελφών ο Γιώλεπτα, ο Θεμιστοκλής, ναι, και λέει πάει στο μαντίο των Δελφών, του λένε τι βλέπεις, γιατί χωρίς συνέγκριση το μαντίο των Δελφών δεν πήγαινε σε πόλεμο. Του λέει τι βλέπεις, ξύλο. Λέει ξύλινα τύχη, γυρνάει η Αθήνα, λέει είναι ξύλινα τύχη, να μυθούμε. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Τους λέει ψέματα ο Θεμισοκλής, τους λέει είναι ξύλινα πλοία και πρέπει να πάμε να πολεμήσουμε. Και επίθηκαν οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες και πήγαν και πολέμησαν Σαλαμίνα και νίκησαν. Δηλαδή βάσει ένα ψέμα σώθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό η πιο πολύ πολιτική γενικώς και παγκοσμίως και στην Ελλάδα μας, στη μικρή αυτή χώρα που έχουμε, λένε και ψεματάκια. Από να το πιάσουμε εδώ να τελειώσουμε. Σήμερα βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το έλεγα καιρό και δεν με ακούγανε. Εγώ βγαίνω χρόνια στο ραδιόφωνο, σου είπα 28 χρόνια. Μιλάει για πολιτικά, αλλά από τότε σταμάτησε ο κύριος Λαβίθης, σταμάτησα και εγώ. Μιλάω για πολιτικά, εγκρίθηκε το ψηφιακό ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, Διονύση μου?
0: Για πες.
1: Ότι πλέον δεν θα τα παίρνουν μαύρα. Δηλαδή εγώ γενικώς για τους ηλικιωμένους το λέω, δηλαδή μετρητά δεν θα υπάρχουν. ψηφίστηκε σήμερα στην Ευρωβουλή το ψηφιακό ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Έκανα και ρήμα. Πλέον μετρητά δεν θα υπάρχουν, ρε φίλε.
0: Γιατί μόνο με κάρτες, ε.
1: 5 φορές πλήρωσα με μετρητά, καμιά απόδειξη.
0: Να ζητάς.
1: Καμιά απόδειξη.
0: Να ζητάς.
1: Να
0: ζητάς.
1: Δεν με ενδιαφέρει, γιατί είχε κάνει το λάθος η κυβέρνηση και ενώ πληρώνουμε στο περίπτερο 0% ΦΠΑ τα τσιγάρα, ας πούμε, αυτοί χρέωνε κανονικά το ΦΠΑ. Έχουμε χώρες 2 ταχυτήτων, το βορρά και το νότο. Μες. Γι' αυτό ο Τραμπ τους έτριξε τα
0: ίσωμα όλα, Βασίλη. Τα έχεις κάνει όλα ίσωμα. Τίποτα, τα έχεις βάλει όλα στο μίξερ τώρα.
1: Ναι, κάνω, έχουμε 5 λεπτά, μωρέ, μην τα... Δεν, και λένε ψέματα.
0: Πάμε να προχωρήσουμε για να βγάλουμε και τον επόμενο.
1: Γι' αυτό σου λέγα 3 λεπτάκια. Γι' αυτό σου λέγα θα πάμε σε λογιστές ηλικιωμένοι. Πλέον ίσα ίσα θα υπάρχουν τα μετρητά. Πάμε παρακάτω. Η Λατινοπούλου πάντως ψήφισε όχι. Γιατί λέει γίνεται φακέλωμα. Δηλαδή ό,τι και να αγοράσεις, ό,τι... Αυτό που λέγανε, ό,τι και να αγοράσεις θα φακελοποιείται. Εδώ μπαίνω στο Winbagium και μου λέει τόσα χάλες εκεί, τόσα χάλες εδώ, θα μιλήσουμε για μπάλα ένα λεπτό.
0: Έλα, πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Μας έχεις κάψει το κεφάλι, Βασίλη. Με έχεις πάει σε 100 θέματα.
1: Γνώμη σε εσένα ποια είναι για το ψηφιακό ευρώ.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, Βασίλη μου. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό μας και πιστεύουμε τις προϊδάρες μας θα ρίξουν τα χρήματα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και όλο βέπτορο που θα γίνει τα αλλαγή στο Μαρινάκι να λέει δεν φτιάχνανε με λεφτά των φορολογουμένων. Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη Ελλάδα, η πιο ιστορική στην Ευρώπη. Για αυτά τα άλλα, αυτό φτιάχτηκε με λεφτά του ερασιτέχνη, ξέρει.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη.
1: Ο Βουτανικός.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά είναι η καλύτερη ομάδα. Φτιάχτηκαν με λεφτά των φορολογουμένων. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί.
0: Έγινε, Βασίλη. Καλύτερα, με έχεις κάψει, Βασίλη.
1: Μου.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Γεια καλησπέρα. Σου, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Αχιλέα, εσύ.
2: Έλα, έλα.
0: Ρε, έλα, Αχιλέα. Τι έγινε, τι κάνεις.
2: Τι κάνεις, φίλε.
0: Καλά, εσύ.
2: Πήγα ρε μου στα κάτω, ωραία.
0: Κατεβηκές, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω.
2: Ωραία, φίλε. Κάθε φορά γίνεται εδώ όσο πιο δύσκολο, Διονύση, μεγαλώνουμε. Πρέπει να την κάνουμε γρήγορα.
0: Πόσο γύρω είσαι κάτω? Πόσο καιρό?
2: Όχι, γύρισα σήμερα.
0: Α, γύρισες.
2: Κάπου λίγο, 2,5 ώρες. Δυόμιση ώρες αραχτός πίσω. Τίποτα.
0: Ναι.
2: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Πόσο έκατσε καιρό?
2: Όχι, 4-5 μέρες κατεβαίνω τώρα μόνο.
0: Καλά είναι.
2: Καλά είναι, αλλά κάθε φορά θες όλο και περισσότερο που είναι ένα δείγμα ότι πρέπει να την κάνουμε.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε και έχουμε κάτι χρονάκι ακόμα και δεν ξέρουν να περάσουν με το καλό, να κάνουμε γρήγορα. Δεν έχει καμία σχέση το ίδιο εδώ πέρα πλέον για μένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως να πω στο καλό μας φίλο το Βασίλη ότι το ματιό των αδερφών είπε ότι ταξίδι να τύχει θα σώσουν την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Και ο Εφιός, ο Θεμιστοκλής, το μετέφρασε αυτό ότι τα ξύλινα τείχη είναι τα πλοία. Και πήγαμε στην αυμαχία τη γνωστή κλπ. Που τη βλέπει ο Βασίλης από το έρος του Γάλλου. Είχε ανέβει ο Ψέφης για την Αυμαχία. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι αυτό το διαδίκτυο που μας κάνει, είναι ένα πρόβλημα. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Η γνώση μεταφέρεται εύκολα, αλλά από την άλλη, όταν πιάνεις το χαρτί να διαβάσεις, δουλεύει και το μυαλό καλύτερα. Ξέρεις ότι πόνεται καλύτερα.
0: Το θέμα είναι να τα φιλτράρεις τώρα, μα είναι έτσι, για μας ήταν.
2: Με το διαδίκτυο δεν γίνεται αυτό.
0: Θέλει φιλτρό.
2: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Η γνώση είναι σύντομη και δεν την επεξεργάζεσαι. Τέλος πάντων, εγώ, ξέρεις, παρακολουθώντας, ήθελα να πούμε κάτι για τον Παγκόσμιο.
0: Για πες.
2: Πώς?
0: Για πες.
2: Έχω πιάσει τον εαυτό μου μετά το Περού, δεν, το 78, δεν ταυτίστηκα ποτέ με ομάδα κλπ. Και ούτε και τώρα βέβαια. Όσο μεγαλώνει γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Όμως βλέπω ρε φίλε ότι ένα παρατηρώ κάτι. Ότι πρώτα απ' όλα ότι η Γαλλία είναι μπροστά σε αυτές που υπάρχουν είναι μια υπερομάδα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι, πώς το βλέπεις εσύ. Για μένα είναι μια υπερομάδα. Δηλαδή σήμερα παραδείγματος χάρη μια καλή ομάδα με καλούς παίκτες που είναι το Μαρόκο τους καταπίναν πραγματικά. Δηλαδή πέραν την μπάλα να φύγουν μπροστά και πραγματικά δηλαδή ειδικά εκείνος ο Καντέ ας πούμε ήταν εξωπραγματικός. Δηλαδή αμυντικά μιλάμε τώρα. Επιθετικά καλά δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Έτσι κάνανε 17 τελικίας. Όταν λέμε τελικίας όχι κουκουρούκου. Δηλαδή μιλάμε για ο καλύτερος παίκτης του Μαρόκου με διαφορά είναι ο τερματοφυλακάς. Γι' αυτό μιλάμε τώρα σε ένα προημιτελικό που έχει μια βαρύτητα.
0: Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Μαροκινοί με τίποτα. Και δεν είναι ότι πιάσανε κάποιο τρελό ρυθμό οι Γάλλοι. Είχαν διαστήματα.
2: Όχι, όχι, ήταν πάρα πολύ καλά.
0: Πήγανε σβηστά.
2: Δεν ξέρω, τους έβλεπες και πώς φορεί πατάγανε.
0: Δηλαδή βλέπω τώρα σημαίνει την κατοχή. Η κατοχή ήταν υπέρ του Μαροκινών.
2: Η κατοχή υπέρ του Μαρόκου ήταν.
0: Ναι, ναι.
2: Μα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάνουμε τα πράγματα που πρέπει. Και κάποια στιγμή ο Σπυρόπουλος είπε, ας πούμε, που τον ακούω και είχε δίκιο άνθρωπος. Ότι βλέπεις ας πούμε μέσα στην περιοχή πόσο μου αρέσει ρε φίλε. Νομίζω πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι πόσο μου αρέσει αυτό το πρόσωπο. Έβλεπες την περιοχή τους άδεια από ο Γάλλος όταν επιτυχόταν. Και λέει την κατάλληλη στιγμή θα μπουν μέσα θα υπάρχουν
0: τρόπο 2-3. Αυτό είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα αντίληψης και θέμα δουλειάς φυσικά. Όλα μας.
2: Όχι, είναι κυρίως θέμα δουλειάς.
0: Και να
2: είσαι είναι θέμα να βρεις έναν προπονητή ο οποίος να πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και φυσικά να έχει και τους κόκκινους να το κάνει. Mm-hmm. Αλλά αυτό εμένα το ποδόσφαιρο μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο να βασίζεται σε εναλλαγή θέσεων κλπ. Να μπορεί ας πούμε να εκμεταλλεύεται χώρους, να κρατάνε τα στόπερ έξω, να μπαίνουν άλλοι μέσα. Είναι ένα δύσκολο ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Το έχουν παίξει κάποιες ομάδες κατά καιρούς. Ελληνικές έχουν προσπαθήσει μάλλον να το παίξουν, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά λέμε σαν φιλοσοφία.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Πάντως εκείνο το οποίο βλέπω φίλε με τους Γάλλους, είναι ότι γενικά η FIFA δεν τους πολύ πηγαίνει.
0: Γιατί το λες?
2: Το λέω γιατί σήμερα ας πούμε τον Μαρόκο έπρεπε να έχει φάει 3 κάρτες.
0: Δεν βγάζουν κάρτες γενικά. Και με την Παραγουάη έχει γίνει αυτό. Το Γαλλία Παραγουάη το έχεις δει?
2: Με τους Γάλλους βέβαια.
0: Είναι απίστευτο που δεν πήρε Παραγουάη κάρτα.
2: Με 7.
0: Εντάξει με 7. Έπρεπε να είχα πάρει κάρτες.
2: Που λέω λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν πήρε κάρτα. Είχαν πάρει νομίζω 3 οι Γάλλοι και είχαν μία Παραγουάη. Πρέπει να πήρε μία στο τέλος του αγώνα για κάτι διαμαρτυρίες.
2: Ναι, ναι, μία στο τέλος. Ναι, όμως αυτό για μία ομάδα η οποία είναι κορυφαία σου κάνει και τύπος. Σου κάνει και τύπος.
0: Έχουν και πάντως οδηγία οι διαιτητές στο παγκόσμιο να μην βγάζουν εύκολα κάρτες.
2: Τι πάνε αυτή η οδηγία ρε φίλε. Εδώ πέρα όμως, παραποιείται ας πούμε την αγωνιστική εικόνα. Ναι. Παραποιείται αγωνιστική εικόνα. Σήμερα ας πούμε εκείνο το Λεμπαπέ ας πούμε σε 2-3 περιπτώσεις ας πούμε πριν την κάρτα που έφαγε ο άλλος στο τέλος τον είχα συγκατέψει ας πούμε. Που εμένα δεν μου είναι κανάς. Είμαι σούπερ φαν ας πούμε το Λεμπαπέ λόγω φυσίκια έτσι. Ναι. Παράσιμο ο άνθρωπος δούλωσε.
0: Ναι.
2: Σήμερα τον κόλ το οποίο έβαλε είναι
0: πήμα.
2: Καταπληκτικό.
0: Φοβερό. Τελείωμα πλαϊνό δίχτυ απίστευτο.
2: Πώς?
0: Τελείωμα στο πλαϊνό δίχτυ λέω φοβερό.
2: Φίλε είναι καταπληκτικό, από εκεί που περνάει, όπως πλασάρει, 100% το θέλει, δεν το συζητάμε και αυτό φαίνεται για μια δουλειά ας πούμε. Και να πω και κάτι τελειώνοντας φίλε μου έτσι απλά για να καταγραφεί, επειδή εσύ εντάξει τώρα κάνεις το ρεπορτάζ άλλης ομάδας, γίνεται πολύ πολύ και ενδεχομένως κάνεις και τη συζήτηση με τον Άκη, σε παρακολουθώ το πρωί έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γίνεται μια κουβέντα για τον Πινέδα.
0: Ναι, ναι.
2: Και υπάρχει μια πρεμούρα, ας πούμε, τώρα τελευταία με τον Πινέδα. Ο Πινέδα, παιδιά, από τη στιγμή δεν έπρεπε να φύγει για το Μεξικό χωρίς συμβόλαιο. Είναι λάθος αυτό. Το λέγαμε, εγώ τουλάχιστον το έλεγα πριν συμβεί. Τώρα τα πράγματα στενεύουν. Επίσης,
0: Έπρεπε, λες, η Άκη να τον είχε δέσει.
2: Όχι έπρεπε, ήταν αναγκαίο. Ήταν το νούμερο ένα που έπρεπε να ξέρει. Το άφησε την κουβέντα και σερβότανε. Σερβότανε γιατί, για να δούμε αν θα μπει το 2 μπροστά ή όχι. Πήγαινε, βρες ύστερα Πινέδα με 3. Δεν θα βρεις. Όχι, δεν θα βρεις. Μπορεί και να βρεις και καλύτερο. Αλλά και ρισκάρεις. Κατά πάσα θέματα δεν θα βρεις. Έτσι πάνε τα πράγματα. Έτσι είναι τα γράμματα. Μπορεί να αποθεώνουν, όχι εγώ, να αποθεώνουν το Ριμπάλντα για 1 εκατομμύριο λόγους και να είναι βάσιμοι αυτοί, αλλά αυτό είναι φάουλ, κατά μένα. Μπορεί αύριο μεθαύριο Πινέδα να κλείσει. Αλλά το φάουλ θα συνεχίσει να υφίσταται. Δηλαδή έχουν κλείσει τον Γιόβιτς, τον έχουν ανανεώσει και δεν έχουν ξεκινήσει, έτσι όπως λένε, τουλάχιστον είναι τυπικό, δεν έχουν ξεκινήσει από το νούμερο 1, που ήταν ο Πινέδα. Και πρέπει να το κάνουν, δηλαδή ο Μαρινάκης παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα μια περίπτωση, και αντίστοιχες περιπτώσεις τους παίκτες αυτού του είδους τους έχει κλείσει ήδη. Και είχε ανανεώσει. Και χωρίς να υπάρχει λόγος, δηλαδή αυτά που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ για τον Πινέδα, να με συμπαθάς, αυτό είναι δικιά μου άποψη. Τα παιδιά που λένε ρεπορτάζ λένε άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι μια δικιά μου άποψη. Ο Πινέδα, το σύστημα του με το μάνατζερ του είναι οικονομικό το θέμα. Έπρεπε να του δώσουν αυτό που πρέπει για να κλείσει το συμβόλαιό του. Προφανώς η διαπραγμάτευση γίνεται σε κάτι παραπάνω. Και αυτό το πράγμα έβγαινε 15-20 μέρες πριν και τώρα τελευταία, ας πούμε, αρχίζει μήπως θέλει να γυρίσει στο Μεξικό. Αυτοί που κάνανε το ρεπορτάζ λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, μια διαφορά οικονομική, να δούμε αν θα γεφυρωθεί όχι πριν από 15-20 μέρες και το τελευταίο 15ήμερο βγαίνει το πρόβλημα του Πινέδα είναι αν θα γυρίσει στο Μεξικό. Εμένα ξέρεις πως μου ακούγεται αυτό. Εμένα μου ακούγεται ότι η περίπτωση παραμονής του είναι εντελώς στον αέρα.
0: Μάστε. Αχιλέον, να πάμε σε διάλειμμα.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημιωρό.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες στους 94,6.
3: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Φου, ίσως το 30... Φου, φου, φου, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
4: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
5: 333,
4: το πάμε, λοιπόν.
3: Εξακολουθείς,
6: μη γελάς, θα στσακίσω. Wow.
3: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
7: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουτσες.
3: Καλά κάνετε.
8: Γράψτε, γράψτε!
9: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
3: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φιτάμπαϊ. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
10: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
11: 6 ώρα από ένα στιγμή Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife.
12: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job, Sharp Detap. Sharp Job, Sharp Detap. Πώς την είπαμε?
13: Τέλος πάντων.
12: Η Sharp Job.
14: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
3: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
14: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
3: Μου βάλεις τώρα τέτοια μερμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
15: Τελειώ. Ούτε πείτε.
16: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
3: Για τρίο έχουμε καταδείξει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

Τελευταίο 20 λεπτό 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Διονύσης ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τελικά τις πρώτες επιλογές. Μήπως δεν είναι τυχαίο, λες να κάτσει στο Γένσεν τελικά. Δύσκολο, φίλε μου. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή στο θέμα Γένσεν για να γίνει κάτι τέτοιο. Η Γαλλία είναι Νέα Βραζιλία, λέει ένας άλλος φίλος. Χαιρετισμού στο φίλο του ΑΕΚΤΖΙ, παλιός ΑΕΚΤΖΙ λέει. Λοιπόν, για τον Κρίστιανσεν τα είπαμε. Αν έχει κάποιο πρόβλημα με το Sport FM το site, κανονικά μπαίνω εγώ. Το site του Bigon Sport FM, κανονικά μπαίνω, φίλε μου. Αν εννοείς την κατηγορία live, δεν μπορώ από εδώ να καταλάβω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, θα σου το στείλει.

Και έβαλαν τα γκολ ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ, φίλε μου. Έβαλαν τα γκολ για το 2-0 της Γαλλίας με το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ, ο οποίος έχασε και πέναλτι, για την ακρίβεια του έβγαλε τον οδοφύλακας. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι βρήκαν τον τρόπο και με αυτό το 2-0 πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Άλλο ένα 20 μετά το μαζί. 2-10-95-79-283-4-5. Γιώργο Γιαννίση, τον ήχο. Διονύσης Δεσλέ στο μικρόφωνο.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε, ναι.
1: Νιονιό.
0: Έλα ρε πάνω.
1: Τι έχουμε, Κεσάτια.
0: Τι έχουμε.
1: Κεσάτια, Κεσάτια.
0: Ναι, ναι, τι κάνεις.
1: Ηρεμία.
0: Ηρεμία, ηρεμία.
1: Ναι. Πάντως στη Γαλλία, φίλε, τη βλέπω...
0: εξ αρχής, φαβορίτα.
1: Δύο κλάσεις πάνω, δηλαδή. Δηλαδή, να το χάσει, εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το χάσει. Δηλαδή, δεν βλέπω τον τρόπο που θα χάσει η Γαλλία αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια, στο τελικό, αν φτάσει στο τελικό, ένα παιχνίδι είναι, όλα γίνονται. Αλλά από την εικόνα που δείχνει, φίλε... Από τι έβλεπα τώρα, εξ ειδικά αρχής, στο δεύτερο εμίχρονο...
0: Ήταν στα μεγάλα φαβορή Γαλλία, εξ αρχής.
1: Ναι. Βέβαια είναι και η Αγγλία, έτσι, στο είπα και την άλλη φορά.
0: Αγγλία, Αγγλία, Ισπανία δίναν φαβορή, η Άγγλοι είναι πολύ σοβαροί.
1: Ναι. Θα δείξει, θα δείξει.
0: Αλλά
1: θα
0: το επίπεδο των Γάλλων για μένα είναι ανώτερο,
1: ναι,
0: από όλο, σχετικά με τους υπόλοιπους.
1: Αυτός ο Λίσερ, φίλε, τι παίκτης ήταν.
0: Μόνο.
1: Τι παίκτης είναι αυτός.
0: Μόνο. Τι κάνεις.
1: Εγώ το είπα και την άλλη φορά. Το πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει χωρίς παρεξήγηση και ρατσισμό. Έχει πάει στις μαύρους φίλες, τους Αφρικάνους. Δεν ξέρω. Και μειοσκελετικά αυτή είναι πιο δυνατή, πιο σωματώδης, πιο... με περισσότερα τρεξίματα. Εγώ βλέπω ότι... Λέω, αφού δείχνουν και οι αφρικανικές ομάδες ότι πρωταγωνιστούν, ρε φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή το Κονγκό, ας πούμε, ήταν άσχημη ομάδα.
0: Ναι, κατάλαβες. Το πας στο φυσικά κομμάτι.
1: Έχει πάει το ποδόσφαιρο σε αυτούς. Έχει πάει.
0: Έχει και δηλαδή, ποιότητα όμως. Δηλαδή οι Γάλλοι έχουν και ποιότητα, φίλε μου.
1: Έχουν και ποιότητα γιατί έχουν ποδοσφαιρική παιδεία, έτσι. Αλλά και το, δεν ξέρω, δηλαδή έχουν φουρνιές, ρε φίλε. Κάθε φορά, δηλαδή, έχουν τώρα μια εικοσαετία, έχουν γεμάτες φουρνιές, δηλαδή έρχονται από πίσω παίκτες. Δεν λείπουν παίκτες από τη Γαλλία. Αντιθέτως με τη Λατινική Αμερική και η Αργεντινή, μην νομίζεις, δηλαδή, δεν είναι. Έχουν στήσει τώρα μια ομάδα πάνω στο Μέση και ό,τι κατάλαβες, δεν έχουν, αν τραβήξεις και λίγο το Μακάρθερ από εκεί πέρα, δεν έχουν καμία φοβερή ομάδα. Είναι ο Μέση εκεί που κάνει όλη τη διαφορά.
0: Ναι, έχουν προβληματίσει η Αργεντινή, αλλά εντάξει, ο Μέση είναι Μέση.
1: Ναι, δεν είναι η ομάδα που βλέπεις ότι αυτή η ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ, ρε. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ πιστεύω πως οι Άγγλοι, δηλαδή θα παιχτεί μεταξύ, βλέπω τελικό Αγγλία-Γαλλία εγώ. Έτσι το βλέπω το πράγμα.
0: Okay.
1: Δηλαδή οι Γάλλοι διασταυρώνονται με τους Ισπανούς.
0: Ναι, με Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι, με τους Ισπανούς. Δύσκολα θα περάσουν οι Βέλγοι από τους Ισπανούς, αλλά έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι,
1: εκεί είναι ένας τελικός, ξέρω εγώ. Δηλαδή Γαλλία-Ισπανία. Δηλαδή και η Ισπανία, όποια ομάδα βγει από αυτό αυτό το ζευγάρι, πιστεύω πως θα είναι το φαβορί. Αυτό το ζευγάρι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ένα σου πω. Τώρα, για πες μας δύο λόγια για τον αριστερό μπακ τον Πορτογάλο.
0: Είναι κοντά στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός για δανεισμό. Mm-hmm. Θα πάει πρώτα να κάνει εξετάσεις που πρέπει. Αν όλα πάνε καλά, ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει δανεισμό. Και τον deal θα περιλαμβάνει το που έχει προτείνει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή και για εκεί πάνε για συμφωνία. Η υποχρεωτική οψιόν να ενεργοποιηθεί αν ο παίκτης παίξει τα μισά μάτς σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά στο κάθε μάτς.
1: Ναι, εγώ σου είπα να μας πει δύο λόγια αγωνιστικά. Δεν έχω εικόνα.
0: Κοίταξε, αν είναι υγιής...
1: Αγωνιστικά.
0: Καταρχάς τον θέλει πάρα πολύ ο Νίστρο, γιατί το ξέρει.
1: Ναι.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος σε σχέση με τον Μάγκας, ας πούμε, είναι πιο καλός στο αμυντικό του κομμάτι, πέσω της ισορροπία. Έχει ποιότητα, ρε παιδί μου. Έχει χρηματιστηριακή αξία υψηλή. Mm-hmm. Έχει ποιότητα. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι αν είναι υγιής. Δηλαδή, τώρα η χρηματιστηριακή του αξία που έχει πέσει, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε, είναι στα 9 εκατομμύρια.
1: Για ποιον μου λες τώρα, γιατί έχω μείνει πίσω.
0: Τον Κρίστιανσεν.
1: Α, για τον Κρίστιανσεν. Εγώ νόμιζα ότι για τον Μάγκας μου λες τώρα.
0: Όχι, για τον Κρίστιανσεν. Είχαμε ανατροπή.
1: Είχαμε ανατροπή, γιατί εγώ έχω μείνει το μεσημέρι.
0: Ναι, είχαμε ανατροπή, δέχεται δανεισμό η Λέστερ ή είναι κοντά. Απλά θέλει ο Παναθηναϊκός με τους όρους που έχει θέσει να γίνει αυτό.
1: Για να μειώσει το ρίσκο. Το βλέπεις
0: είναι κοντά, κοντά, είναι κοντά, αλλά...
1: συμφωνία.
0: Ναι, είναι κοντά, αλλά να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα πάνε και τα...
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πολλές φορές αυτά με το θέμα το τραυματισμό, ρε φίλε, εμένα με ανησυχεί, καταλάβεις.
0: Γι' αυτό βάζει αυτές τις δικλείδες ο Παναθηναϊκός. Σου λέει να τον πάρουμε δανεικό, αν παίξει 50% των αγώνων έστω 45 λεπτά να ενεργοποιηθεί όψιον αγοράς, αν όχι να μην ενεργοποιηθεί.
1: Ναι, σωστό.
0: Και αν ο παίκτης λέει ότι είναι καλά, προπονείται και ότι έχει επανέλθει, τα λέει και στις συζητήσεις που έχει κάνει με τους άνθρωπους του Παναθηναϊκού και με τον Ίστρο. Αν δεν έχει επανέλθει, το Γενάρη θα πάρει άλλον ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω, ναι, εντάξει, γιατί τον παίκτη αυτόν έχω μια εικόνα. Δηλαδή, εγώ είχα μείνει το μεσημέρι με τον τέτοιο.
0: Όχι,
1: με τον...
0: Όχι, μου είχαμε ανατροπή.
1: Ναι. Θέλει ένα παίκτη, δηλαδή. Αυτός ανεβαίνει, δηλαδή παίρνει όλο
0: ανεβαίνει,
1: το...
0: Ανεβαίνει. Απλά είναι σχέση με τον Μάγκας, είναι καλύτερος αμυντικά.
1: Αμυντικά.
0: Και ισορροπημένος, ναι.
1: Mm. Τι να σου πω... Όλα στο κορτάρι θα φανεί.
0: Έτσι είναι πάνω μου. Έτσι.
1: Όλα στο κορτάρι, δηλαδή πολλές ας πούμε ελπίδες δηλαδή και δίνει αυτό το...
0: Α δούμε. Κάτω η μπάλα.
1: Ναι, μόνο κάτω η μπάλα. Έτσι. Μόνο κατά, αλλά να ξέρεις Λουνιό, έχει χαθεί υπομονή φίλε.
0: Είναι πολλά τα χρόνια, τα έχουμε πει, θα μιλήσουμε τα ίδια.
1: Έχει χαθεί κάτω η μπάλα, προφανώς κάτω η μπάλα, αλλά κάποια στιγμή όμως δεν πάει άλλο. Ναι. Καλώς σας έλα.
0: Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, τελική ευθεία έχουμε φίλο. Ας πάρει ένας, όπως είναι και ο τελευταίος, 2-10-95-79-283-45.

Ένα φίλο μου λέει: Διονύση, 14 μικρά παιδάκια είναι και για Σάββατο. Ναι, μια χαρά είναι. Γιατί να μην είναι. Λοιπόν, παιχνίδι, χαλαρό. Λοιπόν, είμαι φαν τη Αργεντινή. Θέλω να το κατακτήσει back to back. Ωστόσο, δεν βλέπω πώ μπορεί να το χάσει η Γαλλία. Λέει ο Ανδρέας από την Καλαμάτα. Τι άλλο από μηνύματα. Όχι, γράμμουλα δεν έχουμε.

Λοιπόν, αυτό δεν έχουμε, θα κλείσουμε. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Χαλαρά ήταν απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γιώργος Γιαννής ήταν στον ήχο. Διονύσης Δεσυλλές ήταν στο μικρόφωνο. Είχαμε και Ηρακλή Αντίπα για το πρώτο ημίωρο. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. And I touched your face, narcotic mind.